Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3. If you could live in cells, legend, live built.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισες.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούργιες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
12: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
13: Σπορ FM. Σπορ FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχή.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
13: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
12: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
13: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
14: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
12: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
13: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
14: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
15: Sport FM.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Sport FM Patras.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής. Το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλι. Υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Γιατί μόνο αυτή θέλαμε, υπογράμμισε ο Έλληνας τεχνικός. Μετά τη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Χράντετς Κράλοβε αναμένονται εξελίξεις στον Παναθηναϊκό στο θέμα απόκτησης μέσου. Σκέψεις να χρησιμοποιήσει τον Πελίστερη στο δεξιάκρο της άμυνας κάνει ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά τη φλάση στη γάμπα που υπέστη ο Τσάπρας και θα τον αφήσει 20 μέρες εκτός. Δεν αποκλείεται πάντως και η επιλογή διάταξης με τρεις στόπερ. Χωρίς τον Καμαρά η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Ταχάλη που κάνει αγώνα δρόμου για τη ρεβάνς με την Μπραν. Ένα μοναδικό απόντα το Μαρινάκι, αποστολή του Όφη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στο Βόλο Έλαμπετ στο Παγκρίτιο. Με Μακέντα και Κιμπιό καταξίδεψε ο Αστέρας Άκτορ για τον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Η εθνική ομάδα μπάσκετ νίκησε 89-81 την Πολωνία στο πρώτο από τα δύο φιλικά προετοιμασίας εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κορυφαίος ο Τολιόπουλος με 22 πόντους. Υπάρχει μια καταστροφολογία, αλλά η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται, τόνισε ο Βασίλης Πανούλης. Την πρώτη νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πέτυχε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που επικράτησε 3-2 σετ της Ουκρανίας για την δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, ο οποίος διεξάγεται στην Τσεχία. Ιδανικό ντεμπούτο με τη Χάλ για τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος διατήρησε ανέπαφη την εστία του στην νίκη με 2-0 επί της Manchester United στην πρεμιέρα της Premier League. Σε άλλα παιχνίδια, Brentford Tottenham 3-0, Nottingham Forest Leeds 0-1 και Everton Crystal Palace 2-0. Την κατάκτηση του 12ου Super Cup Γερμανίας στην ιστορία της πανηγύρισε η Bayern Μονάχου που νίκησε 2-1 την Dortmund, βασικός για τους Βεσταλούς ο Καρέτσας που αγωνίστηκε 62 λεπτά. Εντυπωσιακό ντεμπούτο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια που πήγε στο 46 και από τα πόδια του ξεκίνησε η φάση του μοναδικού γκολ της Μπορούσια. Η Real Madrid με γκολ στο 90-1 επιβλήθηκε 2-1 εκτός έδρας της Εσπανιόλ για τη δεύτερη αγωνιστική της La Liga. Νίκηκε για τη Σεβίλη 3-1 την Bilbao. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στη Σέρια για την πρωταθλήτρια Ίντερ 4-1 τη Μόντσα. Σκόρα Ροδουβίκα στο εκτός έδρας 1-1 της Κόμο με την Ουντινέζε. Σε άλλο παιχνίδι, Τζένοα Νάπολη 0-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
7: How the hell is that even possible?
5: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
8: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ? Στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο match?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: The cross comes in from Luca Dinho. It's turned in by Matty Cash. And Aston Villa hit the front. It is the worst thing that City would have wished for. As Watkins glances the ball on towards Coutinho, shooting chance. And Villa lead 2-0. Philippe Coutinho has slotted it into the corner of the City net, and the Blues must score three times in 22 minutes. Jesus out wide to Sterling in the right wing position. Sterling towards the edge of the penalty area, tries to get beyond Luka Dean. The cross is a beauty. Now City are back in the game.
0: De Bruyne now advances. On it goes to Zinchenko. Wide on the left-hand side, Zinchenko. Cuts in field. Comes again. Plays it towards Rodri. Rodri! 2-2! Bedlam inside the Etihad. City 2, Aston Villa 2. João Cancelo midway inside the Villa half, plays it in the gap to Jesus. It reaches De Bruyne. De Bruyne into the penalty area. And the whistle is in his mouth, and City have won the Premier League! You are privileged, wherever you are, whoever you've decided to listen to today. You are privileged to be a fan of Manchester City Football Club. They have come from 2-0 down, yes, 2-0 down, to turn the match on its head and beat Aston Villa by 3-2 and raises it up. They are the champions of England for 21-22. The fourth time in 5 years, Pep Guardiola's team, quite remarkable. The most number of wins, the most number of goals. No team have conceded fewer, and in the end they got the most number of points with 93 to pick Liverpool by a point.

Καλημέρα, καλημέρα. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνόδευση της χώρας. Big Wins Sport FM 94,6. 12 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Στάσου Νικολόπουλο στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή της εκπομπής. Γιώργος Πετρίδης είναι στο μικρόφωνο. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League από χθες το απόγευμα. Σήμερα έχουμε την δεύτερη δόση της πρώτης αγωνιστικής, της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Θα τα πούμε φυσικά και με τους αρμόδιους ρεπόρτερ για τα μάτς της ημέρας.

Μέτρης αναμέτρης συνεχίζεται το πρόγραμμα της Στοίχημαν Super League. Χθες είχαμε τις νίκες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, αλλά και του Άρη κοντρά στην Καλαμάτα. Αχωτική νίκη για τον Ολυμπιακό, πιο άνετη ΑΕΚ, και ο Άρης με μια μεγάλη ανατροπή νίκησε την Καλαμάτα, η οποία επέστρεψε στους μεγάλους. Σήμερα έχουμε, πάμε, τρία μάτς. Στις 7.30 Όφη Βόλος, 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και 9.30 πάνε το Ελκός της Αστέρας Τρίπολης. Θυμίζω ότι είχε αναβληθεί το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κυφσιά, αφού οι πράσινοι έκαναν χρέση του δικαιώματος που τους επιτρέπει να πάρουν μια αναβολή ανάμεσα σε ευρωπαϊκά μάτς. Έχουν, θυμίζω, τη ρεβάνς με την Χράντετς την προσεχή Πέμπτη, όπως φυσικά και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες έχουν τις ρεβάνς. Η ΑΕΚ εντός με την Λεύσκη Σόφιας για μια θέση στη League Face του Champions League. Όφη με την Τσεσεκά Σόφιας να πέρασε πίστη αυτό το 3-0 από το πρώτο μάτς στην Κρήτη, και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία στη ρεβάνς του 1-1. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το sportfm.gr, πάνω δεξιά στην ειδική νότα live, ότι ανοίγει μια καινούργια καρτέλα. Γράφετε τα μηνύματά στην ειδική φόρμα που θα βρείτε εκεί. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε και για τα μπασκετικά, γιατί υπάρχει και εκεί αγωνιστική δραστηριότητα. Πλέον η εθνική ομάδα μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τα πολύ κρίσιμα μάτς σε αυτό το παράθυρο στο τέλος Αυγούστου.

0: Λέει ένας φίλος εδώ πέρα για τον Δέλια, ο Γιώργος Άε, καλημέρα Γιώργο, για το γεγονός ότι έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πρώτη εμφάνιση. Γενικά οι Έλληνες που αγωνίζονται σε ομάδες εξωτερικού έχουν μπει πολύ δυνατά σεζόν και ο Τζόλι στην Arsenal έτσι στάζουν μέλη οι Άγγλοι για τον διεθνή εξτρέμ. Μάλιστα και παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της Arsenal που συνήθως είναι λίγο έτσι φιδωλοί στις κουβέντες τους, λένε τα καλύτερα για τον Έλληνα παίκτη. Και φυσικά και στην Γερμανία αντίστοιχα και για τον Καρέτσα αλλά και για τον Κωνσταντέλια. Το πρώτο δείγμα είναι πάρα πολύ θετικό και ενθαρρυντικό θα λέγαμε για την συνέχεια. Λοιπόν, μακά να συνεχίσουν έτσι και να κάνουν μια σπουδαία καριέρα. Ούτως ή άλλως έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους αυτά τα παιδιά. Το ταλέντο υπάρχει, η πρώτη ύλη υπάρχει. Να δούμε τι μπορεί να μας δώσουν τα επόμενα χρόνια. Φυσικά θα πρέπει να συνδυαστεί πέρα από την προσωπική τους έτσι και σε επίπεδο συλλόγων καριέρα και επιτυχίες που μπορούν να φέρουν εκεί, να έχουμε επιτυχίες και με την εθνική ομάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει μια μεγάλη διοργάνωση για την γαλανό-λευκή. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, πάμε σε break, πάμε σε break και επανερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέφουμε από την Κούσπορα Θεμέ 94,6. Φυσικά ξέσαμε και τον Τζολάκη, ο οποίος έκανε και χθες εντυπωσιακή κίνηση στην Premier League με μια καταπληκτική εμφάνιση με τη φανέλα της Χαλ, κάτω από την νηστεία της Χαλ. Ήταν ο MVP στην νίκη της ομάδας που μόλις προβιβάστηκε στην Premier League κόντρα στη Manchester United, έτσι, Manchester United και τότε να ξεκίνησαν, πώς να το πούμε τώρα, από εκεί που το άφησαν, μάλλον από εκεί που το συνέχισαν, από εκεί που το άφησαν πέρσι, υπό την έννοια του ότι είχαν μια πολύ κακή σεζόν και οι δύο ομάδες την περασμένη χρονιά. Στο τέλος βελτιώθηκαν η Manchester United με τον Garrick και η Tottenham με τον De Zerbi και κατάφερε να σωθεί, αλλά έχουν πολλά θέματα από ό,τι φαίνεται και τη φετινή σεζόν. Παρότι κάνουν καλές κινήσεις, ειδικά τότε να μην έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Όμως έφαγε μια ξεγυρισμένη τριάρα από την Μπρέντφορντ στην πρεμιέρα. Και σήμερα έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα στην Premier League. Brighton, Aston Villa στις 4, Manchester City, Bournemouth επίσης στις 4 και 6.30 Newcastle, Liverpool. Πολύ ενδιαφέροντα μάτς, με φυσικά το πιο σημαντικό της ημέρας να είναι αυτό της Newcastle με τη Liverpool.

Μια καλημέρα να μου και στον Τάσο από Μελβούρνη. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, στους μπασκετικούς λόγους έχουν ξεκινήσει, έχουν μπει σε μια διαδικασία εξετάσεων, εργομετρικών, όλα αυτά που είναι απαραίτητα για την έναρξη της προετοιμασίας από αύριο. Σιγά σιγά οι δύο αιώνες στην Ευρωλίγκα θα μπουν σε μια διαδικασία για την έναρξη της προετοιμασίας τους, με αρκετούς απόντες και οι δύο λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Λέω εδώ πέρα ένα φίλο ότι είναι άλλο τρίτη θέση τη United και άλλο 17η. Το Τότεναμ καλά το συζητάμε. Πολύ χειρότερη φυσικά η χρόνια, η σεζόν τη Τότεναμ. Απλά είπε ότι η United βελτιώθηκε πάρα πολύ από τη στιγμή που τον έλαβε ο Κάρεκ την περασμένη σεζόν. Και κατάφερε, έστω και με δύσκολο τρόπο, να βρεθεί στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Αλλά προφανώς μένοντας με άδεια χέρια για μια ακόμα σεζόν, δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη η σεζόν για την Manchester United, η οποία παραμένει τουλάχιστον χωρίς τίτλο στην Premier League από το 2013. Έτσι. Τα προηγούμενα χρόνια έχει κάποιες κατακτήσεις, υπάρχει και ένα Europa League και κάποια κύπελα, αλλά προφανώς ο μεγάλος στόχος δεν πρέπει να είναι η Premier League, αλλά απέχει αρκετά ακόμα από Arsenal, κυρίως από Arsenal, η οποία και φέτος νομίζω δείχνει το φαβορί. Να δούμε ποιες ομάδες, γιατί τη City παρότι έχει κάνει κάποιες κινήσεις, δεν ξέρω κατά πόσον στη μεταγκουαρδιόλα εποχή μπορεί να είναι σε αυτό το επίπεδο που την είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και φετινή Premier League. Ο Νίκος από το Παλαιό Φαλαιό λέει εδώ πέρα τη δουλειά έχει απόδοση των παικτών στο εξωτερικό με την εθνική και ότι η εθνική δεν έχει προπονητή. Που ότι διαφωνώ, έχει προπονητή η εθνική. Μια χαρά προπονητής είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το ρόστερ που έχει στα χέρια του, ένα πάρα πολύ ταλαντούχο ρόστερ, και τι μπορεί να κάνει τα επόμενα χρόνια. Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό που ρωτάτε αν θα έχει κλείσει το ρόστερ ή αν θα γίνει η άλλη μια προσθήκη, νομίζω ότι για την ώρα έχει κλείσει το ρόστερ. Παναθηναϊκός έτσι απορρευτεί, δεν υπάρχει κάποιο θέμα προσθήκης. Προετοιμασία θα γίνει με κάποιες έτσι, παρουσίες παικτών που θα έχουν βοηθητικό ρόλο στην προετοιμασία, να βοηθήσει τους υπόλοιπους παίκτες του Μπράντοβιτς. Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, θα υπάρχουν αρκετοί διεθνείς στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αντίστοιχα.

ένα φίλο ρωτάει αν υπάρχει κάποιο νέο για την ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του WOCAP. Ότι έχουν αρχίσει οι διαδικασίες. Φαντάζομαι ότι ούτως ή άλλως, αν ο WOCAP πάει στο Ντουμπάι ή γενικότερα τέλος πάντων φύγει από τον Ολυμπιακό, δεν θα έχει και λόγο να κρατήσει και το διαβατήριο και να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα. Ούτως ή άλλως έχει νομίζω κάτι παραπάνω από 2 χρόνια να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσον θα το είναι χρήσιμο το ελληνικό διαβατήριο. Και ούτως ή άλλως νομίζω και ο ίδιος θα θέλει να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα. Και προφανώς και η εθνική ομάδα αντίστοιχα θα έχει άλλη προτεραιότητα για τη μία θέση που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα naturalizer.

δεύτερο ημίωρο θα έχουμε, φυσικά θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ για τα σημερινά μάτς της Στοίχημαν Super League. Θα ξεκινήσουμε με το μάτς της Κρήτης, του Όφη δηλαδή, με τον Βόλο, όπου να δούμε κατά πόσο ο Όφη θα έχει πειραστεί από το ευρωπαϊκό παιχνίδι και αν θα αλλάξει πράγματα ο Χρήστος Κόντες. Θα μας τα πει καλύτερα φυσικά ο Μάνος Σουβιάς.

Ένα φίλο λέει ότι ο Φρανσίσκο θα είναι το next big thing του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ και θα μάθει πολλά από το δάσκαλο. Ναι, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι με την παρουσία του Μπράντοβιτς, όχι μόνο ο Φρανσίσκο, πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού θα υποφεληθούν και γενικότερα θα βελτιωθούν και θα παρουσιαστούν καλύτεροι. Θα μπορέσει να του αξιοποιήσει καλύτερα, νομίζω, ο Μπράντοβιτς και από του παίκτες που ήταν στο ρόστερ που ολοκληρώθηκε και δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα και γενικότερα τα κατώτερα των περιστάσεων, αλλά και καινούργοι που ήρθαν στους πράσινους. Αν θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για walk-up, δεν νομίζω ότι κοιτήθηκε κάποιο τέτοιο θέμα. Φιλαντώνη, για την ΑΕΚ είπαμε, παιδιά, έριξε 4 χθες, λέει ένας φιλοσόφερ.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Sport FM Πάτρας.
4: Περίπτωση γυναικοκτονίας περιγράφουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από την αστυνομία στη Νέα Σμύρνη, όπου επί της οδού Κηδωνιών ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε είσοδο πολυκατοικίας νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της αστυνομία, προηγήθηκε διαπληκτισμός. Στη συνέχεια ο άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα. Έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε. Μάλιστα το όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε χθες στη δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια λαδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι την Πέμπτη οι θερμοκρασίες. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, καθώς hackers που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Telegraph. Μια μικρή αλλαγή στην έναρξη των σχολείων κατά 12 λεπτά θα μπορούσε να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα, αναφέρει νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρα, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
10: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
9: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Throws with the corner. Muller in there as well. And he goes back post, it's in! And Germany lead Muller. Thomas Muller from the corner puts Germany in front. Who picked him up? No one picked him up. And Muller scores. Brazil 0, Germany 1.
12: Vamos, vamos, mi amor.
11: It's found its way through Fernandinho to Toni Kroos here. Throws through the legs back into Muller. Muller, closer! Brilliant save! Closer scores! Historic goal! Germany 2, Brazil 0. And Miroslav Klose is the all-time World Cup record goal scorer. Germany. They're two down inside 23 minutes. Lahm in all kinds of space. Lahm, Müller through. Müller could be embarrassing. It's three. Toni Kroos. Brazil have fallen apart inside 25 minutes. Germany 3, Brazil 0. What a finish this is off his left foot. Just smashes it in. Quality finish. It's getting embarrassing. It could be four. It's Times Square. Kroos. It's 4-0 to Germany. After 25 minutes, Fernandinho caught in possession. Brazil are being humiliated, humbled and taken apart by Germany. And their supporters simply cannot believe what they have seen. It's unbelievable. Germany 4, Brazil 0 in 25 minutes. They might be through again here. Khedira, Özil. Khedira, 5-0. 5-0. Absolute humiliation. They scored four goals in the last 6 minutes. Well, it's just truly unbelievable. Philippe Lahm getting forward. Lahm can play in Khedira here. Three in the middle. Khedira. Lovely ball into Lahm. Lahm square. And it's a tap-in for six. And André Schürrle makes it 6 to Germany. And if it stays this way, it is the biggest ever victory in a World Cup semi-final. That's a lovely little reverse ball. Schürrle. André Schürrle, it's 7. Stunning finish. I mean, every one of these is just sublime football. Great finish. And that's it. And Germany are into the World Cup final with an incredible victory over the hosts. It is finished in Belo Horizonte. Brazil 1, Germany 7.
1: Well, we have just witnessed one of the truly astonishing victories in football history.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6 στην κορυφή αθλητική συνότητα της χώρας. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ για τα μάτς της ημέρας με τα τρία παιχνίδια. Πάμε, έχει αναλυθεί το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Η σέντρα θα είναι σήμερα στις 7.30 στο Όφι. Βόλος, εντάξει, με τις συνθήκες που επικρατούν, με τη ζέστη που υπάρχει, νομίζω ότι θα υπάρχει γενικότερα για τους ποδοσφαιριστές αρκετές δυσκολίες. Φαντάζομαι θα έχει προβληθεί και το cooling break για να μπορέσουν και εκείνοι να πάρουν κάποιες ανάσες, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες στη χώρα μας σήμερα.

0: Μη βγει, λέει, ο Σότς στην επόμενη Ευρωλίγκα MVP και γελάμε κλαίγοντας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι την σεζόν πριν έρθει τον Παναθηναϊκό ήταν στους ψήφους MVP ο Σότς με την Παρή. Έκανε και μια καταπληκτική χρονιά. Οπότε να τον δούμε στην Βαλένθια. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια θα είναι επιτυχημένη η σεζόν της Βαλένθια και μέχρι που μπορεί να φτάσει φέτος η ισπανική ομάδα. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Θα πάμε Κρήτη, θα πάμε Ηράκλειο, θα πάμε στον Μάνο Σουριά να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Όφη, ο οποίος μετά την ευρωπαϊκή του έτσι, πρεμιέρα ετοιμάζεται και για την πρεμιέρα του στην Στοίχημαν Super League. Έχει το μάτς με τον Βόλο. Φαντάζομαι, Μάνο, καλημέρα κιόλας, με αρκετές αλλαγές από τον Χρήστο Γκόντι, έτσι.
1: Γεια σου Γιώργο, καλή σου μέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Δόξα τω, όλα καλά. Ναι, γυρίζει ο διακόπτης, πάβουν οι... κοπάζει ο ενθουσιασμός από την σημαντική νίκη που δίνει ένα προβάδισμα πρόκρισης στον Όφη για τη League Phase του Europa League. Κάπως ξεκινά το πρωτάθλημα και το πρωτάθλημα είναι όπως έχουν τονίσει επανειλημμένως από την αρχή της φετινής χρονιάς, δεν έχει προετοιμασίας ενώ όλοι στον Όφη και ο Κόντις και ο Καρυπίδης και ο Μπούσης. Είναι το πρωτάθλημα ο στόχος του Όφη και την φετινή χρονιά. Να τερματίσει η ομάδα το δυνατόν ψηλότερα και να μπορέσει να διατηρήσει τα κεκτημένα, να μπορέσει δηλαδή να βρεθεί στα play-offs και να προχωρήσει και στο κύπελο όσο πολύ γίνεται. Οπότε το σημερινό παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Όφη, καθώς μεσολαβεί της πρώτης και της δεύτερης αναμέτρησης με την ΤΣΣΚΑ, γίνεται στο Πακρίτη, ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος και αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν και σήμερα στην αναμέτρηση, προκειμένου να αποδώσει και τα έσημα στους ποδοσφαιριστές, αλλά και να τους οθήσει στο να ξεκινήσουν θετικά το πρωτάθλημα. Γι' αυτό και ουσιαστικά λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ, ο Χρήστος Κόντης ξεκαθάρισε ότι αυτό το παιχνίδι το αφήνουμε προς το παρόν στην άκρη και επικεντρωνόμαστε στο μάτς που έρχεται με τον Βόλο, που όπως όλα τα παιχνίδια, Γιώργο, μιας πρεμιέρας, είναι αυτό που λέμε ότι κρύβουν εκπλήξεις. Δεν έχουν δείξει οι ομάδες ακόμα τα πραγματικά δείγματα γραφής τους, ώστε να γίνει ας πούμε, και η κατάλληλη, η καλύτερη δυνατή έτσι, ανάλυση του αντιπάλου. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τόνισε ότι θα έχουμε αλλαγές και αυτές περιμένουμε και εμείς ότι θα υπάρχουν αλλαγές. Και δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα στον Κόντι να τις κάνει, να δώσει κάποιες ανάσες σε κάποιους παίκτες, γιατί φάνηκε στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ ότι υπήρχαν σημαντικά κόπωσης και του...
0: Είναι βαριά τα πόδια ακόμα ούτως ή άλλως.
1: Είναι, βέβαια. Από την άλλη όμως θέλει και οι παίκτες έτσι να αρχίσουν να αποκτούν έναν αγωνιστικό ρυθμό, ως συνδυασμό με την καλή κατάσταση, το καλό κλίμα το οποίο κρατεί στην ομάδα, να μπορέσει να βγάλει μια καλή εικόνα και να ξεκινήσει θετικά το πρωτάθλημα. Είναι πιθανό να δούμε μια αλλαγή στο δεξί άκρο, εκεί όπου πιθανό να ξεκινήσει βασικός ο Ντίκμαν, ο οποίος στις δύο εμφανίσεις που έχει κάνει και κοντρα στην ΑΕΚ και με την ΤΣΣΚΑ έχει βγάλει πολύ καλά δείγματα, έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής. Πέτυχε μάλιστα και το τρίτο γκολ του Όφη κοντρα στους Βούλγαρους και είναι πολύ πιθανό να ξεκουράσει τον Αποστολάκη και ξεκινήσει βασικός και στο Super Cup με την ΑΕΚ και προχθές και να ξεκινήσει ο Ιταλός και ενδεχομένως να έχουμε και κάποια αλλαγή και στη μεσαία γραμμή με τον Καραχάλινο και τον Μπουχαλάκη να διεκδικούν μία θέση, να πιστέψω δηλαδή στο βασικό σχήμα ο Καραχάλινος αντί του Μπουχαλάκη, προκειμένου έτσι να έχει και λύσεις από τον πάγκο Κόντις αν χρειαστεί να διαχειριστεί ανάλογα το παιχνίδι. Και πιθανόν και κάποια άλλα πράγματα που έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Όφη για τον αγώνα με την πρώην ομάδα του. Βάσει των όσων έχει δει μέχρι τώρα από το Βόλο στους αγώνες που έχει δώσει. Αυτό που τον ενδιαφέρει πάντως και τονίσει είναι ότι θέλει οι ποδοσφαιριστές του να έχουν συγκέντρωση και σε αυτό το παιχνίδι στην μεγαλύτερη διάρκεια του, να έχουν τα λιγότερα δυνατά έως καθόλου αν είναι εφικτό κενά διαστήματα.
0: Κενά διαστήματα.
1: Και λάθη, αλλά κυρίως κενά διαστήματα, γιατί υπήρξαν κάποια τέτοια στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ που ήταν και αναμενόμενα βέβαια λόγω της εξέλιξης του αγώνα, καθώς περίμενε ότι η Βούλγαρη θα πίεζαν περισσότερο, Είχαν κάποιες καλές τιμές στους μισθούς τους οποίους θα είχαν πετύχει κάποια γκολ. Αυτά είναι τα οποία θέλει να έχουν στο παιχνίδι τους σήμερα οι ποδοσφαιριστές του, να είναι συγκεντρωμένοι και έτσι να μπορέσει ο Όφη να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Που όπως είπα και στην αρχή και όπως έχουν πει και όλοι στον Όφη, είναι ο μεγάλος στόχος, ο βασικός στόχος της ομάδας και φέτος. Και βέβαια να διατηρηθεί αυτό το καλό κλίμα το οποίο υπάρχει για τον επαναληπτικό της Σόφιας. Εκεί βέβαια που το παιχνίδι αυτό θα αρχίσει να απασχολεί τον Κόντι Κρούλ στην ομάδα από τα μεσάνυχτα και μετά. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια νίκη μια καλή εμφάνιση και μια νίκη, ή μάλλον αρχικά μια νίκη, το ζητούμενο, ναι, η οποία αν συνδυαστεί και με καλή εμφάνιση, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα ζεστάνει ακόμα περισσότερο και τον κόσμο και όλους στην ομάδα για τη συνέχεια που έχει όχι.
0: Ναι, γιατί αλήθεια είναι σε αυτές τις περιπτώσεις για τις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ξέρεις, στην αρχή της σεζόν μετράνε περισσότερο τα αποτελέσματα παρά η εικόνα, ας πούμε, έτσι.
1: Βέβαια, μέχρι να μπορέσει η ομάδα να βρει την κατάλληλη φόρμα την οποία έχει, τον κατάλληλο ρυθμό, να πάρουν παίκτες παιχνίδια στα πόδια τους, κερδίζεις χρόνο. Μην φορά αποτελέσματα, κερδίζεις χρόνο. Να μπορείς να δουλέψεις δηλαδή σε πράγματα τα οποία χρειάζεσαι για να φτάσει η ομάδα στο επίπεδο που θέλει.
0: Απουσίες δεν υπάρχουν, έτσι.
1: Πέρα του Μαρινάκη δεν υπάρχει άλλη απουσία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Κόντι. Η αποστολή είναι η ίδια με αυτή που είχε στο παιχνίδι με την ΤΣΚΑ. Και όπως είπαμε όμως, περιμένουμε να δούμε τι αλλαγές θα κάνει, ό,τι θα κάνει και με τη διαχείριση του παιχνιδιού στην αρχική ενδεκάδα, κατά τη διάρκεια αυτού ο Χρόνος Κόντις, ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη του αγώνα. Ενώ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν επιμείνει και σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, στο να μην χρησιμοποιήσει καθαρό εμοφόρ, τον μοναδικό καθαρό εμοφόρ ουσιαστικά που έχει τον Ισέκα στην κορυφή της επίθεσης, αλλά να πάει με την λύση του Νους ή του Φούντα. Mm-hmm. Είναι πιθανό πάντως να πάρει ανάσες ο Αργεντινός και να δούμε στην κορυφή της επίθεσης τον Ισέκα, που και εκεί δηλαδή στα εξτρέμ είναι μια θέση, αν Νους ή Αϊτόρ δεν είναι στο αρχικό σχήμα και δούμε τον Ισέκα.
0: Ο Φούντας πάντως έχει και καλή παράδοση με το Βόλο, έτσι, έχει σκόραρει έχει 4 γκολ στα 6 τελευταία μάτια με τους Θεσσαλούς.
1: Και πρόκειται και από μια
0: είναι και σε πολύ καλή εμφάνιση
1: με 2 γκολ κόντρα στην ΤΣΚΑ. Ο Φούντας δείχνει ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα. Σε λίγες ώρες θα τα δούμε, θα γίνουμε σοβαρότεροι στο αναμέτρηση που θα ξεκινήσει το Βακρύτη στάδιο.
0: Μάνο, δύο ερωτησούλες ακόμα. Η μία έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, γιατί φαντάζομαι ότι και στην Κρήτη επικράτει έτσι ένας μην καύσωνας.
1: Ναι, είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Ελπίζουν όλοι ότι το βραδάκι και 7.30 θα ξεκινήσει το μάτς και στο σημείο στο οποίο βρίσκεται το Βακρύτη, που είναι ένα σημείο κοντά στη θάλασσα που συνήθως έχει έτσι ένα αράκι, θα βοηθήσουν και τον κόσμο και τους ποδοσφαιριστές να μπορέσουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στους 33 βαθμούς στη θερμοκρασία. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι... Εντάξει, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι αναμενόμενες θερμοκρασίες για την κρίση αυτές.
0: Σωστά. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι για περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση, αν υπάρχει κάτι στα επόψη, τέλος πάντων, αν θα κινηθεί όφη μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου για κάποια ακόμα προσθήκη.
1: Είναι δεδομένο ότι θα κινηθεί και απαιτείται να κινηθεί. Πρωτίστως για καθαρό επιθετικό, που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη περίπτωση, που έχει μείνει όφη με τον Σέκα και τον Θεοδωσουλάκη σαν καθαρό επιθετικούς. Και από εκεί πέρα η διαγραφόμενη πρόκριση στη League Phase του Europa, που θα φέρει και περισσότερα έσοδα στον Όφη, θα φέρει όμως και περισσότερα παιχνίδια και με δυσκολότερους αντιπάλους, με ισχυρότερες ομάδες, που κάτι το οποίο σημαίνει ότι η ομάδα πρέπει να αποκτήσει βάθος, πρέπει να αποκτήσει ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ, οπότε είναι δεδομένη και απαιτούμενη, αναγκαία η ενίσχυση. Δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο, πέραν των όσων είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες. Πέρα από το ότι είναι δεδομένη αναζήτηση και μέχρι και την τελευταία νομίζω ημέρα των μεταγραφών, όχι για την υπόθεση του επιθετικού, που αυτή είναι που είναι σε βασική προτεραιότητα, αλλά για τις επιπλέον λύσεις, μέχρι και την τελευταία μέρα των μεταγραφών, όχι θα είναι σε γρήγορση.
0: Μάλιστα. Ωραία, Μάνο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και αργότερα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν τον Μάνο Σουριά, ο οποίος θα περιγράψει και το μάτς για λογαριασμό του Big Win Sport FM στις 7.30, θυμίζω, η Σέντρα. Όφι Βόλος Ελάμπετ. Ο Όφι, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει με αρκετά έτσι χαμόγελα τη σεζόν του. Κατέκτησε το Super Cup. Έκανε αυτό το 3-0 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφια, το οποίο του δίνει ένα καθαρό προβάδισμα για τη League Phase του Europa League.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε και στον αντίπαλο του Όφη. Πάμε στον Βολοέλαμπε, το οποίο και γύρω με τη σειρά του μπαίνει σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Ο Βόλος, ο οποίος ήδη έχει δώσει ένα επίσημο μάτι στο κύπελλο, νίκησε 3-1 τον Ηρακλή. Πολύ καλή η εικόνα του σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα όμως καλείται να πάει στην Κρήτη να αντιμετωπίσει τον φορμαρισμένο Όφη. Έχουμε μαζί μας τον Ευθύμη Χούτο, να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Βόλου και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε μεταγραφικό επίπεδο. Καλημέρα Ευθύμη και καλή σεζόν να ευχηθούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Σε εσένα, στους ακροατές του Business Sport FM και καλή σεζόν βέβαια να έχουμε, γιατί άρχισε το πρωτάθλημα. Πολύ σωστά τα είπες. Ο Βόλος ξεκίνησε εξαιρετικά τη χρονιά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι απέναντι σε έναν Ηρακλή ο οποίος είναι ο φώτες του, είναι και μια σύνδετη ομάδα. Την είδαμε και χθες με την ΑΕΚ ότι ακόμη ψάχνει τα παρέματά του και λογικό είναι αυτό γιατί έκανε πάρα πολλές μεταγραφές. Ο Βόλος κέρδισε, είναι στη link phase του κυπέλλου Ελλάδος. Αλλά από εκεί και πέρα ο Βόλος, αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο και το έχει πει και ο Δήμαρχος, ο Αχιλλέας Μπέος, είναι να κάνει το κάτι παραπάνω φέτος στο πρωτάθλημα. Το κάτι παραπάνω έχει να κάνει το να μπει πρώτα στις θέσεις 5-8, όπως μπήκε πέρυσι, και να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για τον λόγο αυτό, όπως υπόθηκε και στην παρουσίαση της ομάδος των νέων αποκτημάτων και των χορηγών και της φανέλας, δεν έγιναν πολλές μεταγραφές. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια ο Βόλος συνήθιζε να ράβει και να ξυλώνει και να ράβει την ομάδα και να κάνει ένα τρομερό lifting, τώρα δεν έγιναν πολλές μεταγραφές. Κρατήθηκαν 16 παίχτες του περσινού ρόστερ και πάνω εκεί χτίστηκε ο νέος Βόλος. Πλεονέκτημα για μένα ότι παρέμεινε ο προπονητής που ξέρει πάρα πολύ καλή την ομάδα και τα αποδυτήρια, ο Κώστας Μπράτσος. Ένας προπονητής ο οποίος είναι από το Βόλο και έχει δουλέψει στην ομάδα και σε δύσκολες καταστάσεις, οπότε κλήθηκε ο στρατιώτης να βοηθήσει την ομάδα, κατάφερε. Αυτό έγινε και πέρυσι. Και από εκεί και πέρα νομίζω έχουν έρθει καλοί και ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι με την πάρα του χρόνου θα δώσουν αυτά που θέλει ο Βόλος στο παιχνίδι του. Να πω ότι σήμερα το παιχνίδι θέλει ο Βόλος στο παιχνίδι του. Να πω ότι σήμερα το παιχνίδι

0: τη μικρότερη ιστορία στο Βόλο, αλλά είναι η ομάδα με τις περισσότερες συνεχείς παρουσίες, διότι στο παρελθόν ούτε η νίκη του
1: Ολυμπιακού Βόλου. Α, όχι, πέρασε και την νίκη του Ολυμπιακού Βόλου, ε.
0: Εννοείται. Και μάλιστα συμπληρώνοντας φέτος 10 χρόνια ζωής αυτή η ομάδα.
1: Ναι.
0: Από το 17 που ιδρύθηκε, ανέβηκε η κατηγορία από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2 και από τη Super League 2 στη Super League 1 και εκεί παραμένει για 8 συνεχόμενα χρόνια. Νομίζω ότι είναι, δεν συναντάς στην Ελλάδα τέτοιο πράγμα, τέτοιο κατόρθωμα.
1: Και νομίζω και ευθύμη γίνει και ένα στοίχημα για τους ανθρώπους της ομάδας και της πόλης γενικότερα να προσελκύσουν λίγο περισσότερο κόσμο. Έγινε σίγουρα μια πολύ μεγάλη πόλη και...
0: Είναι μεγάλο στοίχημα αυτό. Πάντως να πω ότι στο κομμάτι αυτό η ομάδα έχει καταφέρει να προσεγγίσει πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, διότι δουλεύουν πάρα πολύ για τα τμήματα υποδομής και δεν αναφέρω μόνο τα K15, 17, 19 που παίρνουν Super League, αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα υποδομής. Πάνω από 350 παιδιά έχει αυτή τη στιγμή η Ακαδημία. Και νομίζω από εκεί βγαίνουν και ποδοσφαιριστές και όπως πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ, ένα παιδί ο Σαντής πέρυσι πήγε στον Ολυμπιακό Πυρός Β. Και τον Ιανουάριο και τώρα και ο Διαμαντής Λεγκίση έκανε και αυτός το άλμα και έφυγε από αυτήν την ομάδα, πήγε στον Ολυμπιακό Πυρός, θα προσεχθεί περισσότερο εκεί πιστεύω, άλλες καταστάσεις στην ομάδα του Πυρά, για να μπορέσει να κάνει και αυτός το όνειρο του πραγματικότητα. Αλλά βλέπω ότι και στο Βόλο δόθηκαν ας πούμε ευκαιρίες και στο Φάμπιο και στον Καραβέλα, δύο νερά παιδιά να υπογράφουν πρώτα σπαγηματικά συμβόλαια και μάλιστα ο Φάμπι ήταν βασικός, γιατί πρέπει να παίζουν και δύο νεαροί που σφίστηκαν
1: κάτω
0: από το δύο. Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν απλά η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, καθώς το παιχνίδι το παρακολούθησα και ήταν ένας παίκτης που βγήκε σημαντικά στον ευρωπαϊκό χώρο της μεσαίας γραμμής και νομίζω ότι οι ομάδες που θα έχουν καλούς μικρούς στο ρόστερ θα έχουν και περισσότερες πιθανότητες διάκρισης. Παραλαμβάνω σήμερα το παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο για το Βόλο. Ο Βόλος που άνοιξε εδώ στην περσινή πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό, εντάξει ήταν βαθμός δυσκολίας μεγάλος, όταν παίζει εκτός έδρας με ομάδες του ίδιου βεληνικούς δεν χάνει. Να θυμηθούν το πρώτο παιχνίδι το 19 που κέρδισε τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη και ακολούθησαν και άλλα βέβαια παιχνίδια, άλλες πρεμιέρες που έκανε νίκες με Ατρόμητο. Γενικά είναι μια ομάδα που αυτό που δείχνει και στα φιλικά που στην Ολλανδία και στο επίσημο και στο τουρνά του Πανθεσσαλικού αλλά και στο επίσημο παιχνίδι του Ηρακλή είναι αυτή η φιλοσοφία. Το να ανακτώ γρήγορα την κατοχή της μπάλας, αυτό θέλει ο Κώστας Μπράτσος, να έχει κοντά τις γραμμές και να βγαίνει πολύ γρήγορα στη μετάβαση, στην επιθετική μετάβαση. Αυτό το πέτυχε με τον Ηρακλή, φαίνεται το καταφέρει και στο παιχνίδι με τον Όφη. Θα δούμε πιστεύω ένα καλό παιχνίδι και μην ξεχνάμε ότι ο Βόλος θα παίξει και κόντρα σε έναν προπονητή τον οποίο τον είχε στον πάγκο του και είχε βοηθήσει πάρα πολύ πριν δύο χρόνια ο Χρήστος Κόντης να διατηρηθεί η ομάδα στην κατηγορία τότε που η ομάδα πάλευε για την παραμονή της, επαναλαμβάνω, δύο χρόνια πριν.
1: Σωστά.
0: Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά που είπες, αν θα γίνει μια μεταγραφή ακόμα ενός εξτρέμ, νομίζω ότι είναι κομπλέ η ομάδα. Και ναι. Ο Ρεγκής, ο Κρέσπι, που αποκτήθηκε, τον ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια από τον Αστέρα πριν πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό. Έχουν έρθει πολύ καλοί ποδοσφαιριστές.
1: Έμπειροι ποδοσφαιριστές, έτσι οι περισσότεροι εξ αυτών που ήρθαν.
0: Σαφώς. Ναι. Έχει δυναμώσει Γιώργο πολύ το αριστερό άκρο της άμυνας με τον Μεντίλ. Ένας παίχτης που φόρησε φανατού Άρη πέρυσι. Έτσι. Περιμένουμε να δούμε ο Γκάμπριελ, το παιδί αυτό που ήρθε με παραστάσεις.
1: Από το ψηλότερο επίπεδο,
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Έχει παίξει Λιγκουάν, Ισπανία, έχει...
0: Ναι, είναι με πολύ καλές παραστάσεις έτσι, από το εξωτερικό και μεγάλα πρωταθλήματα όπως είπες. Περιμένουμε να το δούμε και αυτό να αποκτά έτσι, χημία με την υπόλοιπη ομάδα. Θεωρώ ότι και ο Σαουμπί, ο οποίος σκόραρε και στο μάτι του Ηρακλή, ένας ποδοσφαιριστής που θα βοηθήσει πολύ στο κέντρο της άμυνας. Δεν έχουμε δει ακόμα τον Μπάρε, έναν παίχτη ο οποίος έπαιζε Ισπανία τα τελευταία χρόνια, ο Αλβανός με 29 παρουσίες στην Εθνική Αλβανίας. Περιμένουμε και από αυτόν πολλά πράγματα. Και φυσικά υπάρχουν και οι παροτουκαμισμένοι παίχτες από την προηγούμενη χρονιά, όπως είναι ο Λάμπρου, όπως είναι ο Τζόκα, όπως είναι ο Κόμπα βέβαια, ο Κάργας. Και φυσικά ο πιο παλιός παίκτης ομάδας που συμπληρώνει 8 χρόνια παρουσίας από τότε που ανέβηκε η ομάδα στην Αλφαεθνική είναι ο Τσοκάνης. Βέβαια δεν θα έχει τον ενεργό ρόλο που περιμένουν ο Τσοκάνης. Ο Τσοκάνης θα είναι πιο πολύ σιγά σιγά πιο βοηθητικός ποδοσφαιριστής στην ομάδα. Και για μένα να δούμε πώς θα πάει και ο Χαραλαμπόγλου που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ένας παίκτης που μένα μου θυμίζει περίπτωση Δουβίκα. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τόσο επίπεδο. Αλλά ένας παίκτης που έφυγε από τον Αστέρα ο Δουβίκα, θυμάσαι πολύ καλά Γιώργος, δεν τον υπολογίζανε. Και...
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Sport FM Πάτρα.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά τη τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων,

0: Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
1: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
0: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
1: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
1: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
0: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
4: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Την περίπτωση του Μεξικανού μεσοαμυντικού Έντσον Άλβαρες που είναι υποπαραχώρηση από τη West Ham εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία που μετέφερε στους 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων και για τον δεξιό μπακ της Βερόνα Ραφίκ Μπελγκαλή σύμφωνα με αλγερινά μέσα ενημέρωσης. Την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα χρειαστεί χρόνο αλλά μπορεί να γίνει μια τρομακτική ομάδα, εξέφρασε ο Σιλβέν Φρανσίσκο σε συνέντευξή του στη Mozart Sport. Έχω να μάθω πολλά από τον Ζελίκο Μπράτοβιτς και τον Κώστα Σλούκα, τόνισε ο Γάλλος Playmaker, ο οποίος αναφέρθηκε και στο πώς έγινε η μεταγραφή του στους Πράσινους. Με το δεξί ξεκίνησαν ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Άρης στις υποχρεώσεις του στοίχημα Super League. Η Ένωση συνέντριψε 4-0 τον Ηρακλή στην Όλγο Ιν Αρένα με το Γιώβης να σημειώνει 2 γκολ και τους Βάργα και Ζήνη από 1. Με λυτρωτή τον Κάρμο που σκόραρε στο 82, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 1-0 το Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Διπλό με ανατροπή η Κίτρινη, 3-2 την Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 2 γκολ του Φαμπιάνο και 1 του Ράτσιτς. Ευγνώμων για τη στήριξη του κόσμου του Ολυμπιακού δήλωσε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ μετά την νίκη του Ατρόμητου. Επηρεάζει αποφάσεις που ίσως έχουν ήδη πάρθει, τόνισε χαρακτηριστικά. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Πιρόλα που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ΑΕΚ αλλά και το εύρος της νίκης επί του Ηρακλή εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς. Θέλαμε ένα δυνατό ξεκίνημα, σημείωσε ο Σέρβος τεχνικός που εξέφρασε την αισιοδοξία ότι ο Κοϊτά που δεν αγωνίστηκε χθες θα είναι διαθέσιμο στη ρεβάνς της Τετάρτης με τη Λεύσκη. Απόλυτη ικανοποίηση στον Άρη για την ανατροπή επί της Καλαμάτας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, σημαντική νίκη αλλά πρέπει να δούμε και τι δεν πήγε καλά, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Τις επόμενες ώρες έρχεται Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές ο Κροάτης στόπερ Μπόσκο Σούταλο που θα αποδειχθεί ως δανεικός από τη Στάνταρ Λιέγης. Μετά τη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Χράντετς Κράλοβε αναμένονται εξελίξεις στον Παναθηναϊκό στο θέμα απόκτησης μέσου. Σκέψεις να χρησιμοποιήσει τον Πελίστερη στο δεξιά άκρο της άμυνας κάνει ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά τη θλάση στη Γάμπα που υπέστη ο Τσάπρας και θα τον αφήσει 20 μέρες εκτός. Τίποτα λιγότερο από νίκη λένε στον ΠΑΟ και την πρεμιέρα με το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Επιστρέφουν στην δεκάδα Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδης στο δεξιά άκρο της επίθεσης και το κέντρο της άμυνας αντιστοίχως. Παραμένει στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου, αφού ο Ενδιαγέ δεν βρίσκεται ακόμη στο 100% από πλευράς ετοιμότητας. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ νίκησε 89-81 την Πολωνία στο πρώτο από τα δύο φιλικά προετοιμασίας εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπάρχει μια καταστροφολογία, αλλά η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται, τόνισε ο Βασίλης Πανούλης. Ιδανικό ντεμπούτο με τη Χάλ για τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος διατήρησε ανέπαφη την εστία του στη νίκη με 2-0 επί της Manchester United στην πρεμιέρα της Premier League. Βαριά ήταν για την Tottenham 3-0 από την Bradford. Την κατάκτηση του 12ου Super Cup Γερμανίας πανηγύρισε η Bayern Μονάχου που νίκησε 2-1 την Dortmund, βασικός για τους Βεσταλούς ο Καρέτσας που αγωνίστηκε 62 λεπτά. Εντυπωσιακό ντεμπούτο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια που μπήκε στο 46 και από τα πόδια του ξεκίνησε η φάση του μοναδικού γκολ της Μπορούσια. Η Real Madrid με γκολ στο 90-1 επιβλήθηκε 2-1 εκτός έδρας της Εσπανιόλ για τη δεύτερη αγωνιστική στη La Liga. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στη Σέρια για την πρωταθλήτρια Ίντερ 4-1 τη Μόντσα. Σκόραρε ο Δουμπίκα στο εκτός έδρας 1-1 της Κόμπου με την Ουντινέζε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Πετρίδης.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ριμπερί. Ωραία η παλιά, Ρόμπερ,
0: Βάιντενφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού. Στο 51ο λεπτό ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγερν μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άχαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε. Φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο. Τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό δεν είναι ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68. Και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της και η έκρηξη του κυτρινόμαυρου ηφαιστείου. Αυτή τη στιγμή το Γουέμπλεϊ έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερ που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89 ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser. Ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο. Εδώ πιθανότητα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας το κύπελο Ευρώπης. Το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Real το 98, που παίρνει το κύπελο Ευρώπης. Και απολύτως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια στην εντύπωση σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η Bayern για πέμπτη φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπη. Θα ράψει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα. Πιάνει την Λίβερπουλ στη λίστα. Είναι μόνο πίσω από την Ρεάλ και την Μίλαν. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Γουέμπλεϊ με το κύπελο Ευρώπης Πρωταθλητριών Ομάδων να καταλήγει στην προθήκη των Παπαρών για πέμπτη φορά.

Λοιπόν, επιστρέφουμε πήγους παραφέμενη να τα σας κουμάξει για τη δεύτερη ώρα του της εκπομπής με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Θα σου Νικολόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε και στο Αγρίνιο σε λίγο, στον Μπάμπη Τσίρο, να μιλήσουμε για το μάτι του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον Αστέρα Ακτόρ, όπως ονομάζεται πλέον. Να απαντήσουμε σε κάποια μηνύματα που έχουμε αφήσει. Δεν νομίζω, φίλε Μάνο, από τη Χερσόνησο ότι θα γίνει τόσο άμεσα Final Four στο Telecom Center συγκεκριμένα που μου λες. Φαντάζομαι την επόμενη δεκαετία πλέον. Και αν έτσι κυλήσουν όλα ομαλά, έχω την αίσθηση ότι στα επόμενα 3-4 χρόνια θα έχουμε δύο Final Four στο Abu Dhabi σίγουρα. Όπως είχε συμφωνηθεί για τρία Final Four μέσα σε μια πενταετία να διεξαχθούν εκεί. Θα πάει και κάποια στιγμή και στη Βαλένθια, νομίζω, το Final Four, θα διεξαχθεί εκεί και στο Σεφ, όταν τέλος πάντων είναι έτοιμο εκείνο, νομίζω και εκεί θα έχουμε κάποιο Final Four της Ευρωλίγκα.

0: Ένας φίλος λέει πως γίνεται ο Φρανσίσκο 29 χρονών να θεωρείται next big thing. Εντάξει, το είπε ο φίλος πριν εννοώντας ότι θα είναι, φαντάζομαι ότι αυτή είναι η εξήγησή του, ότι θα είναι στους γκάρντ που θα ξεχωρίσουν τα επόμενα χρόνια με αυτή την έννοια. Το είπε ότι θα είναι εκείνος ο οποίος θα κυριαρχήσει στο υψηλό επίπεδο στους γκάρντ, τέλος πάντων, όσον αφορά τους γκάρντ. Λοιπόν, πάμε Αγρίνιο, πάμε στον Μπάμπη Τσιρόνι να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Πανετολικού, ο οποίος μπαίνει σε χώρο πρωταθλήματος, φιλοξενώντας σήμερα τον Αστέρα Άκτορ. Έλα Μπάμπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα από
0: τον Αγρίνιο. Πώς είμαστε?
1: Όλα καλά. Περιμένουμε να δούμε ο Πανετολικός πώς θα εμφανιστεί το βράδυ απέναντι στον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο για την πρώτη αγωνιστική της Super League 1. Σε ένα παιχνίδι το οποίο βάσει προϊστορίας είναι πολύ μοιρασμένα τα πράγματα. Σε 17 αναμετρήσεις που έχουν δώσει δύο ομάδες στο Αγρίνιο, έχει 4 νίκες ο Πανετολικός, 4 νίκες ο Αστέρας Άκτορ και 9 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Το πιο συχνό σκορ που εμφανίζεται πιο συχνά, τέλος πάντων, είναι το 1-1 βάσει προϊστορίας. Έχει εμφανιστεί 6 φορές. Τώρα ο Πανετολικός σίγουρα θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του για το πρωτάθλημα, γιατί δεν τα κατάφερε να το κάνει γενικά με τις επίσημες υποχρεώσεις του.
0: Δεν ήταν καλή εικόνα του με την Καλαμάτα στο κύπελο, έτσι?
1: Δεν ήταν καθόλου καλή εικόνα του. Φάνηκε ότι ήταν πολύ ανέτοιμος. Θα μου πεις γιατί η Καλαμάτα ήταν έτοιμη? Πρώτο παιχνίδι ήταν και για την Καλαμάτα. Βεβαίως, ο Πανετολικός ήταν ακόμα πιο ανέτοιμος και νομίζω αυτό φάνηκε. Είχε πάρα πολλές ελλείψεις και αυτό το πλήρωσε. Πολλές ελλείψεις που δεν θα έχει, τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό, στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ, διότι αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν μπει στην αποστολή, όπως ο Εράκοβιτς, όπως ο Μπάση. Είναι ξανά στην αποστολή ο Άλεξιτς, που ήταν και με την Καλαμάτα, αλλά δεν αγωνίστηκε γιατί προφανώς προφυλάκτηκε. Ακόμα και όταν χρειάστηκε να παίξει με έναν άλλον επιθετικό, ο Πανετολικός, βγήκε ο Αλμπάνης. Είδαμε να περνάει στην επίθεση ο Εστεμπάν, για παράδειγμα, που δεν είναι επιθετικός. Πέρυσι έπαιζε στα χαφ, φέτος τον είδαμε στην πρεμιέρα να ξεκινάει στα εξτρέμ και κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο να τον περνάει και ως ψευτοενιάρη, γιατί δεν ήθελε προφανώς να χρησιμοποιήσει τον Άλεξιτς, που είχε ταλαιπωρηθεί από κάποιες ενοχλήσεις και ήταν εκτός αποστολής στα τελευταία φιλικά. Τον είχε πάρει βέβαια αποστολή, τον έχει αποστολή ξανά. Θεωρώ ότι είναι πιο έτοιμος και ότι αν χρειαστεί θα τον βάλει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τον Κώστα Άλεξιτς. Ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος σίγουρα δεν ήταν ικανοποιημένος μετά το παιχνίδι με την Καλαμάτα, γιατί εκτός του ότι αποκλείστηκε από 19 Αυγούστου που ήταν εκείνο το παιχνίδι, έχασε τον έναν από τους δύο στόχους της σεζόν. Στόχος όχι να κατακτήσει το κύπελο, αλλά να κάνει μια πορεία. Μια καλή πορεία. Ο Πανετολικός πάντα το έχει σαν στόχο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Δεν το καταφέρνει συχνά. Τώρα το έχει μείνει μόνο το πρωτάθλημα. Θέλει σίγουρα να θέσει σαν στόχο, αν γίνεται, την αποφυγή των play-out, που δεν το έχει καταφέρει ποτέ. Ο Πανετολικός κάθε χρόνο από την θέσπιση των play-out και έπειτα είναι πάντα σε αυτή τη διαδικασία, την ψυχοφθόρος διαδικασία για την παραμονή στην κατηγορία. Θα ήθελε ενδεχομένως φέτος αυτό, αν μπορεί, να το γλιτώσει. Έχει κάνει πολλές μεταγραφές φέτος. Είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει 11 μεταγραφές μαζί με του Μπάτζη, που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι τελευταίες που ανακοινώθηκαν ήταν αυτές του Ματέο Μεχία, του επιθετικού, και του Σαλιφού Σουμά, του δεξιού εξτρέμ, που ήρθε να καλύψει το κενό του Λένι Λομπάτο, που έφυγε δανεικός για τη ΣΕΑΡΑ μετά από αίτημα δικό του για προσωπικούς λόγους.
0: Μπαμπή, είναι ένα θέμα η χημεία και η ομοιογένεια, έτσι, με τις νέες μεταγραφές. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο ο Πανετολικός για να το βρει αυτό το κομμάτι, έτσι?
1: Και λίγο περισσότερο χρόνο εκτός από την ομοιογένεια και για κάποιους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από μεγάλες αγωνιστικές αποχές, για διαφόρους λόγους. Για παράδειγμα, ο Νακάμπα, που είχε πολλούς και σοβαρούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια, που αγωνιζόταν και στη Λούτον, δεν έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Έχει μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν έχει αγωνιστεί. Ο Μπάση, που αποκτήθηκε για αντιματσάν στον Πανετολικό, δηλαδή αναμένεται να έχει πολύ κομβικό ρόλο στον άξονα, έχει να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι από 5 Οκτωβρίου 2025, που έπαιζε στο MLS, και αυτός για διάφορους λόγους και εξωαγωνιστικούς, σχετικά με την ανανέωση τότε του συμβολέου του κλπ. Έμεινε ελεύθερος αργότερα το Γενάρη, αλλά είχε να παίξει από τον Οκτώβριο, όπως είπα, σε επίσημο παιχνίδι με την ομάδα του. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ο Τζενεπό που ήρθε σαν μεγάλο όνομα γιατί έχει αγωνιστεί στην Premier League στη Southampton, έχει κάνει μεταγραφή στο παρελθόν 16 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά πέρυσι έπαιζε στο Ιράν, στην Εστεγλάλ, που αρχικά πάλι για εξαγωνιστικούς λόγους αυτός έλεγε ότι υπήρχαν κάποιες οφειλές, τέλος πάντων είχε πάει δικαστικά, και μετά και με τον πόλεμο στο Ιράν δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Γενικά αυτό είναι το θέμα του Πανετολικού, ότι και για λόγους ομοιογένειας είναι ένα καινούριο σύνολο που θέλει το χρόνο του για να δέσει, αλλά όταν οι παίκτες κλειδιά που έχουν αποκτηθεί έρχονται και από αγωνιστική απραξία, μεγάλη αγωνιστική απραξία, αυτός ο χρόνος μεγαλώνει αρκετά και νομίζω ότι ακόμα δεν είναι ο Πανετολικός αυτός ο οποίος θα βλέπουμε από ένα σημείο και έπειτα μέσα στη σεζόν. Θα χρειαστεί χρόνο. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, από τη στιγμή που η κλήρωση είναι ευνοϊκή σε εισαγωγικά στις πρώτες αγωνιστικές, όταν έχεις εντός τον Αστέρα που είναι ομάδα στα μέτρα σου, όταν έχεις εντός δεύτερη αγωνιστική την Καλαμάτα που είναι ομάδα στα μέτρα σου ξανά, στην αρχή όταν δεν είσαι έτοιμος και ενδέχεται να στραβοπατήσεις σε αυτά τα παιχνίδια, και αργότερα όταν μάλλον θα είσαι πιο έτοιμος, έχεις να παίξεις με τους μεγάλους, εκεί μπαίνουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που πρέπει κάποιος να σταθμίσει και να υπολογίσει για να δει και τι σχεδιασμός έχει γίνει. Σε κάθε περίπτωση ο Πανετολικός θέλει να είναι καλύτερος από το παιχνίδι που το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με την Καλαμάτα πριν από λίγες μέρες για το κύπελο, γιατί δεν είναι μόνο ότι ιτήθηκε με 4-2, αλλά όπως είπες και εσύ, η εμφάνισή του ήταν αυτή που προβλημάτισε. Ακόμα και όταν ο αντίπαλος του έμεινε με 10 παίκτες, ο Πανετολικός ναι μεν πίεσε, αλλά όχι απλά δεν σκόραρε, δέχθηκε και το τέταρτο γκολ. Αν τα συνυπολογίσει όλα αυτά κάποιος, καταλαβαίνει ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία θέλει σίγουρα το χρόνο της, θέλει υπομονή, θέλει στήριξη, και αυτό πηγαίνει περισσότερο προς τον κόσμο. Το ζητάνε άλλωστε και οι άνθρωποι του Πανετολικού, το έχει πει και ο Γιάννης Αναστασίου, το έχουν πει και ποδοσφαιριστές με δηλώσεις τους, ότι θα είναι πολύ σημαντικό φέτος, στη συγκεκριμένη χρονιά, ο κόσμος να είναι κοντά στην ομάδα και να αποτελέσει τον 10ο παίκτη, που το έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ίσως θα χρειαστεί και λίγο περισσότερο φέτος για τον Πανετολικό.
0: Μπάμπη, πριν κλείσουμε, να σου πω ότι υπάρχει και μια έτσι, πολύ κακή παράδοση για τον Πανετολικό, ότι έχει να νικήσει, δεν έχει νικήσει μάλλον στις 14 τελευταίες πρεμιέρες στη μεγάλη κατηγορία. Έτσι, είναι τρομερό στατιστικό αυτό.
1: Είναι τρομερό στατιστικό, και εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα σε αυτή τη παράμετρο, ότι είναι 15 κανονικά οι πρεμιέρες, γιατί την σεζόν που μετράει, που επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία ο Πανετολικός μετά από 34 χρόνια του 2011, πρεμιέρα θεωρείται ο αγώνας με τον Αστέρα Τρίπολης τότε, που είχε κερδίσει ο Πανετολικός 1-0 με ένα τακουνάκι του Χαριστέα, αλλά δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι που είχε δώσει ο Πανετολικός, γιατί εκείνο είχε αναβληθεί και το πρώτο παιχνίδι που είχε δώσει ήταν με τον Πανιόνιο στο Αγρίνιο και είχε χάσει 0-1 με γκολ του Κούτσι τότε. Άρα αν το πάμε ουσιαστικά και όχι τυπικά, ναι μεν πρώτο παιχνίδι ήταν άλλο, ενώ στο πρόγραμμα πρώτο παιχνίδι ήταν άλλο, αλλά το πρώτο που έδωσε ήταν ήττα και εκείνη τη χρονιά.
0: Και το
1: αν
0: άλλο που
1: τα βάλει όλα αυτά κάποιος κάτω, θα καταλάβει ότι ο Πανετολικός δεν είναι ομάδα για πρεμιέρες.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Και το άλλο που θα σε ρωτήσω είναι, ρώτησα και πριν τον Μάνο Σουργία για τον καιρό στο κομμάτι της ώρας, αν υπάρχει, φαντάζομαι θα υπάρχει δυσκολία όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες και τη ζέστη και τον καύσωνα στο Αγρίνιο, έτσι. Είναι και μια περιοχή που τόσο άλλος φημίζεται.
1: Εγώ θα πω μόνο ότι χτες, ακόμα και στις 9.30 η ώρα, που είναι η ώρα διεξαγωγής του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ σήμερα, η θερμοκρασία ήταν σίγουρα πάνω από 30 βαθμούς.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μιλάω για απόγευμα, μιλάω για τις 9.30 η ώρα, έτσι το τονίζω. Και μιλάμε για μια περιοχή όπως είναι το Αγρίνιο, όπου η υγρασία είναι ανυπόφορη, που σημαίνει ότι τους 30 τους αισθάνεσαι 35. Τώρα, τι να πω, δεν νομίζω ότι γινόταν διαφορετικά να οριστεί αυτό το παιχνίδι στο Αγρίνιο 23 Αυγούστου διαφορετική ώρα. Δηλαδή, αν γινόταν αυτό το παιχνίδι στις 7, θα ήταν σαν να παίζουν οι ποδοσφαιριστές με 40 βαθμούς. Ακόμα και αν είχε 36. 37 παράδειγμα. Όπως και να έχει, ο Πανετολικός είναι συνηθισμένος, γιατί προετοιμασία έκανε στο Αγρίνιο. Δεν πήγε κάπου για βασικό στάδιο προετοιμασίας. Έβγαλε προετοιμασία στο Εμιλέον με 40 τον Ιούλιο, βασικό στάδιο. Αυτό θα του βγει σε καλό, θα του βγει σε κακό, θα το δούμε στα επίσημα παιχνίδια.
0: Ωραία, Μπάμπη, θα σας ακούσουμε και αργότερα στην περιγραφή του αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή σεζόν. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μπάμπη Τσιρόνι. Είναι και εμείς η Πανετολικός Αστέρας Actor Break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Να πούμε και λίγο κάποια νέα που έχουν προκύψει όσον αφορά το ρεπορτάζ του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κωνσταντίνου Νικολακόπουλου, από την Ισπανία μάλλον, που υπάρχουν και στο sportfm.gr, από τον Κωνσταντίνου Νικολακόπουλο, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Έντσον Άλβαρες, ένας κεντρικός χαφ, αμυντικός χαφ, αρχηγός της Εθνικής Μεξικού, στη West Ham ανήκει. Για να δούμε εάν θα προχωρήσει αυτή την περίπτωση. Είναι που παραχώρησε από τον Αγγλικό Σύλλογο. Επίσης, υπάρχει ένα ρωσικό δημοσίευμα που κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Κράσνονταρ για τον Ζέλσον Μάρτινς, τον Πορτογάλο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Ψάχνουν εξτρέμ οι Ρώσοι. Τώρα δεν ξέρω εγώ εάν θα τα πει και αργότερα ο Κώστας, θα τα ακούσουμε και αργότερα. Να δούμε αν έχει βάση αυτό το δημοσίευμα. Λοιπόν, είπαμε πριν τα τελευταία νέα του Πανετολικού από τον Μπάμπη Τσιόνι, πάμε και στην Τρίπολη, πάμε στο ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος έχει το μάτς με τον Πανετολικό. Έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Χρονάκη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα των Αρκάδων. Καλή σεζόν, Αντώνη.
1: Καλή σεζόν, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε? Καλημέρα.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Αναμένουμε το παιχνίδι με τον Αστέρα. Να ευχηθώ υγεία στις ομάδες και στους παράγοντες και βεβαίως υπομονή σε όλους εμάς. Γιατί χρειάζονται και τα δύο. Φυσικά και η υγεία αλλά και η υπομονή νομίζω είναι και τα δύο αυτά είναι, έρχονται μαζί και δένουν.
0: Έτσι. Πώς προετοιμάζεται ο Αστέρας για αυτό το μάτς?
1: Προετοιμάζεται με στόχο το
0: θετικό αποτέλεσμα. Μάλλον.
1: Ναι, προετοιμάστηκε ακριβώς με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Πρεμιέρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ό,τι δυσκολίες περιέχει και βεβαίως με ό,τι ιδιαιτερότητες μπορεί να κρύβει μια πρεμιέρα ενός πρωταθλήματος για κάθε ομάδα. Έτσι λοιπόν και για τον Αστέρα, ο οποίος πρακτικά πηγαίνει με προβληματισμό στο Αγρίνιο και αυτό έρχεται από την απόδοσή του σε πρώτο επίπεδο και δευτερευόντως από τον αποκλεισμό του, εάν αποκλειστεί και αν τελεσυδικήσει. Η ένσταση που είχε κάνει ο Αστέρας από το παιχνίδι με το Λιβαδιακό. Δεν ήταν καλή εικόνα της αρκαδικής ομάδας στη Λιβαδιά και αυτό προβλημάτισε. Αυτό βεβαίως χτύπησε και ένα καμπανάκι για να διορθωθούν πράγματα στις μέρες αμέσως μετά τον αγώνα με το Λιβαδιακό, με επίκεντρο βεβαίως την αναμέτρηση στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Εδώ να πω ότι το παιχνίδι γίνεται ακόμα πιο ιδιαίτερο λαμβάνοντας υπόψη μας και το γεγονός ότι ούτε ο Πανετολικός ήταν καλός κοντά στην Καλαμάτα, ναι. Και εκεί βεβαίως οι Αγρινιώτες είχαν προβληματική εικόνα, θα μπορούσα να πω, και αποκλείστηκαν. Άρα λοιπόν περιμένει αντίδραση ο Αστέρας από τον Πανετολικό και βεβαίως περιμένει και ο Αστέρας να αντιδράσει, ο οποίος είναι στο Αγρίνιο και μαζί με τον Αστέρα θα βρεθούν και περίπου γύρω στους 150 φιλάθλους του που αυτή την ώρα ταξιδεύουν από την Τρίπολη με προορισμό το Αγρίνιο και να παρακολουθήσουν το βράδυ την αναμέτρηση με τον Πανετολικό.
0: Είναι σημαντική στήριξη των φίλων του Αστέρα, Άκτορ.
1: Την έχει ανάγκη. Ναι, νομίζω την έχει ανάγκη. Το είδαμε πέρσι. Για να ακριβολογώ, βλέπαμε ένα δύο γήπεδο. Ωστόσο στα play-out την περσινή σεζόν ο κόσμος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Γέμισε το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και νομίζω ότι θέλει να χτίσει, να επενδύσει πάνω σε αυτό στο φινάλι της περσινής σεζόν ο Αστέρας. Όχι μόνο στο κεφάλαιο του κόσμου για να έχει ένα γεμάτο γήπεδο, αλλά και για να μπορέσει να αντιστρέψει το κλίμα και για να μην ξαναμπεί σε περιπέτειες με αφορμή το τι είδαμε την περσινή χρονιά. Έχει ανοίξει μια καινούργια σελίδα ο Αστέρας, έχουν γίνει πολλές μεταγραφές, πολλές αλλαγές στο ρόστερ του, όχι μόνο σε επίπεδο παικτών αλλά και σε διοικητικό επίπεδο. Το καλοκαίρι αυτό είχε πολλές εξελίξεις για την αρκαδική ομάδα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια καινούργια σελίδα. Η αρχή πάντα είναι το ίμιση του παντός. Εδώ θέλω να πω ότι εκτός από το δύσκολο ξεκίνημα κοντά σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Πανετολικός, ο Πανετολικός σε μια πολύ δυνατή έδρα, ακολουθεί και πολύ δύσκολο πρόγραμμα για τον Αστέρα. Υπάρχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό συνέχεια, πάει στο Κατατζόγλιο με τον Ηρακλή, έρχεται η ΑΕΚ, πηγαίνει στον Όφη. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο αγώνας της πρεμιέρας αποκτά και άλλη σημασία και στο επίπεδο της ψυχολογίας και της τόνωσης του ηθικού, με δεδομένο λοιπόν το πόσο δύσκολο πρόγραμμα υπάρχει σε συνέχεια για τον Αστέρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε και μια εκτίμηση,
0: ναι,
1: ας το πω έτσι,
0: για να καλά.
1: Για το βράδυ με βάση το τι έχει δουλέψει ο Γιώργος Παπαδόπουλος και το τι περιμένουμε.
0: Αντωνόπουλος.
1: Συγγνώμη, Παπαδόπουλος.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Είχα μια στιγμή στα χαρτιά μου το όνομα του πρωτοφύλακα. Γι' αυτό θα το έχασα. Λοιπόν, θα πάμε σε σχήμα 4-2-3-1. Ο Παπαδόπουλος θα βρίσκεται κατά τα δοκάρια. Ο Κότσιρας θα είναι στο δεξιάκρο της άμυνας. Αριστερά θα είναι ο Μέντες. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Μπρόνσον με τον Χρυσόπουλο. Στο κεντρικό άξονα θα δούμε τον Κουρμπέλη με τον Έντερ. Λίγο πιο μπροστά τους θα είναι ο Μπαρτόλο, ο περσινός MVP της αρκαδικής ομάδας. Στα δεξιά επικρατέστερος είναι ο Ρόφκο, αριστερά ο Παπακανέλος και στην κορυφή της επίθεσης ο Ρικαρντίνιο. Αυτό είναι το σχήμα το οποίο ενδέχεται να δούμε το βράδυ. Αφήνω ένα μικρό ερωτηματικό σε τι έχει να κάνει με τη δεξιά πλευρά, με τον Ρόφκο, ενδεχομένως να έχουμε και τον Γκετού στην αρχική ενδεκάδα αντί του Αργεντινού του Ρόφκο. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως το βράδυ.
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
10: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
18: Τηλέφωνο 2610-642.
19: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
20: Sport FM Patras 96,3.
21: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
22: We'll have bigger problems if Messi puts this one in the back of the net. Can Kevin Trapp keep this one out? Messi with 10 goals in the Champions League already this season. It's Messi for Barcelona! 3-0! Stunning start to the second half. And it's unraveling for Paris Saint-Germain. They're in big trouble, leaning back on the ropes now. Now what's Neymar got up his sleeve here? Oh, he's got something really special up his sleeve. Great goal. Neymar for Barcelona. 4-1 on the night. 4-5 on aggregate.
23: What a free kick. And it's going to be Neymar to take the penalty.
22: To make it 5-1 on the night. Neymar against Trapp. He scored! Two quick goals for Neymar. Right at the end of the game. It's 5-1 Barcelona.
23: It's now all about how much added time is going to be given here.
22: Oh, what a grandstand finish to this game. Away off the head of Adrien Rabiot. Intense pressure now on the Paris Saint-Germain defence. It's Neymar trying to feed it through. It's a stretch and it's in. And I can't remember the last time I saw something like this. Extraordinary scenes at the new camp. Sergio Roberto, the substitute, is the hero of the hour. And it is the greatest Champions League knockout comeback of all time. The Champions League delivers a classic, and Barcelona, from the depths of a 4-0 first leg defeat, have turned this tie on its head. An historic victory now

0: Λοιπόν, επαναρχόμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Τελευταίο μήνυμα της εκπομπής. Θα ασχοληθούμε σε αυτό με το match του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Θα έχουμε σε λίγο τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου μαζί μας για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρα από το match με τον Λεβαδιακό, προφανώς και στο μυαλό του, τη ρεβάνς με την Μπραν για μια θέση στη League Face του Conference League και φυσικά και κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις που είναι ανοιχτές και έτσι απασχολούν τους Θεσσαλονίκης. Εδώ βλέπω αρκετά μηνύματα και τη στήλη. Ένας φίλος λέει ότι ο μπασκετικός Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια αμυντική προσθήκη στην περιφέρειά του. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κι άλλος χώρος εκεί πέρα, από την έννοια του ότι έχει μια πεντάδα παικτών ο Παναθηναϊκός που είναι υψηλό του επίπεδου, εκτός ήταν ο Μωράιτης, εκτός γκάρντ. Και όσον αφορά τώρα το αμυντικό κομμάτι που λες, για αυτό το ρόλο προορίζονται τόσο ο Γκραντ όσο και ο Μπάντιο. Έτσι. Ούτως ή άλλως γι' αυτό ο Παναθηναϊκός έκανε αυτή την πολύ καλή επένδυση με τον Σενεγάλε Ζογκάρτ για να βάλει αμυντικό φίλτρο στην περιφέρειά του. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μάτσο με τον Λεβαδιακό. 9 η ώρα η σέντρα, θυμίζω, χωρίς Καμαρά. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη για να τα συζητήσουμε όλα. Έχει και πολύ καλή παράδοση ο ΠΑΟΚ κόντρα στους βιωτούς. Δημήτρη, έχει να χάσει ΠΑΟΚ εντός έδρας από τον Λεβαδιακό από το 1991. Έτσι, έχει 15 σερί νίκες. Αν παίζουν κάποιο ρόλο αυτά.
1: Τι το μιλάμε.
0: Εντάξει.
1: Τι το μιλάμε. Όχι ότι είμαστε προληπτικοί,
0: έτσι,
1: αλλά
0: έτσι.
1: Να ρε παιδί μου, εξής αυτά τώρα δεν είναι η μέρα των αγώνων. Λοιπόν...
0: Την κάνουμε καλή σεζόν και όλα σας ευχηθώ και από τον αέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Επίσης, είναι παράξενη περίοδος, παραμένει παράξενη. Είναι τόσα πολλά τα ζητήματα. Το κυρίαρχο νομίζω είναι ότι δεν ξέρουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Το κυρίαρχο είναι ότι έχουν γίνει πολλές αλλαγές και όποιος παρακολουθήσε το προχθεσινό παιχνίδι και έβλεπε προσεκτικά πώς τελείωσε ο ΠΑΟΚ και πόσο ξένη ήταν η εικόνα του σε σχέση με ό,τι είχαμε συνηθίσει, αλλά σκεπτόμενος και το ότι έχει ακόμα 5-6 κινήσεις να κάνει...
0: Να είναι τόσο πολλές, ε!
1: Ναι, οι ανάγκες αυτές είναι. Πόσες θα κάνει δεν ξέρω. Mm-hmm. Το τονίζω, γιατί πάντα κατηγορούν τους δημοσιογράφοι. Οι ανάγκες είναι 6 όπως η ομάδα της έχει διαπιστώσει και της έχει ζητήσει και μείνει σε αυτές και ο μάτος επ' αυτού. Το πόσες θα γίνουν θα δούμε, δεν ξέρω. Αλλά έχει κάνει 7 ήδη με νέο προπονητή, με μεγάλο κενό του Κωνσταντέλια πλέον και πόσο διαμορφώνεται, πόσο διαφοροποιείται η ομάδα την οποία την ταυτότητά της νομίζω θα την δούμε από Οκτώβριο και μετά.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή την περίοδο για τον ΠΑΟΚ κυρίαρχα είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κακά τα ψέματα και για όλους νομίζω. Για τον ΠΑΟΚ πολύ περισσότερο, μια και είναι εγκόψη του ξηραθιού, μια και παίζει τελικό για το ευρωπαϊκό του παρόν και το μέλλον, την Πέμπτη στη Νορβηγία. Δεν είναι στα καλύτερά του ο ΠΑΟΚ, είναι φανερό. Έχει προβλήματα, έχει απουσίες, λείπουν σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι αυτό που μπορεί να τον βοηθήσει, εφόσον τα καταφέρει, γιατί δεν είναι απλά και εύκολα τα πράγματα, εφόσον τα καταφέρει θα τον βοηθήσει να πάρει αυτοπεποίθηση, να πάρει ψυχολογία για να πάει στην Νορβηγία σε καλύτερη κατάσταση, καλύτερη φάση. Πρεμιέρα λοιπόν πρωταθλήματος στην Τούμπα με τον Λεβαδιακό του Ηλία Χαραλάμπους, ένα ποδοσφαιριστή τον οποίο μάθαμε στην Ελλάδα πριν 20 χρόνια από τον ΠΑΟΚ και ξεκίνησε προπονητική στη Ρουμανία και πέρυσι πρόπερσι είχε καλά αποτελέσματα κόντρα στον ΠΑΟΚ με την Στεάουα. Και με τον ΠΑΟΚ να είναι στην περίοδο όπου μάλλον στην Κυριακή όπου παίζει ο Ζίφκοβιτς, μια και ο Σέρβος δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη, είναι τιμωρημένος στα δύο μάτια του Νορβηγούς. Δεν παίζει ο Καμαρά λόγω επιβάρυνσης και από και πέρα συνεχίζουν να απουσιάζουν ποδοσφαιριστές όπως ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη. Εδώ βεβαίως για τον Τάχα Άλλη πρέπει να σημειώσουμε μια και λέμε ότι το πιο μεγάλο μάτι του ΠΑΟΚ είναι της Πέμπτης, ότι ο Σουηδός θα κάνει την προσπάθειά του και εκείνος αισιοδοξεί ότι την Πέμπτη θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί. Θυμίζω ότι είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία με την Δυναμό Κιέβου, ένας ύπουλος τραυματισμός, έχει μπει με την ομάδα τις τελευταίες ημέρες και βεβαίως Τετάρτη, Πέμπτη θα φανεί αν θα είναι στην αποστολή. Εκείνος θέλει να παίξει, θα δούμε τι θα πει και ο γιατρός, γιατί επαναλαμβάνω, ο τραυματισμός είναι ύπουλος. Σήμερα είναι εκτός αποστολής. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Τον κορμό του ΠΑΟΚ τον βλέπουμε, διαφοροποιείται, αλλάζει. Έχει τρία στόπερ που τα αλλάζει. Ο Κέν είναι δεξιά, αριστερά έχει πολλές επιλογές. Να δούμε αν θα παίξει κι άλλο Γιαννούλης. Στα χάφη είπαμε λείπει ο Καμαρά, Ζαφίρη Σανταμαρία είναι η διαθέσιμη. Μέσω επιθετικά παίζει και ο Ζίβκοβιτς. Μέχρι τώρα δεν έχει παίξει ο Πέλκας και ο Σορετήρα ανεβαίνει. Και στην επίθεση μαζί με τον Μίθινε και ο Ενδιαγέ δοκιμές δεν κάνει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε εύκολα για εντεκάδα. Νομίζω ότι διεκδικεί θέση ο Ενδιαγέ, είναι σίγουρος ο Ζίβκοβιτς, διεκδικεί ο Μιχαηλίδης και από εκεί πέρα να δούμε ποιον αριστερό μπακ θα χρησιμοποιήσει, γιατί είμαστε σε μια φάση όπου οι ομάδες οι οποίες παίζουν Ευρώπη, κάποιοι παίχτες χρειάζονται ξεκούραση όπως ο Καμαράς στον ΠΑΟΚ και κάποιο ρυθμό όπως ο Γιαννούλης. Οι προπονητές και μάλιστα ξέρουμε αυτά καλύτερα ποιος θέλει τι.
0: Τώρα πες για αριστερό μπακ, ο Τέιλορ μονιμοποιείται ως χαφ, έτσι Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, και όμως και αυτό. Και αυτό, ναι, στο τέλος του προχθεσινού παιχνιδιού ήταν ένα από τα στοιχεία που σου δημιουργούσε πολύ διαφορετική εικόνα για τον ΠΑΟΚ. Ότι έβλεπες δύο νέα στόπερ, το οποίο έβλεπες τον Τέιλορ στα χαφ, έβλεπες το Σορετήρε στο 10, το Λουσέ αριστερό εξτρέμ, τον Εμπιαγέ, πολλά πράγματα μαζί. Για όλα αυτά μίλησε ο Λέο Μάτος στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στην πρώτη του συνέντευξη μεγάλη που έδωσε την ώρα που ανέλαβε ως αθλητικός διευθυντής, γιατί αυτός είναι ο προϊστάμενος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είπε ότι για τις μεταγραφές κυρίως ότι έχουμε κάνει αρκετές κινήσεις, ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τις εσωτερικές διαδικασίες από την δική του οπτική, όπως το παρατηρεί. Εφαρμόζω μια δική μου μεθοδολογία εργασίας. Για τον Κωνσταντέλια το ότι ήταν η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων το να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Dortmund. Το ότι στέλνουμε και το μήνυμα με αυτές τις μεταγραφές, το πόσο ικανοί είμαστε να αναπτύξουμε ταλέντα από τις ακαδημίες, γιατί πραγματικά θέλει να ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι. Και το ότι θέλει να παρουσιάσει και άλλες καλές μεταγραφές. Υπάρχει μια εσωτερική διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία διεξάγεται από το οικονομικό τμήμα, την οποία εγώ θέλω και πρέπει να σεβαστώ. Εμείς έχουμε δώσει ήδη τα ονόματα που θέλουμε πριν από λίγες ημέρες και είμαι βέβαιος ότι όλα θα γίνουν. Και εξηγεί μετά από εκεί πέρα πώς γίνονται οι μεταγραφές με το τμήμα scouting, με όλα όσα ισχύουν στον ΠΑΟΚ.
0: Δημήτρη, είπες πριν για 5-6 μεταγραφές ακόμα. Ναι. Μπορείς έτσι λίγο να μας το σχηματοποιήσεις υπό την έννοια του ότι εντάξει, ξέρουμε ότι θα πάρει φορ σίγουρα, στόπερ, υπόλοιπες.
1: Στόπερ, δεξιμπακ, εξάρι, 10 αντί Κωνσταντέλια, εξτρέμ και φορ.
0: Α, κι άλλον εξτρέμ,
1: Ναι, είπε και ο Λύση, ήταν σαν να το ανακοίνωνε προχθές, ότι αντί του Κωνσταντέλια θέλουμε δύο ποδοσφαιριστές. Αποφασίσαμε να πάρουμε δύο παίχτες. Έναν εννοεί στο 10 και έναν εξτρέμ. Στον φορ είναι συγκεκριμένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει επιλέξει τον Στρέλετ στον Σλοβάκο της Μίτλεσμπρο, είναι ο βασικός του στόχος και με τον ποδοσφαιριστή έχει προχωρήσει πολύ στις συζητήσεις ο ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να ξέρει ότι και εκείνος συμφωνεί, πρέπει να προχωρήσει τώρα με τη Μίτλεσμπρο. Υπάρχει κι άλλος φορ από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει όχι ο Κουλένοβιτς της Τωρίνο που απασχόλησε
2: το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει κι άλλος φορ, αλλά ο Σλοβάκος είναι το φαβορί. Ενώ έχει εντοπιστεί και παίχτης στο 10, παίζει και στο 8, μια πάρα πολύ καλή παίχτης, η οποία εξετάζεται, προχωράει. Από τις πιο σημαντικές μεταγραφές, μια και βεβαίως περιμένουμε πώς και πώς ο ΠΑΟΚ θα καλύψει την απουσία και το κενό του Κωνσταντέλια τη συγκεκριμένη θέση.
3: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη.
2: Έχει αρκετά. Πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω αν θα κινηθεί άμεσα για να κλείσει περιπτώσεις πριν το μάτς με την Μπραν ή αν θα το περιμένει για την εξέλιξή του το βράδυ της Πέμπτης.
3: Από κόσμο τι περιμένουμε σήμερα?
2: Ξέρω εγώ, προχθές είχε 14.000 εισιτήρια, είχε 16.000-17.000 κόσμο. Νομίζω κάπου εκεί, έτσι πιστεύω. Έτσι, okay. Μπορώ να υποθέσω.
3: Ωραία, Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Δημήτρη Ρομπατζούλ, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρα από το αγωνιστικό κινείται πάρα πολύ και στα μεταγραφικά. Ακούσατε και τον Δημήτρη να λέει ότι πάει για 6 μεταγραφές, τουλάχιστον αυτό είναι ως πρώτο πλάνο από τους ανθρώπους της ομάδας. Τώρα πώς κινήσεις θα γίνουν θα δούμε. Γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει και την πολύ σημαντική απώλεια του Κωνσταντέλια. Είπε και ο Δημήτρης ότι θα πάει για, στην ουσία για δύο παίκτες, έτσι να τον αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια. Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Ακόμα ούτως ή άλλως έχουμε σχεδόν μια εβδομάδα για να κλείσει το μεταγραφικό παζάρι. Η σέντρα στο μάτς του ΠΑΟΚ του Λεβαδιακού είναι στις 9, έτσι. Στην Τούμπα υπάρχει και, όπως είπαμε και πριν, η ρεβάνς με την Μπραν, πολύ σημαντική και για την ευρωπαϊκή συνέχεια του Δικεφάλου, γιατί δεν έχει δεύτερη ευκαιρία πλέον. Πέταξε το μαξιλαράκι που είχε η ομάδα του Λύση, οπότε είναι αναγκασμένη τώρα να πάει να κάνει το διπλό και να πάρει την πρόκριση στην Νορβηγία. Λοιπόν, κλείνουμε το κομμάτι των ρεπορτάζ. Θα πάμε στην Λεβαδία, θα πάμε στον Ηλία Κουκοβίνο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Λεβαδιακού, που προφανώς ξεκίνησε με καλό, με θετικό τρόπο την σεζόν, έχοντας νικήσει τον Αστέρα Άκτορ στο κύπελο. Δεν ξέρει βέβαια ακόμα αν θα είναι στην League Phase της διοργάνωσης, αλλά σίγουρα ήταν ένα πρώτο δείγμα θετικό για την ομάδα του Χαραλάμπους. Πώς και να το κάνουμε, ήταν ένα ερωτηματικό, Ηλία, καθώς μετά την πολύ επιτυχημένη περσίνη σεζόν με τον Νίκο Παπαδόπουλο έπρεπε να δούμε πώς θα εμφανιστεί η ομάδα της Βιωτίας, αλλά σίγουρα η εικόνα της θα είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό το μάτς και πάει σήμερα στην Τούμπα να κάνει την έκπληξη. Καλημέρα, Ηλία, και καλή σεζόν.
4: Καλημέρα από την Λιβαγιόγκο. Καλή σεζόν να έχουμε. Να δούμε ωραίο ποδοσφαιρικό θέμα και αυτή τη χρονιά. Η ομάδα της, η ομάδα του Λεβαδιακού ξεκινάει την φετινή της, θα λέγα, πορεία στο Super League με ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Όπως είπες και εσύ, ήταν θετικό το πρώτο δείγμα στον αγώνα κυπέλλου με τον Αστέρα και έτσι με αισιοδοξία θα ξεκινήσει και το ταξίδι στο πρωτάθλημα φέτος. Θα έλεγα ότι με αρκετή αισιοδοξία η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπος στην Θεσσαλονίκη.
3: Και χωρίς προβλήματα, ενώ αγωνιστικά.
4: Δεν σ' άκουσα.
3: Χωρίς προβλήματα αγωνιστικά.
4: Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι το προστάσιο του είναι γεμάτο, ότι διαθέτει φέτος το εμψυχολογικό, το έχει μαζί του. Η επιστροφή του Κωστή, ο οποίος έλειψε στον αγώνα κυπέλλου με τον Αστέρα λόγω τιμωρίας, θα είναι η βασική του επιλογή στον χώρο του κέντρου. Ο Ζέκοβιτς, που και αυτός δεν αγωνίστηκε λόγω κάποιας σύρωσης, είναι και αυτός στη διάθεσή του. Ο Ρουμάνος, ο Αντρέαν Σουτ, ο οποίος είχε ένα μικρό πρόβλημα, ούτε αυτός αγωνίστηκε με τον Αστέρα, και αυτός είναι στην διάθεση του Κύπριου προπονητή, που και αυτός θα κάνει το τεμπούζο του σαν προπονητής του Λεβαδιακού σε αγώνα πρωταθλήματος. Δεν υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, αγωνιστικά προβλήματα. Όλους τους παίκτες τους έχει στη διάθεσή του ο Ηλίας Χαραλάμπος.
3: Φυσικά εκείνος ο οποίος έκλειψε την παράσταση ήταν ο Ούρση, ο οποίος έκανε την ιδανική πρεμιέρα με την Φανέλα του
4: Λεβαδιακού. Όντως ο Αργεντίνος από την αρχή και στην προετοιμασία, κάποια φιλικά που έδωσε η ομάδα στην Βουλγαρία, έδειξε ότι θα είναι άξιος αντικαταστάτης του Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος είναι, θα έλεγα, μεγάλη η απώλειά του για τον Λεβαδιακό, αλλά έδειξε ότι μπορεί να τον αντικαταστήσει επάξια στην δεξιά ή στην αριστερή πλευρά μπροστά στην επίθεση, όπου θα το χρησιμοποιήσει ο προπονητής του.
3: Mm-hmm. Ήταν μέσα στις φάσεις, πέρα από τα δύο γκολ που πέτυχε, γενικότερα ήταν έτσι αρκετά δραστήριος ο συγκεκριμένος. Να σου πω, Ηλία, μου κάνει πολύ καλή εντύπωση και ο Παντέα, ο δεξιός μπακ.
4: Ο νεαρός είναι ο διεθνής με την Εθνική Ρουμανίας, ναι. Και αυτός είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την φετινή πορεία του Λεβαδιακού. Εγώ θα ήθελα να επίσης επισημάνω τον νεαρό τον Παπαδόπουλο, τον Χρήστο Παπαδόπουλο, ο οποίος πέρυσι ήταν, θα έλεγα, σε μια περίοδο προσαρμογής στην ομάδα της Λιβαδιάς, αλλά φέτος τουλάχιστον στον αγώνα με τον Αστέρα που χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιού, έδειξε πάρα πάρα πολύ καλά στοιχεία και νομίζω θα είναι από τις επιλογές του Χαραλάμπους στην φετινή αγωνιστική πορεία του Λεβαδιακού στη Super League, ότι θα βασίζεται αρκετά σε αυτόν, παρόλο το νεαρό της ηλικίας του.
3: Μάλιστα. Από εκεί πέρα, Ηλία, έχει κάποια άλλη μεταγραφή κίνηση που θα κάνει ο Λεβαδιακός ή έχει κλείσει το ρόστερ ενώψη της
4: νέας? Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με τον Αστέρα είπε ότι ουσιαστικά ακόμα δύο θέσεις θα ενδιέφερε τον Λεβαδιακό να αποκτήσει παίκτες αυτή του ενός κεντρικού αμυντικού και ενός ακόμα επιθετικού, μιλάω για τη θέση του σεντερφόρο, που ουσιαστικά η ομάδα του Λεβαδιακού σαν κλασικό σεντερφόρο έχει μόνο τον Ζέγκοβιτς. Οπότε είπε ότι αν θα προσθεί κάτι καλό που να αξίζει τον κόπο να αποκριθεί από την ομάδα της Βιωτίας, θα προχωρήσουν σε αυτές τις κινήσεις. Άρα λοιπόν ακόμα δεν έχει κτίσει οριστικά το φετινό ρόστερ.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ, να είστε καλά,
3: παιδιά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και πάλι. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ηλία Κοβίνο, που μας μετέφερε τα τελευταία του Λεβαδιακού για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος, θυμίζω, νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στο κύπελο, αλλά περιμένει να δει αν θα αγωνιστεί στην εκθέση του θεσμού. Θα κριθεί στην ουσία από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Υπήρχε ένα θεματάκι, έκανε ένσταση ο Αστέρας και να δούμε κατά πόσον θα δικαιωθούν οι αρκάδες σε αυτήν την ένσταση που έκαναν. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει την κακή παράδοση κοντά στον ΠΑΟΚ. Πάμε και πριν, το λέγαμε και με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Έχει να νικήσει την Τούμπα από το 91. Έτσι, 15 σερί ήττες εκεί για τον Λεβαδιακό κοντά στον ΠΑΟΚ. Γενικότερα, ανεξαρτήτως έδρας, ο ΠΑΟΚ έχει 13 νίκες και 3 οπαλίες στα 16 τελευταία μάτια. Ανεξαρτήτως έδρας, ο ΠΑΟΚ έχει 13 νίκες και 3 οπαλίες στα 16 τελευταία μάτς με τον

0: Πάμε και κάποιες δηλώσεις του Σιλβέν Φρανσίσκο στη Mozart Sport, σε ευκό μέσο, ο οποίος Φρανσίσκο μίλησε για όλους και για όλα, είπε για τα όσα έγιναν στο κομμάτι που αφορούσε στη Βιλερμπάν και το πολύ περίεργο καλοκαίρι πέρασε που βίωσε ο ίδιος. Είπε ότι τα πάντα ήταν έτοιμα, το σπίτι μου ήταν ήδη έτοιμο, είχαν κανονιστεί όλα, περίμενε και εκείνος να μετακομίσει εκεί, αλλά υπήρξαν κάποιες συναντήσεις με τον Τόνι Πάρκερ και με τον ατζέντη του που κάτι δεν πήγαινε καλά και αποφάσισε σε εκείνο το σημείο να πει ότι παιδιά είναι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγω. Δεν ξέρω τώρα, αναφέρεται κιόλας ο ίδιος ότι είχα την αίσθηση ότι αν έμενα όλοι θα έπαιρναν τα χρήματα που πρέπει να πάρουν. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα συνέβαινε στην Βιλερμπάν, η οποία είχε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη και τον μπάτζετ της. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί η γαλλική ομάδα. Με συνέπεια να φύγουν πολλοί παίκτες από το ρόστερ που ετοιμαζόταν να χτίσει, τέλος πάντων επιχείρησε να χτίσει για τη νέα σεζόν. Για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού είπε ότι περίμενα τις αποσκευές μου, ήμουν στη Μύκονη, περίμενα τις αποσκευές μου όταν με κάλεσαν αμέσως, ήμουν υπομονετικός όλη την ώρα και εξήγησε ποια ήταν η κατάσταση με την Βιλερμπάν και εκεί αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να φύγει από τη γαλλική ομάδα. Για την συνεργασία με τον Ομπράντοβιτς είπε ότι έχει να μάθει πάρα πολλά από τον Ζέλικο και φυσικά και από τον Κώστας Λούκα, ο οποίος θα τον βοηθήσει πάρα πολύ στο pick and roll και φυσικά και ο Μπράντοβιτς αντίστοιχα σε αυτό το κομμάτι, γιατί είπε ο ίδιος ότι είναι καλό στο pick and roll αλλά έχει την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι περισσότερο και θέλει να γίνει ακόμα καλύτερος, ακόμα πιο αποτελεσματικός. Και για το ρόστερ του Παναθηναϊκού είπε ότι δεν το βλέπουμε ότι είναι μια ολοσταρ ομάδα. Έχουμε σίγουρα μια σπουδαία και πολύ ταλαντούχα ομάδα, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα πώς θα παίξουμε μαζί. Αυτό είναι ερωτηματικό για όλους. Πρέπει να το βρούμε, να βρούμε έναν τρόπο να παίξουμε μαζί και να συνεργαζόμαστε. Μπορεί να έχεις μια ομάδα των ονείρων, μπορεί να έχεις τα πάντα και στο τέλος να μην κερδίσεις τίποτα. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε τα δύο πόδια στο έδαφος, είπε χαρακτηριστικά ο Φρανσίσκο. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Ρούς μας διώχνει, με τις κλωσιές κιόλας, από ό,τι το βλέπω εδώ πέρα έτοιμο. Το προηγούμενο δύο ώρα ήταν ο Πάνος Ρήλος στη ρύθμιση των ηχοκίτσιμων και στις επιλογές. Ο Τάσος Νικολόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι μπάσκετ για το επόμενο δύο ώρα, αλλά πρώτα δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο και μετά ο Χρήστος Ρομπόλης, όπου θα σας μεταφέρει και τα τελευταία νέα των υπόλοιπων ομάδων. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους. Εμείς θα πούμε πολύ σύντομα.
1: Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Οι ομάδες παίρνουν θέση για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και συντονίζεστε ξανά στον Big Winsport FM 94,6. Σήμερα μπαίνουμε σε αγωνιστικό ρυθμό από τις 7.30 με το μάτς του Όφη απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Στις 9 παίζουν ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 30 λεπτά αργότερα με την αναμέτρηση Πανετολικός Αστέρας Ακτόρ. Μετά το τελευταίο σφύριγμα μεταφερόμαστε στο στούντιο για τον απόϊχο της αγωνιστικής, σχόλια και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Πρόλαβε έως μείον 20%

0: Σε χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τάνια!
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
7: Μουνίδη Παρθή τόνισε χαρακτηριστικά. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Πυρόλα που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στροφή στη ρεβάνς της Τετάρτης με τη Λεύσκη Σόφια κάνει ΑΕΚ που αφήνει πίσω την νίκη με 4-0 επί του Ηρακλή στην πρεμιέρα της στοίχημα Super League. Θέλαμε ένα δυνατό ξεκίνημα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς που εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμος ο Κοϊτά, ο οποίος δεν αγωνίστηκε χθες περισσότερο για προληπτικούς λόγους. Μετά τη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Χράντετς Κράλοβε αναμένονται εξελίξεις στον Παναθηναϊκό στο θέμα απόκτησης μέσου. Σκέψεις να χρησιμοποιήσει τον Πελίστρη στο δεξιά άκρο της άμυνας κάνει ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά τη φλάση στη γάμπα που υπέστη ο Τσάπρας και θα τον αφήσει 20 μέρες εκτός. Δεν αποκλείεται πάντως και η επιλογή διάταξης με τριστόπερ. Την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα χρειαστεί χρόνο αλλά μπορεί να γίνει μια τρομακτική όπως τη χαρακτηρίσει η ομάδα εξέφρασε ο Λουέν Φρανσίσκο Μέση σε συνέντευξή του στη Mozart Sport. Έχω να μάθω πολλά από ο Μπράντοβιτς και Σλούκα, τόνισε ο Γάλλος Playmaker. Η κάτοχος του Γιούρκα Μπούργκ αναμένεται να είναι η τέταρτη ομάδα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει 18 και 19 Σεπτεμβρίου με τους πράσινους στον ΠΑΟ και την Παρτίζαν. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Στοίχημαν Super League. Στις 9 ο ΠΑΟ και υποδέχεται το Λεβαδιακό με κάλυψη από το Nova Sports Prime. Στις 7.30 παίζουν Όφι Βόλος Έλαμπετ από το Κοσμοτέ Sport 9. Και στις 9.30 ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Άκτορ από το Κοσμοτέ Sport 8. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Wings Sport FM. Τίποτα λιγότερο από νίκη λένε στον ΠΑΟ και την πρεμιέρα με τον Λεβαδιακό. Επιστρέφουν στην 11η Ζίκοβιτς και Μιχαηλίδης στο δεξιά άκρο της επίθεσης και το κέντρο άμυνας αντίστοιχα. Παραμένει στην κορυφή ο Μύθο αφού ο Ενδιαγέ δεν βρίσκεται στο 100% από πλευράς ετοιμότητας. Για άλλες 6 μεταγραφές κινούνται στο δικέφαλο του Βορρά. Ικανοποίηση στον Άρη για την ανατροπή και νίκη με 3-2 επί της Καλαμάτας. Σημαντική, αλλά πρέπει να δούμε γιατί δεν πήγε καλά, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στις επόμενες ώρες έρχεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές ο Κροάτης Τόπερ Μπόσκο Σούταλο που θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από τη Στάνταρ Λιέγης. Με ένα κακό παράθυρο ήρθε το τέλος του κόσμου όταν κάτι δεν πάει καλά πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη μετά την νίκη της Εθνικής Ομάδος Μπάσκετ επί της Πολωνίας στο πρώτο από τα δύο φιλικά προετοιμασίας εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κολακευτικά λόγια από τον προπονητή της Μπορούσια Ντόρτμουντ Νίκο Κόβας για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έκανε ντεμπούτο και δημιούργησε τον γκολ στην ήττα με 2-1 από την Μπάγερν Μονάχου στο γερμανικό Super Cup. Είδαμε πόσο εξαιρετικό πόδι έχει και το απίστευτο ταλέντο που διαθέτει. Έκανε εξαιρετική δουλειά, τόνισε μεταξύ άλλων. Το εγκόμι του Τάσου Δουβίκα που σκόραρε στο 1-1 της Κόμο με την Ουντινέζα στην πρεμιέρα της Σέρια έπλεξε ο Σέσκ Φάμπρεγας. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς, ανταποκρίνεται πάντα και έχει μια νοοτροπία που δύσκολα συναντά στο σημερινό ποδόσφαιρο, δήλωσε ο Ισπανός προπονητής. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Χρήστος Ρομπόλης.
1: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Δεν ξέρω αν έχει πολύ την μπάλα στα πόδια της, αλλά η μπάλα είναι πολύ καλά οργανωμένη. Παλιά είναι καλή. Το σουτ γκολ Γκαμπριέλ Ζεσούς στο 42. Χαμηλά η μπάλα περνάει από τον Χέντερσον. 0-1 με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς. Κεφαλιά του Χάβερτς. Το σουτ 0-2. Μαντουέκε. Ακόμα ένα γκολ με τον ίδιο τρόπο για την Arsenal. 19ο στη σεζόν που προέρχεται από την εκτέλεση ενός κόρνερ. Η μπάλα γύρισε στο σημείο του πέναλτι περίπου. Εκεί ο Μαντουέκε κάνει το 0-2. Και εδώ η κεφαλιά και είναι γκολ. Πετάχθηκε ο Ματετά. Πρόλαβε την κακή κίνηση του Κέπα, είναι αλήθεια. Άργησε να βγει ο Κέπα. Ο Ματετά κάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-2 για την Crystal Palace. Σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια, σέντρα του Πίνο, η κεφαλιά του Ματετά. 1-2. Τέλος. Crystal Palace Arsenal 1-2. Και τυπικά πια η Arsenal είναι η πρωταθλήτρια. Πέρασαν 8.044 μέρες για να πάρει το τρόπαιο του πρωταθλητή στα χέρια του ένας αρχηγός της Arsenal, και είναι ο Μάρτιν Έντεγκαρ. Το τρόπαιο τώρα περνάει στα χέρια του. 22 χρόνια αναμονής, πόνου, βασάνων, δύσκολων στιγμών, αλλά όλα κάπου εδώ για την Arsenal τελειώνουν. Οι κανονιέριδες 14 πρωταθλήματα έχουν πλέον, το πρώτο τους μετά από 22 χρόνια.

0: Μην ακούσω κανένα να πει καλό χειμώνα. Την πάτησε, έτσι. Στην Αθήνα, καλά, οπουδήποτε, εντάξει. Υπάρχει αυτό το κύμα ήδη αυτές τις μέρες, Κυριάκο, υπάρχει αυτό το κύμα των ανθρώπων που έρχονται και λένε καλό χειμώνα. Συνήθως είναι αυτοί που έχουν μείνει πίσω, που δεν έχουν πάει πουθενά ή τέλος πάντων έχουν καιρό να φύγουν. Και επειδή γυρίζουν οι άλλοι τώρα ξενερωμένοι από τις διακοπές τους, λένε κατευθείαν καλό χειμώνα και μόνο που δεν τους δέρνουν οι άλλοι. Συμβαίνει αυτό. Εντάξει, ρε, ναι, εντάξει, αλλά το πάνε με την. Το καλό χειμώνα σημαίνει ότι τελειώσαν οι διακοπές και αρχίζει η δουλειά. Δεν είναι με τον καιρό, γιατί μέχρι Νοέμβρη θα έχουμε 30 βαθμούς. Δεν το συζητάμε. Στην Ελλάδα είμαστε. Για να σου κάτσει, ναι, σωστό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπιμπούνι Σπορ FM 94,6. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Η εκπομπή μπάσκετ, αλλά σε όλο καριέρα σήμερα. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι σε διακοπούλες. Καλά να περνάει ο άνθρωπος. Από την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε παρέα και πάλι. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη στην παραγωγή της εκπομπής. Θα τα δούμε όλα, θα τα συζητήσουμε όλα. Έχει επικαιρότητα και μπασκετική, καθότι είχαμε χθες και το φιλικό της εθνικής ομάδας. Και φυσικά υπάρχουν και πολλά ποδοσφαιρικά. Θα έχουμε και τους ρεπορταρέους μας τις επόμενες ώρες κοντά μας για να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, περιμένουμε φυσικά και τα μηνυματάκια σας εδώ με τους καθιερωμένους τρόπους επικοινωνίας. Και θα τα δούμε. Όλα λοιπόν, είχαμε χθες το φιλικό της Εθνικής, 89-81 νίκησε την ομάδα της Πολωνίας, μια καλή ομάδα, η Πολωνοί, οι οποίοι θυμίζω είχαν στην πρώτη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου 6 στα 6. Εμείς είχαμε 3-3 ρεκόρ, θυμίζω, έτσι. Ουσιαστικά αυτή είναι περασμένη ήδη, εμείς το παλεύουμε, έχουμε το παιχνίδι το κρίσιμο την Παρασκευή, την ερχόμενη απέναντι στην Ουκρανία, στη Ρίγα. Και την επόμενη Δευτέρα με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Λοιπόν, το χθεσινό παιχνίδι τώρα, εντάξει, όχι, είναι πρώτο φιλικό, τα παιδιά είναι από διακοπές όλοι. Είχαμε και κάποιες απουσίες που, εντάξει, τουλάχιστον ο Παπα-Νικολά δεδομένα θα είναι στη 12η και θα είναι και έτοιμος κιόλας σίγουρα. Έμειναν εκτός επίσης ο Φιλιώνης και ο Καραγιαννίδης από το χθεσινό παιχνίδι. Κάποια πραγματάκια έτσι ενδιαφέροντα που είδαμε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα πολύ υψηλότερος ο δείκτης ποιότητας αυτής της ομάδας σε σχέση με το προηγούμενο παράθυρο τον Ιούλιο. Δηλαδή και μόνο που είναι μέσα ο Καλάθης και ο Ντόρσεϊ, απογειώνεται η ομάδα στην ποιότητα. Και φυσικά και η παρουσία του Κώστα και του Θανάση Αντετοκούμπου ανεβάζουν και την αθλητικότητα της ομάδας, γιατί μας έλυσε πολύ σε αυτό το κομμάτι το στοιχείο αυτό. Από εκεί και πέρα. Σίγουρα αυτό που είδαμε χθες είναι ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον ο Σπανούλης υπολογίζει στο 5 τον Κώστα Αντετοκούνμπο και τον Μίτογλου, όχι στο 4 τον Μίτογλου, και στο 4 υπολογίζει το Θανάση Αντετοκούνμπο, τον Χαραλαμπόπουλο, ενδεχομένως να πάρει και κάποια λεπτά και ο Παπα-Νικολάου όταν θα επιστρέψει. Πολλά σχήματα με 3 γκάρντ, δηλαδή είδαμε τον Καλάθι με τον Τολιόπουλο και τον Λαρετζάκη, ξέρω εγώ. Τον Μπαζίνα με τον Τολιόπουλο και το Λαρετζάκι. Δηλαδή, είδαμε πολλά σχήματα με παιδιά που παίζουν στο 3 περισσότερο κατά συνθήκη. Εντάξει, ο Λαρετζάκι μπορεί να πατήσει και στο 3, αλλά η φυσική του θέση περισσότερο είναι το 2. Είδαμε πολλά, πολύ καλές αποστάσεις, καλή κυκλοφορία. Έχει ομάδα 25 ασίστ, είχε πολλά κλεψίματα. Βέβαια, έγιναν και πολλά λάθη. Είχαμε μεγάλη αστοχία στις βολές, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν είναι τόσο συμπτωματικό γιατί. Πήγανε πολλές φορές στη γραμμή, ας πούμε, ο Κώστας Αντετοκούμπο και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, που ξέρουμε ότι δεν είναι καλή εκτέλεστης από τη γραμμή. Πολύ ενθαρρυντική παρουσία του Καλάθη, ο οποίος είδαμε ότι είναι μαέστρος ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε, το ξέρουμε τόσα χρόνια, αλλά παραμένει και στα 37 του σε αυτή την κατάσταση. Είχε 12 assist χθες και θα μπορούσε να έχει και τουλάχιστον 5-6 ακόμα που χάθηκαν εύκολα καλάθια. Ο Ντόρσεϊ, όταν βρήκε καλύτερο ρυθμό, γιατί στο πρώτο μέρος ήταν λίγο άστοχος, θα είναι εξαιρετικός, γιατί μπορεί να εκμεταλλευτεί και τις καλές αποστάσεις που δημιουργεί η ελληνική επίθεση. Γενικά νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερο πρόσωπο, πολύ καλύτερο σε αυτό το παράθυρο, αλλά ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι να πάρουμε τις νίκες, κυρίως το μάτς με την Ουκρανία που είναι τελικός, γιατί αν χάσουμε, παιδιά, μπλέξαμε άσχημα. Στην άμυνα έχουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα. Οκ, κάναμε πολλά κλεψίματα, νομίζω 16, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά είχαμε θέματα και στα rebound και στις περιστροφές και στις επιστροφές. Αλλά ξαναλέω, πρώτο τεστ ήταν. Είδαμε και πολλά δοκιμαστικά σχήματα. Δεν νομίζω θα είναι τόσο μεγάλο το rotation, ας πούμε, στα επίσημα. Δηλαδή, χθες παίξαν 11 από τους 13 παίκτες. Με την Ουκρανία δεν νομίζω ότι το rotation θα πάει πάνω από τον ένα το παίκτη, ίσως. Αλλά ανάλογο αυτό θα έχει να κάνει και με την εικόνα των παίκτων. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: ποιος θα ανάσει τον κούμπο, λέει: δεν βαρεθήκατε, λέει: Έλεος φτάνει. Φίλε μου, δεν ξέρω αν έχουμε πάρα πολλές επιλογές εκεί στο 3-4 ως ελληνικό μπάσκετ που λες ότι φτάνει, έτσι. Ο Θανάσης, okay, έχει τεχνικές αδυναμίες στο σουτ και τα λοιπά, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο με την ενέργεια που βγάζει και την ικανότητά του να μαρκάρει από το 3 στο 5, ακόμα και περιφερειακούς, εγώ θα πω, είναι χρήσιμος. Και όποιος έχει δει τον Θανάση από το γήπεδο, η ενέργεια που βγάζει είναι μεταδοτική. Δηλαδή είναι από τους λίγους παίκτες που μπορούν να αλλάξουν το ρυθμό ενός αγώνα από την άμυνα. Έστω και αν μπορεί κάποιες φορές να χαθεί, ας πούμε, σε κάποιες αλλαγές κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα που δίνει είναι πολύτιμο. Και προφανώς, φίλε μου, όταν τον έχουν εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια στις 12 της εθνικής ομάδας και ο Σπανούλης και ο Ιτούδης και ο συγχωρεμένος ο Σκουρτόπουλος και όλοι οι προπονητές που έχουν περάσει και ο Πιτίνο και προφανώς αυτοί όλοι κάτι παραπάνω ξέρουν από σένα και από μένα και από όλους μας, έτσι. Τέλος πάντων, όπου ο φίλος λέει: Πολωνοί κατέβηκαν αδιάφοροι και με λήψη στο φιλικό. Καλά, αδιάφοροι, φιλικό ήταν, τι δηλαδή θέλεις. Ήτανε, η πρόβα τζενεράλη τους ήταν, ελλείψεις δεν νομίζω ότι είχαν ιδιαίτερες. Είχε ένα πρόβλημα που ο Νίτκα εγκατέλειψε, οκ, okay, αλλά δεν είναι ότι τους λείπανε και 5-6 παίκτες, μην τρελαθούμε. Έτσι. Λοιπόν, αν θα καλυφθεί λέει, το κενό του Νάν για όσο διάστημα θα λείψει, ο φίλος ρωτάει, δεν θα γίνει μεταγραφή, αυτό νομίζω ότι είναι ψιλοξεκάθαρο. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολλά παιχνίδια που θα λείψει. Έχει ο Παναθηναϊκός αρκετή ποιότητα να καλύψει το κενό, έτσι. Αλλά είναι λίγο μια μετάβαση, γιατί από τον Όσμαν και τον Νάν που τρέχανε κυρίως στις επιθέσεις του Παναθηναϊκού τώρα, φέτος πάνε σε μια νέα κατάσταση χωρίς τον Όσμαν σίγουρα και χωρίς τον Νάν για μέχρι τις αρχές Οκτώβρη, ξέρω εγώ. Οπότε εκεί θα θέλει λίγο μια προσαρμογή ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει παιδιά τα οποία μπορούν να πάρουν την μπαλά στο καλάθι. Και το Γιαμπουσέλε και το Χέις Ντέιβις και το Φρανσίσκο προφανώς. Και τους ψηλούς και ακόμα και ο Μπάντιο μπορεί να δώσει πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Και ο Γκραντ και ο Χουάντσο. Έχει παίκτες, έχει ταλέντο ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι να βρει την ισορροπία και τα σχήματα. Αν θέλετε την άποψή μου, το έχω ξαναπεί. Για μένα ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί κάποιο διάστημα για να ρολάρει. Αλλά όπως γίνεται συνήθως με τις ομάδες του Μπράντοβιτς, έχουν σταθερά ανωδική πορεία μέσα στη σεζόν. Δηλαδή μπορεί να αρχίσουν λίγο μουδιασμένα, λίγο ανέτοιμα γιατί. Υπάρχει πολλή πληροφορία, υπάρχει πολλή λεπτομέρεια και πρέπει να την αρχίσουν να την αφομοιώνουν οι παίχτες σιγά σιγά και δεν είναι πάντα εύκολο γιατί υπάρχουν και πολλά παιχνίδια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται τόσο καλύτερη ομάδα. Δηλαδή πάντα οι ομάδες των Μπράντοβιτς, να δείτε, έχουν διάγραμμα προς τα πάνω όσο εξελίσσεται η σεζόν. Αν ο Λαρετζάκης θα πάει στην ΑΕΚ, έχουμε πει ότι η ΑΕΚ έχει ουσιαστικά συμφωνήσει με τον παίχτη για ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί άκρη με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Που για να βρεθεί άκρη με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι. Όχι ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένα τα δύο πράγματα, αλλά ενδεχομένως και να είναι σε κάποιο βαθμό. Θα πρέπει να τελειώσει το θέμα με την παραχώρηση του γηπέδου, που ακόμα εκκρεμεί, δεν έχουν πέσει υπογραφές, υπάρχουν κάποιες έτσι λεπτομέρειες που δεν έχουν διευθετηθεί. Και να δούμε και αν θα τον αφήσει ο Ολυμπιακός ελεύθερο, γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Ενδεχομένως να χρειαστεί να δώσει και ένα μικρό buyout του ΙΑΚ. Μην περιμένετε, ξέρω, 500 χιλιάρικα, αλλά ξέρω εγώ, κάνα 100 ή 200. Δεν το αποκλείουμε και αν γίνει αυτό θα κλείσει τον deal. Πάντως, εξ όσων γνωρίζουμε, ο Λαριτζάκης θέλει να παίζει, θέλει να έχει ρόλο. Στον Ολυμπιακό δεν φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση, ακόμα και τώρα που από όσο όλα δείχνουν δεν θα αγωνιστεί ποτέ ο Walk-up ξανά με τον Ολυμπιακό. Οπότε νομίζω ότι προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Λοιπόν, αν πιστεύουμε ότι με αυτό το ρόστερ υπάρχει περίπτωση να περάσει η Εθνική. Η φίλε μου, η Εθνική έχει περάσει σε μεγάλες οργανώσεις και με χειρότερο ρόστερ. Πολύ χειρότερο ρόστερ από αυτό που έχει σε αυτό το παράθυρο. Δεν σου λέω στο προηγούμενο, που όντως είχαμε πολλές ελλείψεις. Αλλά αν δεις πώς είχαμε περάσει, ξέρω εγώ, στα προκριματικά, στο παγκόσμιο, ξέρω εγώ, του 19 ή του 23, με πολύ χειρότερο ρόστερ είχαμε περάσει. Έτσι. Απλά τώρα είναι και ισχυρός ανταγωνισμός, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, δεν λέω τώρα για τους Πορτογάλους και τους Μαυροβούνιους που χάσαμε. Αλλά και οι Γεωργιανοί έχουν μια καλή ομάδα και οι Ουκρανοί έχουν μια καλή ομάδα. Οπότε θέλει προσοχή. Αν θα πάρει πεντάρι μετά τους τραυματισμούς Μπράουν Φίζελ. Όχι, ο Μπράουν, παιδιά, λογικά από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει να μπαίνει. Είχε κάνει ένα χειρουργείο, αλλά είναι καλά. Έχει έρθει κιόλας, νομίζω, από προχθές ή χθες στην Αθήνα και πήγε και στα Λιώσια. Ο Φίζελ έχει ένα οστικό είδημα που θέλει υπομονή. Θα πάρει μάλλον η ΑΕΚ κάποιον παίχτη για να συμπληρώσει τις προπονήσεις, που δεν νομίζω να παραμείνει μετά, έτσι, περισσότερο για να υπάρχει ένα πεντάρι στην ομάδα ακόμα, πέρα από τον Τζόσεφ, και εντάξει, δύσκολα θα κάνει άλλη προσθήκη ψηλού η ΑΕΚ, έτσι. Τώρα προέχει να πάρει το Λαρετζάκι και αν τον πάρει, θα κοιτάξει μετά να βρει συμπληρωματικά χαρακτηριστικά σε ένα γκάρντ. Δύσκολα νομίζω θα γίνει προσθήκη σε άλλη θέση. Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο φίλος μου ο Κυριάκος και γυρίζουμε σιγά σιγά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
2: Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social, εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Για ένα φίλο που ρωτάει για το Θανάση Αντετοκούμπο, τι θα κάνει, λέει. Στο Μαϊάμι δεν νομίζω ότι θα πάει. Έχει μείνει μια θέση μόνο στο ρόστερ μετά την απόκτηση του Κλέι Τόμσον. Και θα πάρουν ψηλό εκεί από ό,τι φαίνεται. Ένα πεντάρι ακόμα για να είναι καλυμμένοι στη front line. Ο Θανάσης, από ό,τι οσμίζομαι, εκτός σοβαρά πρόπου, θα πάει στον Άρη. Οπότε μόλις τελειώσει τις υποχρεώσεις με την Εθνική, θα πάει στον Άρη. Έτσι, δεν είναι κάτι ακόμα κλειδωμένο, αλλά προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για την αποχώρηση του Walk-up, έχετε στείλει πολλά σχόλια, παιδιά. Εντάξει, τα έχουμε πει εδώ και μέρες και στις προηγούμενες εκπομπές, Πέμπτη Παρασκευή που κάναμε. Ο φίλος λέει: Άγιο, πρέπει στον μπάσκετ να διηγεί κάθε χρόνο το πρωτάθλημα κανονικά. Αυτό σημαίνει αλλαγή ιδιοκτησίας, λέει, όπως ο Πάο και ο Άρης. Ωραία, καλά τα λες εσύ, φίλε μου, αλλά άμα μου βρει εσύ κανέναν Σιάο, κανένα Μιστακίδη που να κυκλοφορεί και να θέλει να πάρει την ΑΕΚ, να μου το πεις και εμένα δηλαδή, γιατί, και να το πεις και στον Αγγελόπουλο κυρίως, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά ουρά από ενδιαφερόμενους αγοραστές. Καλά τα λέτε εσείς όλοι και το καταλαβαίνω. Θα ήταν ευχής έργο να έχει ένα πολύ ακόμα ισχυρότερο επιχειρηματία, αλλά αυτή τη στιγμή, παιδιά, υπάρχει ο Αγγελόπουλος, που αν δεν υπήρχε ο Αγγελόπουλος, η ΑΕΚ θα ήταν, θυμάστε που ήταν πριν αναλάβει ο Αγγελόπουλος. Είχε πέσει, είχε μόλις ανέβει όταν την ανέλαβε ο Αγγελόπουλος, και αν δεν την αναλάβανε ο Αγγελόπουλος μεταξύ μας, πάλι θα πάλευε για να σωθεί. Και στα χρόνια του πήρε και 4 κούπες, έπαιξε και 2 τελικούς BCL. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε παράπονα από τον Αγγελόπουλο. Ο καθένας κρίνεται, παιδιά, βάσει των δυνατοτήτων του. Ο Αγγελόπουλος, ο άνθρωπος, έχει κάνει όσα μπορεί βάσει των δυνατοτήτων του. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε με δεδομένα Γιαννακόπουλων, Αγγελόπουλων, Σιάο και Μιστακίδη. Να δούμε τι θα κάνει και ο Σιάο και ο Μιστακίδης. Μακάρι να πάρουν τίτλους και αυτοί. Αλλά για την ώρα, τώρα ξεκινάνε την προσπάθειά τους, έτσι. Λοιπόν. Ένας φίλος λέει ότι παίρνει ο Ολυμπιακός με τον Mbappé ή NDI. Τα έχουμε γράψει. Καλός αμυντικός είναι, καλός στην άμυνα, στις βοήθειες εκεί, στις τάπες, στα rebound. Αλλά επιθετικά πολύ περιορισμένο το πακέτο του. Για μένα είναι σίγουρα downgrade, δηλαδή υποβάθμιση της ποιότητας του Ολυμπιακού στο 4 πίσω από το Βεζένκοφ. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια ακόμα κίνηση. Τώρα, ποια κίνηση θα είναι αυτή και πότε, γιατί μπορεί, ας πούμε, να γίνει και μέσα στη σεζόν, θα το δούμε. Πάντως, η φημολογία για τον Χεζόνια υπάρχει ακόμα περισσότερο μετά και την απόκτηση που έκαναν οι Καβαλίες στη θέση 3, ουσιαστικά για την ίδια θέση που αγωνίζεται και ο Χεζόνια, με έναν παίχτη στον οποίο δώσανε και συμβόλαιο τετραετές με 88 εκατομμύρια δολάρια, αλλά άρα σημαίνει ότι αυτός θα παίζει πάρα πολύ και ζορίζει το πράγμα για τον Χεζόνια. Μιλάω για τον Peyton Watson που τον πήραν από τον Denver. Θυμίζω ότι ο Χεζόνια, αν δεν αποδεσμευτεί ως τις 15 Νοεμβρίου, το συμβόλαιο του γίνεται εγγυημένο. Μέχρι τότε μπορούν να το διώξουν οι Cavaliers και τότε δεν αποκλείεται να γυρίσει στην Ευρώπη, όπου και η Dubai BC ενδιαφέρεται και ενδεχομένως όχι μόνο η συγκεκριμένη ομάδα. Λοιπόν, ο Super Mario λέει και ο γιος του Μελισανίδη να αναλάβουν την ΑΕΚ. Φίλε μου, αν θέλανε να την αναλάβουν και αν ενδιαφέρονταν να την αναλάβουν, θα το είχαν κάνει ήδη ή θα είχαν ενδιαφερθεί να το κάνουν. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Έτσι. Επίσης, για να καταλαβαίνόμαστε, το μπάσκετ, παιδιά, είναι ένα πεδίο που αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ εύκολο να μπει κάποιος, γιατί υπάρχουν δύο μεγαθύρια, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, με μπάτζετ κοντά στα 60 εκατομμύρια μεικτά. Και που μπαίνουν και μέσα κιόλας, παρότι γεγονός ότι έχουν μεγάλα έσοδα. Υπάρχουν δύο ανερχόμενες δυνάμεις του παρελθόντος, βέβαια, που επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, που έχουν πολύ μεγάλη όρεξη και μεγάλη συσπήρωση από τον κόσμο. Οπότε να μπει ο Αγγελόπουλος, ο Μελισανίδης που λες, και ο Ηλιόπουλος στην ΑΕΚ, να κάνουν τι? Να παλεύουν να βγουν στην καλύτερη τρίτη? Γιατί τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον αυτό θα συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, δυστυχώς. Έτσι. Για τον Ιταλό Κρίσο που λέτε, παιδιά, στα διοικητικά της ΑΕΚ δεν μπήκε. Πήραν ένα ποσοστό μετοχών, το οποίο περισσότερο θα το κεφαλαιοποιήσουν εφόσον η ομάδα μπει στο NBA Europe. Βοήθησαν δηλαδή περισσότερο στο φάκελο της ομάδας εκεί, παρά έχουν διάθεση να επενδύσουν αν η ΑΕΚ δεν μπει στο NBA Europe. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους που στέλνουν από διάφορες περιοχές και από τα Χανιά που έχουν στείλει και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Λοιπόν, το Περιστέρι ρωτάει ένας φίλος αν έκλεισε το ρόστερ. Ναι, νομίζω το έκλεισε πλέον. Έχει κάνει και κάποιες συμπληρωματικές προσθήκες. Άρχισε και η προετοιμασία. Νομίζω καλό θα είναι το Περιστέρι και φέτος. Βέβαια, επειδή θα παίζει BCL, φέτος είναι υψηλότερος ο δείκτης των απαιτήσεων στην Ευρώπη. Και είναι και σε δύσκολο όμιλο, μάλιστα, το Περιστέρι. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ καλό ρόστερ.
Ένα φίλο ζητάει για του Πέρς, πώ του βλέπω φέτο. Εντάξει, δεν κάνανε ουσιαστικέ κινήσει στο ρόστερ του, αλλά ποντάρουν στην εξέλιξη των υπάρχοντων παιχτών. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή και τη νέα σεζόν. Θα είναι από τα φαβορί τη Δύση μαζί με Thunder, νομίζω. Και νομίζω ότι επειδή θα έχουν οριμάσει και ένα χρόνο, έστω και αν ήταν μεγάλη η κατάρρευσή του στου τελικού. Ειδικά δηλαδή εκείνο το παιχνίδι που το χάσανε, που το κερδίζανε καμιά τριανταριά πόντους και το χάσανε, μπορεί να είναι πλήγμα που γίνεται και ψυχικό τραύμα που λέει ο λόγος, και θέλει χρόνο να συνέλθει από αυτό, αλλά είναι και ένα καλό μάθημα για το μέλλον. Σαν υλικό πάντως είναι τρομερό. Έχουν παιδιά τα οποία έχουν τρομερά περιθώρια βελτίωσης. Δεν έχουμε δει καν ακόμα, νομίζω, ούτε το 70-80% από παιδιά όπως ο Γουέμπανιαμά, ξέρω εγώ, ή ο Κάστλ ή ο Χάρπερ. Λοιπόν, πολλά μηνύματα έχετε στείλει και για το, για το ποδόσφαιρο. Ένας φίλος λέει, ποιον θεωρείτε, λέει, φαβορί για τη φετινή Super League. Εντάξει, εγώ πάντα το λέω ότι πρέπει ο κάτοχος να θεωρείται φαβορί, ειδικά αν δεν έχει χάσει, ξέρω εγώ, 5-6 σημαντικούς παίκτες. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι από ένα μικρό προβάδισμα στην εταιρεία, τουλάχιστον μικρό προβάδισμα, το έχει η ΑΕΚ, γιατί έχει τον ίδιο κορμό από πέρσι. Αν δεν είχε χάσει και τον Πινέδα, θα ήταν μεγαλύτερο το προβάδισμα. Αλλά ξαναλέω ότι ειδικά αν μπει League Phase η ΑΕΚ, που θα είναι Champions League, no League Phase, που θα είναι πολύ πιο απαιτητικά τα παιχνίδια, θα δοκιμαστεί το πώς θα διαχειριστεί τόσο πολύ ανταγωνιστικά απαιτητικά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα και κατόπιν παιχνίδια πρωταθλήματος, τα οποία θα είναι must win, ας πούμε. Εκεί ελοχεύουν πάντα οι γκέλες. Είδατε και πέρσι ο Ολυμπιακός πώς το πλήρωσε αυτό σε πολλά παιχνίδια και έχασε πολύτιμο έδαφος. Λοιπόν, καλημέρα από τη Δράμα στο φίλο. Να είναι καλά. Οι Χ τι ρόστερ έχουνε. Εντάξει, κοίτα, δεν είναι πάρα πολύ γεμάτο σε βάθος, ξέρω εγώ, 12, 15 σίγουρα. Αλλά πλέον και με τον Clay Thompson και με τον Tim Hardaway Jr. πήραν δύο καλούς σουτέρ. Υπάρχει ο Wiggins, υπάρχει ο Ντέβιον Μίτσελ στον Άσο, ο Wiggins στο 3-4. Ο Γιάννης και ο Μπάμ είναι το καλύτερο δίδυμο ψηλών, εγώ πιστεύω, σε όλο το NBA. Και νομίζω ότι θα έχουν και καλή χημεία οι δυο τους. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο βάθος, ξαναλέω. Νομίζω ότι αυτό ίσως να διορθωθεί μέσα στη σεζόν, αν βρουν κάποια έτσι ενδιαφέρουσα περίπτωση για να κάνουν κάποιο trade. Να δούμε στην πράξη, παιδιά. Πάντως σίγουρα στην Ανατολή είναι πολύ ισχυρός ο ανταγωνισμός και οι Sixers είναι πανίσχυροι. Και οι Knicks φυσικά ως πρωταθλητές πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους υποληπτόμεθα. Οπότε. Και οι Pacers θα είναι καλή τη νέα σεζόν, οπότε θα έχει πολύ πράγμα και εκεί. Λοιπόν, ο φίλος εδώ, μπορεί να είναι και ο Διώγος, λέει τι είχες United, είχα πάντα, λέει που πας με τον Γκάρικ. Εντάξει φίλε, τον Γκάρικ τον κρατήσανε γιατί έκανε καλό τελείωμα στη σεζόν πέρσι, του δώσαν την ευκαιρία, ξεκίνησε πάντως με δίμπαλο από την κυρία Χάλ του Τζολάκη που ήταν και εξαιρετικός. Πλάκα, τα Ελληνόπουλα χθες εννοώ σε top level, έτσι, όχι σε τίποτα μικρό-μεσαία πρωταθλήματα, δηλαδή και ο Καρέτσας με τον Τέλια στην Dortmund στο τελικό του Super Cup του Γερμανικού, που χάσανε εμένα, αλλά ήταν και δύο εξαιρετικοί. Και ο Τζόλης με την πρωταθλήτρια, θυμίζω, Arsenal στην Αγγλία την Παρασκευή. Και ο Τζολάκης με τη Χαλ που νίκησε τη United. Και ο Δουβίκας που σκόραρε με την Κόμο. Και ο Παυλίδης αυτά που κάνει, ξέρω εγώ, στην Πενφίκα. Μια χαρά πάμε. Να δούμε να μετουσιώνεται αυτό και σε μια επιτυχία της εθνικής ομάδας κάποια στιγμή. Ενώ να προκριθεί σε μια τελική φάση για αρχή και βλέπουμε μετά. Το γράφουν και οι ξένοι εδώ μεταξύ. Άμα δείτε ξένα δημοσιεύματα σήμερα, λένε ότι τι κάνουν εκεί οι Έλληνες, τι τους δίνουν και πίνουν εκεί πέρα και έχουν βγάλει τόσα ταλέντα τελευταία. Και αλήθεια είναι, αλλά πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και σε αποτελέσματα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: μακάρι να τον έπαιρνε η Θανάση Αντετοκούνμπο. Ναι, αλλά θα πάει στον Άρη, όπου καταλαβαίνετε ότι και χρήματα περισσότερα προς διάθεση υπάρχουν. Και ο αδερφός του είναι εκεί και ο καλός του φίλος ο Σιάο είναι αφεντικό της ομάδας ουσιαστικά, οπότε εκεί αναμένεται να πάει. Ποιος θα πάρει το EuroCup, λέει. Εντάξει, δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ και Άρης που είναι μέσα στα φαβορί, παιδιά, είναι καλές ομάδες και άλλες. Για παράδειγμα, οι Μπαχτσεσεχήρ θα είναι πολύ δυνατοί, και όχι μόνο, υπάρχουν καλές ομάδες στην διοργάνωση και δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Εγώ πιστεύω πάντως ότι επειδή του χρόνου οι ομάδες στην Ευρωλίγα θα γίνουν 24, έχουν καλές 22 μάλλον. Έχουν καλές πιθανότητες να πάνε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Και οι ρωσικές μπορεί να μπουν, μην πάει και 24 την επόμενη σεζόν η Ευρωλίγκα. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ γράφει, λέει, ο Εκαμπίλη κατά της επαλέμαχος. Εντάξει, ρε φίλε, είσαι λίγο αυστηρός. Όντως έκανε κουταμάρα χθες να εκτελέσει Πανένκα απέναντι σε τόσο κρίσιμο σημείο, αλλά δεν πρέπει να τον ακυρώνεις τελείως, έτσι. Λοιπόν,
Χαίρομαι για τους παίκτες της Εθνικής, λέει, αλλά από χθες το...

0: Sport FM Πάτρα.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
9: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Με το πρόσχημα ότι στο σπίτι της υπήρχε διαρροή ρεύματος και άμεσος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
16: Ο παλιό ρολό.
15: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
11: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, όχι Παπα-Νικολάου, το 5 δύσκολα το βλέπω στην Εθνική, φίλε μου, εκτός και αν γίνει κατά ανάγκη, αλλά δεν το νομίζω. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ από το Λονδίνο στέλνει τους χαιρετισμούς, να σε καλά φίλε. 18 βαθμούς λέει έχουν εκεί πέρα, αυτά είναι. Δροσούλα, εμείς εδώ 40 νομίζω σήμερα και αύριο ίσως, χθες σίγουρα. Καλογουράγιο. Λοιπόν, ο Καρέτσας λέει απογοήτευσε. Όχι, ρε φίλε, απογοήτευσε. Ίσα ίσα έχει μια. Τουλάχιστον μία εγώ είδα στα highlights, γιατί δεν δω το ματς λόγω εθνικής. Πάσα που ήταν πάρε βάλε στον Κυρασία, αλλά το χασε εκεί στο πρώτο μέρος για την Ντόρτμουντ. Εντάξει, πιο εντυπωσιακό ήταν χθες ο Κωνσταντέλιας, αλλά δεν παίξανε και πολύ μαζί. Δηλαδή, όταν μπήκε ο Κωνσταντέλιας και ανέβηκε όλη η Ντόρτμουντ, ο Καρέτσας λίγα λεπτά μετά αντικαταστάθηκε από τον Κόβατς. Λοιπόν. Ένας φίλος λέει σποτάκι, λέει Crystal Palace Arsenal, να λέει δεν υπάρχουν σποτάκια με ελληνικές ομάδες. Ρε φίλε, όλη την ημέρα παίζουμε σποτάκια με ελληνικές ομάδες, να μην βάλουμε και ένα ξένο δηλαδή. Τέλος πάντων. Ένας φίλος λέει για τις μεταγραφές των άλλων ομάδων στη GBL, πια έχω ξεχωρίσει. Εντάξει, έχουν γίνει καλές κινήσεις. Δηλαδή, ας πούμε, η Μύκονος με το Χάρελ και τον Λόβ έχει πάρει δύο παιδιά τα οποία ξέρουμε τι μπορούν να δώσουν και είναι καλές κινήσεις σίγουρα. Γενικά έχουν γίνει καλές κινήσεις και του Μέλβιν που πήρε ο Ηρακλής είναι καλή κίνηση, τον είδαμε και πέρσι με τον ΠΑΟΚ, είναι καλός παίχτης, και ο Σάνον Εύανς του Προμηθέα είναι ένας παίχτης με πολύ καλό βιογραφικό και μπορεί να δώσει πράγματα πολλά. Γενικά καλές κινήσεις. Και το Μαρούσι έτσι έχει κρατήσει και ένα κορμό καλό και πήρε και το Λούτζι που είναι καλή κίνηση. Νομίζω ότι θα είναι καλό και αυτό τη νέα σεζόν. Να δούμε παιδιά στην πράξη, γιατί τώρα στη θεωρία καλά τα λέμε, αλλά να δούμε στην πράξη. Αν στα παράθυρα θα είναι στον Άσο, ο Φιλιώνης και ο Καλάθης. Εντάξει, ο Καλάθης θα είναι σίγουρα ο ένας. Τώρα από εκεί και πέρα θα παίξει και ο Τολιόπουλος κάποια λεπτά στον Άσο. Τώρα θα είναι Φιλιώνης, θα είναι Μπαζίνας, θα το δούμε αυτό. Ο Μωράιτης δεν έπαιξε καθόλου και δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι. Αλλά ενδεχομένως να το δούμε στο φιλικό με την Κύπρο αύριο. 6 το απόγευμα, θυμίζω. Είναι με 10 ευρώ η είσοδος γενική. Γιατί ωραίο νέο παιχνίδι. Ένας φίλος λέει: γιατί ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν αφήνει ελεύθερο το walk-up play από τη στιγμή που συμφώνησε με την Ντουμπάι. Γιατί προφανώς ο Ολυμπιακός δεν θέλει να δώσει ένα προηγούμενο ώστε να έρχεται οποιοδήποτε είναι δυσαρεστημένος ή θεωρεί αδικημένο τον εαυτό του για το συμβόλαιό του και να τον αφήνει να φεύγει. Δηλαδή, αν το αφήσει αυτό να το κάνει walk-up, μετά θα έρθει αύριο μεθαύριο ο Χ, ο Σταθερόπουλος, ο οποιοσδήποτε, και θα πει γιατί να μην παίρνω Χ και να πρέπει να παίρνω 2 Χ, 3 Χ, οπότε να φύγω κι εγώ. Δεν πάει έτσι. Όταν υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν συμβόλαια. Και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται. Έτσι. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει πάρει τα μέτρα του και για το walk-up και για την Dubai BC, η οποία προφανώς και ήταν πίσω από αυτή την κίνηση, άσχετα τώρα αν λέει ότι ο παίκτης προσέγγισε την ομάδα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι ότι δεν στέλνει κανένας βιογραφικό. Οι μάνατζερ μπορεί να προτείνουν ένα παίκτη, αλλά προφανώς όταν ο walk-up ξέρει ότι του δίνουν αυτά τα λεφτά που λέει ότι του δίνουν, τα 3 εκατομμύρια ετησίως, από κάποιους τα έδωσε. Έτσι, δεν πήγε και τα πήρε μόνος του. Έτσι, μην τρελαθούμε τελείως. Ο φίλος λέει: ο Πέτρος από τα Χανιά λέει καλησπέρα, λέει από τον ίσως μοναδικό παδό των Blazers στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είσαι μοναδικός. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι λίγοι, η αλήθεια είναι, που γίνανε και επί Λίλαρτ κυρίως. Εντάξει, να δούμε πώς θα είστε και εσείς φέτος. Δεν βλέπω πολύ φως. Πολλοί βετεράνοι μαζευτήκανε. Να δούμε τι θα δούμε και από εκεί. Η καλύτερη κίνηση για τον Ολυμπιακό θα ήταν λίγο ο Σόχαν. Ο Σόχαν, φίλε μου, δεν έχει και το καλύτερο όνομα στην Αμερική, δεν είχε την πρόοδο, την εξέλιξη που περίμεναν πολύ. Και επειδή είμαι και φίλος των Spurs, έχω ήδη άποψη. Ούτε καν με την Πολωνία δεν μπορούσα να ξεχωρίσω ο συγκεκριμένος. Όσες λίγες φορές τέλος πάντων πήγε να παίξει εκεί πέρα. Ο φίλος λέει πολλά δημοσιεύματα, λέει στην Αγγλία. Είναι αυτός στην Αγγλία ο φίλος από το Λονδίνο και λέει ότι πολλά δημοσιεύματα με τα καλύτερα λόγια για τον Τζιόλι λένε. Ναι, εντάξει παιδιά, είπαμε. Τα παιδιά έχουν αρχίσει εξαιρετικά. Και ο Τζιόλης και σε μεγάλο δείγμα αγώνων, φιλικών και αυτά, είναι ως τώρα πολύ πολύ καλός. Τα λέγαμε και η Πέμπτη Παρασκευή, δεν θυμάμαι πότε. Ο Τζιόλης είναι ο παίχτης ο οποίος δεν είναι φαντεζή, δηλαδή δεν θα κάνει τα μαγικά που μπορείς να δεις από τον Κωνσταντέλια, ξέρω εγώ, ή από τον Καρέτσα κάποιες φορές. Αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικός. Πάρα πολύ ουσιαστικός και πολύ αποτελεσματικός. Δηλαδή έχει πολύ ώριμες επιλογές και είναι καταπληκτικός ως τώρα για την Arsenal. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Το λέω και ως φίλος της Arsenal, το λέω και ως Έλληνας μαζί, έτσι. Πώς βλέπω Καρδίτσα φέτος? Κοίτα, η Καρδίτσα έχει και πάλι από τα μικρότερα μπάτζετ, αλλά επειδή έχει τεχνογνωσία, έχει καλή διοίκηση εκεί με τον Δελιγιάννη που κάνει πολύ καλή δουλειά, τον Παπα-Νικολόπουλο που είναι εξαιρετικός προπονητής εκεί και πολλά χρόνια έχει βοηθήσει την ομάδα, νομίζω ότι θα είναι καλή και φέτος, και επειδή δεν θα έχει και το μπλέξιμο με την Ευρώπη που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, πέρσι, ας πούμε, το BCL δυστύχησε της Καρδίτσας. Δηλαδή, πήγε να μπλέξει στο τέλος σε σενάρια υποβιβασμού, γιατί πλήρωνε ότι έχασε κάποια μάτς που μπορούσε να τα πάρει λόγω του BCL. Με τα ταξίδια, καταλαβαίνετε, όταν μια ομάδα παίζει ουσιαστικά για πρώτη φορά στην Ευρώπη και δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται τα δύο μάτς την εβδομάδα, είναι πρόβλημα αυτό. Και δεν έχει και ρόστερ, ξέρω εγώ, 12-14 παιχτών. Εντάξει, Καρδίτσα είναι λογικό να ποντάρει, ξέρω εγώ, σε 8 με 10 παίχτες. Δεν αντέχουν αυτοί να παίζουν Τετάρτη, Κυριακή συνέχεια και παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Οπότε εκεί το πλήρωσε λίγο η Καρδίτσα φέτος, που δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη υποχρέωση. Νομίζω ότι μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Αν λέει στην Elite League υπάρχουν ομάδες που ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες σχετικά με την άνοδο. Εντάξει, ξεκάθαρα Πανιόνιος. Νομίζω ότι οι Πανιόνιος θα είναι μια κλάση από όλους στη νέα σεζόν. Και ψάχνουμε να δούμε και το δεύτερο, γιατί έχουν γίνει καλές κινήσεις γενικότερα. Αλλά να τους δούμε και στην πράξη, παιδιά. Κάποιοι δεν έχουν τελειώσει καν ακόμα το ρόστερ τους, να πούμε. Αρχές Οκτώβρη αρχίζει η Elite League, παιδιά. Μόνο φιλικά αισθήματα, λέει, για τον Ολυμπιακό. Δεν έχω, λέει, αλλά στο θέμα του walk-up έχουν 100% δίκιο, λέει ο φίλος. Προφανώς φίλος του Παναθηναϊκού, υποθέτω. Τι θα πει, θεωρεί πως αδικείται, δεν υπέγραψε το συμβόλαιο του. Ναι, αυτό λέει ο Ολυμπιακός. Όταν υπάρχουν συμβόλαια, παιδιά, πρέπει να τηρούνται, είτε είναι αυτό υπέρ των παιχτών, είτε υπέρ της ομάδας. Δηλαδή, όταν μια ομάδα, ας πούμε, δεν είναι ευχαριστημένο με ένα παίχτη, επειδή έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να τον πετάξει στον δρόμο, πρέπει να τον πληρώσει το συμβόλαιο του. Και αντίστοιχα, όταν ένα παίχτη θεωρεί ότι αξίζει περισσότερα, θα πρέπει να σεβαστεί το συμβόλαιο του. Αν μπορεί να πείσει την ομάδα να του κάνει μια αύξηση, είναι στη διακριτική ευχέρεια της ομάδας αν θα το κάνει ή όχι. Δεν γίνεται τίποτα με το ζόρι. Όταν υπάρχει, ξαναλέω, συμβόλαιο σε ισχύ, νόμιμο κτλ. Έτσι, γιατί δεν έχουμε δει ακριβώς τις χειρίζεται η μία ή η άλλη πλευρά. Ο ΟΚΑΠ θεωρεί ότι υπάρχει νομικό παράθυρο, να το πω έτσι, που μπορεί να αποδεσμευτεί. Θα φανεί στα δικαστήρια. Έτσι, αλλά για την ώρα ο ΟΚΑΠ διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να χάσει πολύ μεγάλο κομμάτι τη σεζόν μέχρι να ξεμπλέξει αυτή η ιστορία. Γιατί δεν είναι μια υπόθεση δικαστική που θα λυθεί σε μια εβδομάδα-δύο. Μπορεί να φτάσουμε και Νοέμβρη και Δεκέμβρη και Γενάρη. Και δεν ξέρω τότε αν, ας πούμε, η Dubai BC θα ενδιαφέρεται ακόμα ή οποιοδήποτε άλλο για το ΟΚΑΠ με αυτά τα λεφτά. Προφανώς, ό,τι ώρα και αν βρεθεί ο παίκτης στην αγορά, έτσι ελεύθερος ενδεχομένως ή με, ξέρω εγώ, πληρώνοντας κάποια αποζημίωση στον Ολυμπιακό, οτιδήποτε τέτοιο, προφανώς και θα έχει ενδιαφερόμενος. Δεν το συζητάμε. Θα βρεθούν ομάδες που θα τον θέλουν. Είναι ένας καλός παίκτης, μην τρελαθούμε. Αλλά τα 3 εκατομμύρια που έχει από την Ντουμπάι, δύσκολα να τα βρει, αν δεν του τα δίνει ξανά τότε η Ντουμπάι BC. Επίσης, για να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας, επειδή βλέπω πολλούς και φίλους του Ολυμπιακού, τους καταλαβαίνω να είναι πικραμένοι από το walk-up, αλλά από εκείνο το σημείο να πεις ότι ο παίχτης είναι αγνώμων, ότι φέρθηκε άσχημα από την απέναντι στην ομάδα, άκομψα, όπως θέλετε πείτε το, μέχρι να τον απαξιώνεις πλήρως, είναι στο άλλο επίπεδο φτάσαμε, έτσι. Δεν γίνεται να τον απαξιώσεις πλήρως. Ήταν ένα παιδί που 5 χρόνια έπαιξε στον Ολυμπιακό, ok, με τις αδυναμίες του, τις επιθετικές, τις εκτελεστικές, όλα αυτά, αλλά πρόσφερε και κουβάλισε πολύ βάρος στις πλάτες του, συχνά και μόνος του, χωρίς πολύ μεγάλη στήριξη στον Άσο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και ο πρώτος που σίγουρα το ξέρει και το καταλαβαίνει και το αντιλήφθη ίσως πρώτος από όλους είναι ο Μπαρτζόκας, που τον είχε βασικότατο όλα αυτά τα χρόνια, που τον είχε πυλώνα στην ομάδα για να του δίνει αμυντική ισορροπία και υπό τον οποίο εξελίχθηκε και ο Walk-up. Δηλαδή είναι και ο ένας πήρε από τον άλλο και ο άλλος πήρε από τον άλλο. Είναι μια αμφίδρομη σχέση. Λοιπόν, φίλε μου, εσύ που έχεις βάλει 5 παγωμένες και περιμένεις τον Ζέρβα, ο Μάικης από το Περιστέρι, λέω, κακώς τον περιμένεις γιατί είναι σάδια ο Νικόλας. Αν δεν έχουμε κάποια συγκλονιστική εξέλιξη, δεν θα τον ταλαιπωρήσουμε σήμερα, έτσι, για να μην τον κουράζουμε τον άνθρωπο. Ας απολαύσει και τις διακοπές του με την οικογένειά του. Και όταν θα ξανά έχουμε εξελίξεις, φυσικά θα είναι εδώ, όπως βγήκε και μέσα στην εβδομάδα, για το θέμα του walk-up και για το ρεπορτάζ και για τις εξελίξεις όλες. Όποτε υπήρχε εξέλιξη, έβγαινε. Όπως και ο Πετρίδης αντίστοιχα και όλοι οι ρεπόρτερ μας εδώ στο Big Wings Sport FM. Λοιπόν, μπες στο μυαλό του Νίκολιτς, λέει ένας φίλος, τη Τετάρτη έχει τελικό η ΑΕΚ. Ποιον βάζεις, λέει, Γιώβιτς, Ζήνη, Βάργα, ποιον από τους δύο, ποιους δύο από τους τρεις τέλος πάντων, λέει, ευχάριστος πονοκέφαλος. Εντάξει, νομίζω ότι δύσκολα θα σπάσει το Γιώβιτς Βάργα, φίλε μου, και ειδικά επειδή δεν πήγε καλά ο Ζήνη ως βασικός στο προηγούμενο παιχνίδι, νομίζω ότι θα ξεκινήσει Γιώβιτς Βάργα και το Ζήνη θα το φέρει κάποια στιγμή από τον πάγκο. Λογικά αυτό θα γίνει, έτσι. Δεν βλέπω συγκλονιστικές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και την ίδια δεκάδα στο παιχνίδι της Τετάρτης πλέον. Γνώμη για Προμηθέα, για Απόλλωνα Πατρών. Κοίτα, ο Προμηθέας Έχει τα θεματάκια του, γιατί φύγανε παίχτες και ο Πιλότας έδωσε και το Λάγιο δανεικό. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να τιμωρηθεί η ομάδα για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και όλα αυτά. Να τιμωρηθεί εννοώ με αφαίρεση βαθμών από ό,τι λέγεται ότι είναι το επικράτηστο σενάριο, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ας πούμε, σαν ο Νέβανς που πήρε είναι καλή περίπτωση παίχτη. Έχει κάνει κάποιες καλές κινησούλες. Να δούμε και στην πράξη πώς θα εμφανιστεί. Για τον Απόλλωνα Πάτρας που λες, έχει κάνει σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης. Νομίζω θα πρωταγωνιστήσει στην National League 1, Β' Εθνική την παλιά. Έχει προπονηθεί, να πούμε, τον Μπάουερμαν. Ο Μπάουερμαν, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος, Εθνική Γερμανίας. Πολλά χρόνια στο παρελθόν ήταν και στην Ελλάδα και στον Απόλλωνα Πάτρας. Και ήταν πρόσφατα και προπονητής των παιδών της Γερμανίας που μας νίκησε στο Ευρωπαϊκό Under 16 για τις θέσεις 5-6. Έτσι. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση την πασχετική και πάμε στον Νίκο Αθανασίου στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, καθότι ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια πολύ πολύ μεγάλη αποστολή αυτή την εβδομάδα, όχι αυτή, την ερχόμενη. Για κάποιους εβδομάδα αρχίζει Κυριακή βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Πέμπτη λοιπόν, 8 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Χράντε Σκράλοβη στην Τσεχία και θέλει την νίκη για να προκριθεί στη League Face του Conference League. Τι κάνεις Νικόλα, πώς είσαι?
1: Το μου μια χαρά, εσύ?
0: Ωραία, ωραία. Δεν έχει και υποχρεώσει ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω αναβλήθηκε το μάτς με την Κηφισιά εδώ και μέρες. Και όλα τα βλέμματα πέφτουν πάνω στην προετοιμασία για τον αγώνα.
1: Ωραίο Σαββατοκύριακο χωρίς άγχος.
0: Ναι, ναι, ναι. Είσαι Σαλαμίνα?
1: Ναι, βέβαια. Απλά έχει μεταφερθεί όλο το άγχος για την Πέμπτη. Γενικά είναι ένα αγχωτικό καλοκαίρι,
0: ναι,
1: για το Παναθηναϊκό. Γιατί αν το καλοσκεφτείς, μπορεί τα εμπόδια να μην ήταν υψηλά όπως άλλα καλοκαίρια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όπως έχουν πάει τα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό και τα δύο μάτς με την Πάξη και τα δύο μάτς με την 1948 και φυσικά πάντα ως αποτέλεσμα των πρώτων παιχνιδιών, πάντα η revanche, δηλαδή και στο πρώτο ζευγάρι και στο δεύτερο και πολύ περισσότερο τώρα που έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδικασίας,
0: ναι, ναι,
1: δημιουργεί μια προσμονή, αλλά υπάρχει και άγχος, είναι απόλυτα φυσιολογικό έτσι να υπάρχει αυτό το πράγμα στον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, υπάρχει και μια διάθεση να εμφανιστεί ο βράδυ της Πέμπτης στο Κράλοβετς, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος θα δείξει ότι έχει μάθει από τα λάθη του και ένας Παναθηναϊκός ο οποίος θα είναι αποφασισμένος και όπως πρέπει για να πάρει την πρόκριση. Εδώ θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να πω κάτι, επειδή βλέπω και ακούω διάφορα πράγματα τις τελευταίες ημέρες. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα άθλημα ατομικό. Δηλαδή δεν μπορούμε, ας πούμε, για παράδειγμα να κατηγορούμε έναν ποδοσφαιριστή ότι ευθύνεται για έναν γκολ που δέχεται μια ομάδα επειδή έχει χάσει την μπάλα 65 μέτρα μακριά από τον τερματοφύλακά του. Θέλω να πω ότι και στα δύο γκολ που έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός, πέρα από την όποια συζήτηση γίνεται για τη διαιτησία, γιατί νομίζω ότι το δεύτερο γκολ των Τσέχων πολύ περισσότερο από το πρώτο θα έπρεπε να έχει ακυρωθεί, γιατί υπάρχει ο συγκεκριμένος κανονισμός που αναφέρει τις συγκεκριμένες αποστάσεις που θα πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, αυτό νομίζω είναι textbook.
1: Επιτιθέμενης ομάδας. Εντάξει, είναι απλό. Είναι απλό, το έχει πάθει ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης που εκεί ο Σιδηρόπουλος δεν ακύρωσε το γκολ που είχε δεχθεί τότε το τριφύλι. Θέλω να πω λοιπόν ότι και στα δύο γκολ υπάρχουν λάθη αρκετά, όχι μόνο από έναν. Δηλαδή, okay, μπορεί να χάσει κάποιος την μπάλα 65 μέτρα μακριά από τον τερματοφύλακα, μετά υπάρχουν κεντρικοί χαφ.
0: Ναι, μπορεί να κάνεις ένα φάουλ, να πάρεις μια κάρτα για να τελειώσει εκεί το πράγμα.
1: Είναι, υπάρχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, άμα κάτσουμε και αναλύσουμε και τις δύο φάσεις, θα βρούμε 5-6-7 παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν έχουν την αντίδραση την οποία θα έπρεπε, είτε αυτή είναι τακτική αντίδραση, είτε αυτή είναι αντίδραση με το τι θα έπρεπε να κάνουμε με την μπάλα στα πόδια, είτε σε ποιο χώρο θα έπρεπε να κινηθούν, είτε αν θα έπρεπε να έχουν πάει σε ένα μαρκάρισμα με μεγαλύτερη επιθετικότητα. Γενικά υπάρχει έτσι μια μικρή τάση προς ανθρωποφαγία, αλλά εντάξει, και αυτά τα πράγματα δυστυχώς στον Παναθηναϊκό τα έχουμε συνηθίσει. Απλά από την άλλη δεν γίνεται να μην το αναφέρω, γιατί είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί. Τώρα από εκεί και πέρα, και όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι υπενθυμίζω βασικά ότι ο Τσάπρας έτσι είναι έξω για 20 μέρες, έχει υποστεί μια φλάση στην αριστερή του γάμπα.
0: Καλάμπρια, θα είναι αποστολή έστω.
1: Ο Καλάμπρια είναι για να μπαίνει στην αποστολή, ναι. Και ήταν για να μπει στην αποστολή και πριν τραυματιστεί ο Τσάπρας. Δεν θέλω να πω ότι δεν γίνεται κατά ανάγκη, δεν γίνεται ότι εδώ πόπο δεν έχουμε άλλον δεξιό μπακ και πρέπει να πιεστεί ο Καλάμπρια να μπει. Έτσι κι αλλιώς, πόσο καιρό έχουμε, είμαστε 5η προς 6η εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Από το διάστημα που βρίσκεται εκτός ο Ιταλός μπακ, οπότε είναι μέσα στο χρονικό πλαίσιο που υπολόγιζαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να γυρίσει, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό το παιδί.
0: Άρα για ενδεκάδα δύσκολα,
1: Δεν θα αποκλείσω τίποτα, κάνουμε λίγο υπομονή, σήμερα, αύριο και την Τρίτη. Αν βασικά ο Νίστρουπ αποφασίσει ότι και τα δεδομένα που θα έχει στα χέρια του, το Καλάμπρια δεν είναι για να ξεκινάει ή δεν είναι έστω να παίξει 60-65 λεπτά, τότε εκεί θα δούμε τον Κάτρι σε ρόλο δεξιού μπακ, όπως τον είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, είτε θα δούμε μια πολύ ωραία τριάδα πίσω με τον Κάτρι, τον Βαντρόγκελεν και τον Ντεφράι, αριστερά τον Κυριακόπουλο και πιθανότητα δεξιά το...
0: τον Μπελίστρι.
1: Τον Μπελίστρι, mm-hmm. ναι. Mm-hmm. Αλλά είναι πράγματα αυτά τα οποία θα περιμένουμε, έτσι, περιμένουμε λίγες μέρες να τα δούμε. Εντάξει, μια μέρα μετά το παιχνίδι, δηλαδή την Παρασκευή, ο Νίστρουπ με πολύ ωραίο τρόπο ποδοσφαιρικό αλλά και έντονο εξήγησε στους ποδοσφαιριστές του τα λάθη τα οποία έγιναν. Γενικά υπήρξε πολύ μεγάλη ανάλυση του συγκεκριμένου παιχνιδιού και κυρίως του διαστήματος από το 70 μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, γιατί αν κάτσουμε, που το είπα και την Πέμπτη, δεν μπορούμε να λέμε ότι μέχρι το 70 ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη του εμφάνιση αυτό το καλοκαίρι και μετά να ξεχνάμε τα υπόλοιπα 25 λεπτά, λες και είναι κομμάτι άλλου παιχνιδιού, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να πετάμε και τα 70 λεπτά, έτσι. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στα πράγματα και σίγουρα ο Παναθηναϊκός για 70 λεπτά έκανε ένα καλό παιχνίδι, δεν απειλήθηκε, έφτιαξε φάσεις, πέτυχε δύο πάρα πολύ ωραία τέρματα με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Ντετέι, αλλά έτσι το ποδόσφαιρο, αν για 20-25 λεπτά κάνεις αρκετά πράγματα λάθος, είτε αυτά είναι από τον πάγκο είτε αυτά έχουν να κάνουν με τις επιλογές των ποδοσφαιριστών, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να την πατήσεις, όσο μάλλον και ο αντίπαλος έχει και κάποια πραγματάκια υπέρ του. Και δεν αναφέρομαι τώρα στη διαιτησία, μόνο αναφέρομαι και πολύ περισσότερο σε αυτές τις πολύ μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να κρίνουν ένα αποτέλεσμα.
0: Μια κόντρα να πάρεις και
1: τα λοιπά. Στο πρώτο γκολ Χριστό έχει 5 κόντρες.
0: Ναι, έγινε λίγο μπιλιάρδο εκεί.
1: 5 κανονικά. Απλά εκεί θα μπορέσει κάποιος να πει, και εγώ το λέω, δεν έχω θέμα, θα το χρεώσω σε κάποιον άλλον. Αν ένας από τους δύο κεντρικούς σκάφους του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα, που η μπάλα σπάει πάνω τους, στην αρχή είναι ο Τσιριβέγια και μετά είναι ο Καμαρά, είτε έχει πιο φρέσκα πόδια, είτε είναι πιο μέσα στο παιχνίδι, είτε έχει καλύτερη συγκέντρωση, σε αυτές τις φάσεις καθαρίζονται εύκολα, δεν είναι κάτι τρομερό. Μετά γίνεται και μια σπόντα με τον Ντεφράι. Εντάξει, έχει κοιμηθεί λίγο ο Θεούλης, πέρα από τα λάθη που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί η Χράντετς έχει απειλήσει. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ που βάζει, έχει και βοκάρει, έχει και μια πολύ καλή καθαρή ευκαιρία από το σημείο του πέναλτι. Ήταν ένα διάστημα του παιχνίδι το οποίο ήταν δικό της, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε εκεί να κάνει μια καλή διαχείριση. Την πάτησε. Τέλος πάντων, αυτό έγινε. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει το μάτς της Πέμπτης. Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβόρι. Ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ποιοτική και η πιο καλή ομάδα και θα πρέπει να το αποδείξει σαν αγωνιστικό χώρο για να ολοκληρώσει τις καλοκαιρινές του υποχρεώσεις με επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά.
0: Για ένα τελευταίο ερώτημα να σου κάνω για την
1: ενδεκάδα.
0: Στα χαφ, τι περιμένεις? Γιατί, okay, στην επίθεση νομίζω ότι είναι ψιλοκλειδωμένο Αντίνο, Λιβάη, Τετέι. Δεν παίρνουν μόρκο, αλλά νομίζω ότι...
1: Αχάφ, νομίζω θα δούμε τον Γιάνκουσιτς αντί του Ταμπόρδα, στο 10 δηλαδή. Και πιο πίσω στο πλευρό του Καμαρά θα σας αφήσω ανοιχτό. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να ξεκινήσει ο Τσέριν αντί του Τσεριβέγια. Δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής από τον Ίστρουπ μια τριάδα στα χαφ χωρίς δεκάρι. Δηλαδή να βάλει, ας πούμε, για παράδειγμα λέγω τώρα, και τον Καμαρά και τον...
0: Όπα.
1: Άρα και τον Τζέρι και τον Τζιριβέγια. Mm-hmm. Τέτοια τριάδα, δηλαδή με τόσο έτσι ανασταλτικά χαρίσματα και βλέψεις, δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής και δεν ξέρω αν το έχει δοκιμάσει και καθόλου. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, δεν το βλέπω όμως πολύ, πολύ πιθανό. Για τα μεταγραφικά είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός κάνει πράγματα. Είναι δεδομένο ότι έχει ρίξει το βάρος, όπως έχουμε πει και όλο το προηγούμενο διάστημα, σε δύο άλλες περιπτώσεις πέρα από αυτή του Στάντζε, του Δανού, κεντρικού χάφ της Βέντερ Βρέμης, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί μέχρι και χθες, προχθές, οι Γερμανοί ζητούν 15 εκατομμύρια. Οπότε είναι πράγματα τα οποία τα έχει δουλέψει ο Παναθηναϊκός και είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
0: Ωραία.
1: Μην νομίζει δηλαδή ο κόσμος ότι δεν υπάρχει κινητικότητα ή ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει προχωρήσει κάποιες περιπτώσεις. Και εδώ μπορεί να έρθει ένα ερώτημα και να πει, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσες μεταγραφές πιστεύετε ότι θα κάνει ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εγώ θα αφήσω αυτόν τον αριθμό απόλυτα ανοιχτό. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση, ξέρεις, να πω είναι χ, για να μην πω τώρα αριθμό, ή είναι ψ. Είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ δυναμικά και μπορεί να γίνουν και πράγματα τα οποία ξέρεις να μην τα έχουμε...
0: Ναι, και ίσως να έχει να κάνει, όχι από άποψη εσόδων, από το...
1: Και μπορεί να γίνουν και πράγματα τα οποία ξέρεις να μην τα έχουμε...
0: Ναι, και ίσως να έχει να κάνει, όχι από άποψη εσόδων,

0: σίγουρα το Παναθηναϊκός θα πάρει κεντρικό χαφ, αυτό δεν το συζητάμε, τουλάχιστον έναν και βλέπουμε. Και ξαναλέω, πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν και από το τι κίνηση θα υπάρχει τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Αυτά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Νικόλα.
0: Εγώ φιλαράκι, να
2: είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, για ενδεκάδα, ενώ ψυχράτες Κάραλοβε και για μεταγραφικά που φαίνεται ότι λίγο έχουν παγώσει, όχι ακριβώς, αλλά οκ, okay, καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει για τον Παναθηναϊκό είναι η ρεβάνς η ευρωπαϊκή. Ούτως ή άλλως η μεταγραφική περίοδος έχει δρόμο ακόμα. Πολλές εβδομάδες έχουμε μπροστά μας, δεν τελειώνει 31 Αυγούστου όπως τελείωνε κάποτε. Υπάρχει δρόμος δηλαδή για την ενίσχυση των ομάδων. Και συνήθως αν έχεις και υπομονή και έχεις και χρήματα, γιατί ο Παναθηναϊκός χρήματα έχει διαθέσει ήδη αρκετά και σκοπεύει να διαθέσει και περισσότερα, μπορείς να βρεις καλές ευκαιρίες στο τέλος για παίχτες που μπορεί να μην σ' άκουγαν καν μέχρι από λίγο διάστημα και να μην έβλεπαν καν την προοπτική να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτά. Ένας φίλος εδώ πέρα λέει, στο ποδόσφαιρο τσάκ λέει γίνεται χαμός με τον κόσμο, ενώ στο μπάσκετ λέει ούτε χίλια άτομα, λέει στα διαρκείας, λέει δεν έχουν πουλήσει ούτε τριψήφιο. Φίλε, επειδή έχουμε ρωτήσει, η ΑΕΚ έχει δώσει περίπου 1100 διαρκείας ως τώρα. Δεν λέω ότι είναι κανένας αριθμός τρελός, αλλά δεν είναι ούτε τριψήφιο που λες εσύ, έτσι. Προφανώς και ο κόσμος δεν πηγαίνει το ίδιο στο μπάσκετ σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Στο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ διεκδικεί και κατακτά πρωταθλήματα. Έχει πάρει 3 τα τελευταία 8 χρόνια. Στο μπάσκετ, για να πάρεις πρωτάθλημα από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ίσως σε λίγα χρόνια έχει από Άρη και ΠΑΟΚ, πρέπει να, τι να πω, να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι όταν παλεύεις για να βγεις στην καλύτερη τρίτος και να πάρεις ένα BCL κάποια, σε κάποιες χρονιές, ας πούμε, όπως η ΑΕΚ πήρε μια χρονιά και έφτασε κοντά άλλες 2, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το κίνητρο για τον κόσμο για να πάει και να δει. Δεν θέλει κανένας να παίζει για να έρχεται τρίτος. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την παιδεία στη χώρα μας, έτσι. Υπάρχουν πολλές χώρες στις οποίες ο κόσμος πάει επειδή αγαπά την ομάδα του, είτε πάρει πρωτάθλημα, είτε παλεύει για την Ευρώπη, είτε παλεύει για τη σωτηρία, είτε πέσει ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ είμαστε κακώς, κατά τη γνώμη μου, όχι καλώς, οπαδοί της νίκης. Ο κόσμος θέλει νίκες, θέλει τίτλους. Αυτό τον θρέφει. Δεν τον νοιάζει τόσο πολύ να βλέπει την ομάδα του. Λοιπόν, αυτά. Ο φίλος λέει για τον Καμαρά ότι ήταν ο χειρότερος παίκτης στα πρώτα 5 επίσημα μάτς, λέει. Και συνεχίζει η ενδεκάδα να ξεκινά από αυτόν. Νομίζω δεν έχει να κάνει τόσο με το. Έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παίχτης που να είναι ανασταλτικά, ας πούμε, τόσο αποτελεσματικός ο Καμαρά. Απλά κάνει αρκετά λάθη με την μπάλα στα πόδια ως τώρα. Ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι ήταν κακός. Αλλά σίγουρα ένα παίκτη ο οποίο βάσει βιογραφικού μπορεί να δώσει περισσότερα. Ας ελπίσουμε να δώσει περισσότερα στην πορεία. Αν μπορεί το Μαρούσι φέτος να χτυπήσει η Ευρώπη, βάσει ρόστερ, ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το Μαρούσι και κορμό έχει κρατήσει και καλές κινήσεις έχει κάνει. Αν θα υπάρχει τρόπος να δούμε το Γαλλία-Σερβία, φίλε, εγώ το Γαλλία-Σερβία, το Σερβία-Γαλλία, το είδα από ένα link στη Γαλλία της ΕΚΙΠ. Οπότε ενδεχομένως και σήμερα, επειδή είναι και επί γαλλικού εδάφους στην Ορλεάνη γίνεται το παιχνίδι, να το βρεις. Αν βάλεις το X Twitter France Serbia live stream, θα σου βγάλει σίγουρα κάποιο link εκείνη την ώρα για να το δεις και δεν θα είναι και παράνομο κιόλας. Δηλαδή αυτά που μπαίνουν στο X δεν είναι παράνομα. Οπότε θα...
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Sport FM Patra.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light.
1: Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική.

0: ψυχολογική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM.
1: Sport FM.
0: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
2: Σενάρια στην Αλγερία για τον δεξιό μπακ της Βερόνα, Ραφίκ Μπελγκαλί. Ενδιαφέρον της Κράσνονταρ για τον Ζέλσο Μαρτίνς, σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα. Ευγνώμων για τη στήριξη του κόσμου του Ολυμπιακού δήλωσε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ μετά την νίκη επί του Ατρόμητου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Επηρεάζει αποφάσεις που ίσως έχουν ήδη πάρθει, τόνισε χαρακτηριστικά. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Πιρόλα που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Τροφή στη ρεβάνς της Τετάρτης με τη Λεύσκη Σόφιας κάνει η ΑΕΚ που αφήνει πίσω την νίκη επί του Ηρακλή στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Θέλαμε ένα δυνατό ξεκίνημα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς που εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμος ο Κοϊτά, ο οποίος δεν αγωνίστηκε χθες περισσότερο για προληπτικούς λόγους. Μετά τη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Χράντετς Κράλοβε αναμένονται εξελίξεις στο Παναθηναϊκό στο θέμα απόκτησης μέσου. Ο Πελίστρι είναι το φαβορί για το δεξί άκρο της άμυνας στη θέση του Τσάπρα που υπέστη θλάση στη Γάμπα. Προλαβαίνει εκτός απροόπτου και θα βρίσκεται στην αποστολή μετά από σχεδόν 6 εβδομάδες λόγω τραυματισμού ο Καλάμπρια, ο οποίος ακολούθησε σήμερα μέρος του προγράμματος. Την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός άκτορ θα χρειαστεί χρόνο, αλλά μπορεί να γίνει μια τρομακτική όπως τη χαρακτήρισε η ομάδα, εξέφρασε ο Σιλβέν Φρανσίσκο σε συνέντευξή του στη Mozart Sport. Έχουμε να μάθω πολλά από ο Μπράντοβιτς και Σλούκα, τονίσε ο Γάλλος Playmaker. Η κάτοχος του EuroCup Burg αναμένεται να είναι η τρίτη ομάδα μετά τον ΠΑΟ και την Παρτίζαν που θα συμμετάσχει στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα γίνει 18-19 Σεπτεμβρίου. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Στοίχημαν Super League. Στις 9 ο ΠΑΟ υποδέχεται το Λεβαδιακό με κάλυψη από το Nova Sports Prime. Στις 7.30 παίζουν Όφι Βόλος Έλαμπετ από το Κοσμοτέ Sport 9. Και στις 9.30 ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Άκτορ από το Κοσμοτέ Sport 8. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Τίποτε λιγότερο από νίκη λένε στον ΠΑΟ και την πρεμιέρα με τον Λεβαδιακό. Επιστρέφουν στην 11 Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδης στο δεξιάκρο της επίθεσης και το κέντρο της άμυνας αντίστοιχα. Για άλλες 6 μεταγραφές κινούνται στο δικέφαλο του Βορρά. Εν αναμονή της άφηξης του Μπόσκο Σούταλο βρίσκονται στον Άρη. Ο Κροάτης Στόπερ έρχεται τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη και θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από τη Σταντάρ Λιέγης. Σημαντική, αλλά πρέπει να δούμε γιατί δεν πήγε καλά το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου μετά την νίκη με ανατροπή επί της Καλαμάτας. Ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί τη διοίκηση του Αστέρα Άκτορ για την παραχώρηση του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης προκειμένου να διεξαχθεί η αναμέτρηση με τον Άρη, εξέδωσε η ΠΑΕ Καλαμάτα. Η συνεργασία, ο επαγγελματισμός και η φιλοξενία τους αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, καταλήγει. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο οποίος διεξάγεται στην Τσεχία και με νίκη αγκαλιάζει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πρώτο σερβί στις 5, μετάδοση από RTL Sport. Πολλακευτικά λόγια από τον προπονητή της Μπορούσια Ντόρτμουντ Νίκο Κόβας για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έκανε ντεμπούτο και δημιούργησε τον γκολ στην ήττα με 2-1 από την Μπάγερν Μονάχου στο γερμανικό Super Cup. Είδαμε πόσο εξαιρετικό πόδι έχει και το απίστευτο ταλέντο που διαθέτει. Έκανε εξαιρετική δουλειά, τόνισε μεταξύ άλλων. Το εγκόμιο του Τάσου Δουβίγα που σκόραρε στο 1-1 της Κόμο με την Ουντινέζε στην πρεμιέρα της Σέρια έπλεξε ο Σέσκ Φάμπρεγας. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς, ανταποκρίνεται πάντα και έχει μια νοοτροπία που δύσκολα συναντά στο σημερινό ποδόσφαιρο, δήλωσε ο Ισπανός προπονητής. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Χρήστος Ρομπολής.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής BWin Sport FM 94,6 με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο, με τον Γιώργο Πετρίδη στην παραγωγή, Χρήστος Ροπολής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Λοιπόν, ένας πρέπει να ρωτάει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος αν θα γίνει στο ανοιχτό ΟΑΚΑ. Όχι, δεν θα γίνει στο ανοιχτό ΟΑΚΑ. Θα γίνει στο Telecom Center Athens, έτσι. Και από ό,τι γράφεται και στη Γαλλία, μετά τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ και την Παρτίζαν που είχαμε ψηλό σίγουρες τις συμμετοχές τους, θα έχουμε και την Μπουργκ, την κάτοχο του Eurocup, που δεν θα παίξει όμως στην Ευρωλίγκα, παρότι είχε το δικαίωμα να αγωνιστεί σε αυτό. Γιατί δεν το σηκώνουν τα οικονομικά της, θα είναι και αυτή λοιπόν εκεί παρούσα. Και από ό,τι γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δεν θα τεθούν αντιμέτωποι, γιατί λογικά θα βρεθούν και λίγες μέρες αργότερα στο Super Cup στη Ρόδο. Οπότε λογικά ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μπουργκ και την Παρτίζαν. Και αντίστοιχα και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Μπουργκ και την Παρτίζαν και δεν θα παίξουν μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτό το τουρνουά θα γίνει 18-19 από ό,τι μαθαίνουμε, που είναι Παρασκευή Σάββατο. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίζουν πρεμιέρα Ευρωλίγκας στις 24 του μήνα. Και οι δύο ημέρα Πέμπτη. Άρα πρέπει να έχουν και λίγο χρόνο να ετοιμαστούν. Και θυμίζω ότι εκείνο το Σαββατοκύριακο θα γίνει και το Super Cup, έτσι, 26-27. Γιατί μια εβδομάδα αργότερα λογικά θα αρχίσει και το πρωτάθλημα. Περιμένουμε να δούμε και εκεί πότε θα οριστεί και η κλήρωση. Για το φίλο πρωτά για το Sky, ναι, λογικά αυτό θα γίνει. Αλλά okay, ας περιμένουμε πρώτα λίγο και τα τυπικά. Λοιπόν, ο φίλος λέει, αν γεμίζουν τα γήπεδα μπορούν να υπάρξουν εκπλήξεις, λέει. Okay, το καταλαβαίνω. Και τα διαρκείας δίνουν έσοδα, ναι, αλλά δεν το βλέπει έτσι όλος ο κόσμος. Okay, το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο φίλος, ότι αν ας πούμε οι ομάδες που δεν έχουν τον μπάτζετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού γεμίζουν τα γήπεδα και έχουν έξτρα έσοδα, μπορούν να κάνουν παραπάνω εκπλήξεις. Ναι, αλλά δυστυχώς ο κόσμος, φίλε μου, ο κόσμος των μεγάλων ομάδων ειδικά, δεν δέχεται κάτι λιγότερο από το να κάνεις πρωταθλητισμό. Και η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό στην Ελλάδα. Έτσι, όταν υπάρχει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι απαγορευτικό με αυτά τα budget να συζητάμε για πρωταθλητισμό. Να πάρεις ένα κύπελο, αν τον πετύχει σε ένα μονό παιχνίδι σε κακή μέρα και εσύ κάνεις το μάτι της ζωής σου, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι εφικτό σε σειρά αγώνων να τους κερδίσεις. Πλέον είναι πολύ δύσκολο και σαν νοκάουτ να τους κερδίσεις σε ένα μάτι. Το είχε κάνει, ας πούμε, θα μου πείτε, η ΑΕΚ το 18. Ναι, το είχε κάνει το 18, αλλά τότε, ας πούμε, είχε ο Ολυμπιακός budget 10-11 εκατομμύρια και η ΑΕΚ είχε 3-4. Μπορεί και παραπάνω. Είχε πολύ καλό ρόστερ. Η αναλογία ήταν δηλαδή δύο φορές, 2,5 ξέρω εγώ, το budget της ΑΕΚ είχε ο Ολυμπιακός. Τώρα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν, όχι 2,5 φορές, 20 φορές παραπάνω το budget της ΑΕΚ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λιγότερα τα περιθώρια έκπληξης. Είπαμε, φίλε μου, για τον Ζέρβα δεν τον έχουμε ούτε τον Πετρίδη σήμερα. Έτσι, τον Πετρίδη τον ακούσατε 2 ώρες νωρίτερα. Ο Ζέρβας είναι σε διακοπές. Αν δεν προκύψει κάτι έκτακτο, δεν τον ταλαιπωρούμε τον άνθρωπο, ας απολαύσει και αυτός τις διακοπές του. Λοιπόν, αν έχουμε ένα φίλος εδώ πέρα, λέει κάποια νεότερα για τις αγωνιστικές των ομάδων. Περιμένουμε τις αποφάσεις του ΑΣΕΑ, γιατί έχουν προσφύγει και οι δύο, και να δούμε αν θα υπάρξει κάποια μείωση. Έχουν φάει μείον 2, θυμίζω, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για τα γεγονότα των τελικών. Και έχουν φάει και τιμωρία και ο Ναν και ο Τζόουνς. Επίσης, έτσι που ο Ναν ούτως ή άλλως είναι τραυματίας, αλλά θα εκτίσει και εκεί τη τιμωρία του Σούπερ Καπ στις πρώτες αγωνιστικές, και αντίστοιχα και ο Τζόουνς στις δικές του. Άρα αυτοί δεν παίζουν σίγουρα στο Σούπερ Καπ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παραταχθούν οι ομάδες, γιατί όχι, στην Ευρωλίγκα θα τους έχουν όλους διαθέσιμους ενώ τους ξένους. Αλλά για το πρωτάθλημα θα πρέπει να πάρουν δύσκολες αποφάσεις οι προπονητές και με κουτσουρεμένο ελληνικό κορμό, για να δούμε πόσοι θα αγωνιστούν. Να δούμε μέχρι τότε βέβαια αν θα πάρει και ο Φάλ την ελληνική ταυτότητα στα χέρια του για να μπορεί να αγωνίζεται ως γηγενής, που είναι θέμα χρόνου, λένε, αλλά μέχρι να τον πάρει στα χέρια του δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι θα αγωνιστεί από το πρώτο επίσημο μάτι της χρονιάς που είναι το Super Cup ως Έλληνας ο συγκεκριμένος. Το ΣΕΦ λέει γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμη, γιατί αργεί, λέει, τι αφορά το κόλλημα της παραχώρησης. Το ΣΕΦ, παιδιά, έχει παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό, δεν έχει να κάνει με αυτό, έχουν αρχίσει και τα έργα. Έχει κολλήσει για άλλους λόγους που έχουν να κάνουν με ένα διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί από το κράτος για κάποια έργα, τα οποία σταμάτησαν τα έργα γιατί κηρύχθηκε άκυρος, τέλος πάντων, αντικανονικός ο διαγωνισμός. Και θα κηρυχθεί νέος διαγωνισμός στις 10 Σεπτεμβρίου. Άρα πήρε μια μικρή παράταση. Αλλά τα υπόλοιπα έργα τρέχουν κανονικά στο ΣΕΦ. Δεν έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Αν εννοείς για τη Σανέλα Αρένα, υπάρχουν ακόμα κάποιες λεπτομέρειες που δεν είναι τόσο λεπτομέρειες όπως φαίνεται, γιατί αλλιώς θα είχαν καθαρίσει, για να παραχωρηθεί από την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό για χρήση. Εν τω μεταξύ, αυτό περιμένει να πούμε και ο ΕΣΑΚΕ, για να προχωρήσει στον καταρτισμό του προγράμματος με κλειδάριθμους κτλ. Εφόσον θα αρχίσει και αυτή η διαδικασία για να μπούμε σε διαδικασία κλήρωσης πρωταθλήματος. Λοιπόν, δεν μετράνε λέει, τα μπάτζε του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, λέει, αφού πληρώνουν υπεραξίες. Τι δεν μετράνε, ρε φίλε. Δηλαδή, okay, εσύ θεωρείς, ας πούμε, ότι ο Ναν μπορεί να μην κάνει, ξέρω εγώ, ή ο Φρανσίσκο 5 εκατομμύρια. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι η ίδια κλάση ο, ξέρω εγώ, ο Φίζελ με τον Λεσόρ ή με τον Μιλουτίνοφ. Όσο και υπεραξία να θεωρείς ότι μπορεί να είναι ο Μιλουτίνοφ ή ο Λεσόρ, δεν συγκρίνεται. Με το μάτι σου και μόνο εμπιστεύσου, δεν μπορεί να συγκριθεί. Είναι 5 κλάσεις πάνω οι δυο τους από το Φίζελ, ας πούμε. Ή ο Βεζένκο με τον Γκρεκ Μπράουν ή ξέρω εγώ, ο Χέις Ντέιβις με τον Γκρεκ Μπράουν. Δηλαδή να είμαστε ρεαλιστές σε κάποια πράγματα. Απαντήσαμε για το πρόγραμμα της GBL. Αρχές Σεπτέμβρη λογικά θα γίνει. Και πέρσι αρχές Σεπτέμβρη είχε βγει, οπότε μην αγχώνεστε. Δεν είναι δηλαδή κάτι σπάνιο. Περισσότεροι ομάδες το θέλουν για να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να δουν και τα ταξίδια τους και τα λοιπά, παρά οτιδήποτε τέτοιο άλλο. Αν λέει παραμένει το 6-6, 6 Έλληνες, 6 ξένοι, ναι, παραμένει αυτός ο κανονισμός. Ένας φίλος λέει, αν ο Αγγελόπουλος θα κάνει πίσω, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει βάλει κάποιους όρους συγκεκριμένους, που μόνο από αυτούς τους όρους θα δεχτεί να παραχωρήσει το γήπεδο, που έχουν να κάνουν με αποκατάσταση ζημιών, με χιλιαδιό άλλα πράγματα, προστασίας περισσότερο της δικής του επένδυσης που έχει κάνει στη Σανέλ Αρένα. Γιατί να πούμε ότι όσα έργα έχουν γίνει στο γήπεδο της ΑΕΚ δεν έχουν γίνει από κρατικά κονδύλια, από τη στεγανοποίηση μέχρι οτιδήποτε άλλο έχει γίνει, έχουν γίνει από τον Αγγελόπουλο αυτά τα χρόνια. Έτσι. Και είναι πολλά λεφτά, έχουν μπει εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το κομμάτι. Από την ημέρα που το πήρε η ΑΕΚ, που το πήρε σε κακή κατάσταση, σε πολύ κακή κατάσταση, μέχρι κάποια έργα καλοπισμού που έχουν γίνει τελευταία και κάποια άλλα σημαντικά έργα μέσα στο γήπεδο επίσης. Ένας φίλος λέει, οι φίλοι της ΑΕΚ θέλουμε απλά να ξέρουμε ότι διεκδικούμε στα αίσια, λέει, όχι να κερδίζουμε βρέξει χιονίσιλη. Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει. Είναι καλύτερες ομάδες ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουν να κάνει με οποιαδήποτε εύνοια στο μπάσκετ. Είναι καλύτερες ομάδες από την ΑΕΚ, γιατί είναι πιο ακριβές ομάδες από την ΑΕΚ. Πολύ απλά τα πράγματα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή ότι υπάρχει κανένα σύστημα που σπρώχνει τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό έναντι της ΑΕΚ, ας πούμε. Είναι χαόδηση η διαφορά η αγωνιστική, παιδιά. Να είμαστε ρεαλιστές, να βλέπουμε την πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά και από το συγκεκριμένο κομμάτι. Σε λίγο θα έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, που χθες νίκησε δύσκολα 1-0 τον Ατρόμητο. Και φινάλε θα κάνουμε και με την ΑΕΚ, η οποία και αυτή νίκησε εύκολα 4-0 χθες τον Ηρακλή. Ολυμπιακός που δεν έχει άλλη υποχρέωση ευρωπαϊκή αυτή την εβδομάδα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους μεγάλους. Και η ΑΕΚ έχει λεύσει και την Τετάρτη. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν την Μπραν και την Χράντες Κράλοβε την Πέμπτη. Πέμπτη υπάρχει και η ρεβάνς του Όφη, θυμίζω, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην Βουλγαρία. Έχει καλό προβάδισμα με 3-0 Όφη από το πρώτο μάτς. Όλα αυτά τα μάτς φυσικά θα είναι εκεί και ο BWIN Sport FM και με απεσταλμένους και με τα πάντα. Λοιπόν, αν πώς βλέπω τη Ρεάλ φέτος, λέει, αν μπορεί να παίξει το street basket του Μαρτίνεθ. Εντάξει, κοίτα, σίγουρα θα θέλει χρόνο για να το περάσει αυτό που παίζει ο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ και δεν ξέρω αν θα έχουν την υπομονή εκεί να το περάσουν. Δεν ξέρω πώς μπορεί με αυτούς τους ψηλούς η Ρεάλ, δηλαδή τον Ταβάρες κατά βάση, να παίξει αυτό το μπάσκετ, το run and gun. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Έχει κάνει κάποιες ενδιαφέρουσες κινήσεις η Ρεάλ. Okay, και ο Λουβαβού Καμπαρό μου αρέσει σαν κίνηση, προφανώς. Και κάποιους άλλους παίχτες που έχει πάρει γύρω-γύρω δεξιά-αριστερά, κάποιους ψηλούς, γυρίζω Έλλην Διαγέ για παράδειγμα. Αλλά δεν ξέρω, είναι και απουσία βέβαια ο Χεζόνια, δεν νομίζω ότι μπορεί να καλυφθεί το συγκεκριμένο κενό. Στα γκάρ θα είναι ίδια με πέρσι πάντως. Δεν ξέρω αν δεν ανεβάσει επίπεδο την απόδοσή του ο Μαλεντών, δεν ξέρω αν μπορεί να βγει δουλειά κυρίως με τον Καμπάτσο και από εκεί πέρα ό,τι κάνει και ο Δομινικανός ο Κοντούλης, που κάνει καλή σεζόν πέρσι παρεμπιπτόντως, αλλά οκ, okay, θέλει και κάτι παραπάνω νομίζω η Ρεάλ εκεί. Αν ο Μπόγκα παίζει στο 2, όχι. Ο Μπόγκα μαρκάρει 1-5, αλλά παίζει από το 3 και πάνω. Αν σκεφτείτε πάντως ότι ο Μπόγκα παλιά, όταν ήταν στο NBA και μετά και στον πρώτο του χρόνο στην Bayern, έπαιζε και ασώδιο, αλλά δεν είναι αυτή η φυσική του θέση. Δεν έχει χειριστεί τις μπάλες δηλαδή. Δεν είναι το δυνατό του στοιχείο αυτό. Άλλα πράγματα μπορεί να κάνει. Παραδείγματος, ο Μπόγκα ήταν πολύ καλός χθες στο φιλικό που έπαιξε η Γερμανία. Ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του. Ο φίλος λέει, γιατί η εμφανίση του Ολυμπιακού είναι σε νέο site store και γιατί δεν μπορείς να πάρεις εμφάνιση παίχτη, λέει. Αν θα μπουν στο κανονικό κάποια στιγμή. Δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα μπουν και στο επίσημο μαγαζί του Ολυμπιακού. Προφανώς έγινε κάνει με τη συμφωνία με την αθλητική εταιρεία που δίνει τον Ολυμπιακό. Γιατί αν δείτε και εσείς, πρώτα βγήκαν οι εμφανίσεις ανακοινώθηκαν, να το πούμε έτσι, από την εταιρεία που την τον Ολυμπιακό, και μετά ας πούμε άρχισαν να το βάζουν και οι παίχτες στις σελίδες τους και αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Γιώκης λέει δεν νομίζω να πάει ποτέ στον Παναθηναϊκό και ας του τα σκάσει ο Γιαννακόπουλος. Καλά παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά εγώ έχω μάθει στη ζωή να μην λέω ποτέ ποτέ, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Αλλά αν σκεφτείτε ότι ο Γιώκης μπορεί να υπογράψει του χρόνου πενταετές συμβόλαιο γύρω στα 350 εκατομμύρια δολάρια, το θεωρώ αδύνατο να πει όχι σε αυτά τα λεφτά. Αν και ο Γιώκης σου δίνει την αίσθηση ότι λίγο το έχει ψηλοβαρεθεί το μπάσκετ. Δηλαδή, όχι ότι δεν έχει φιλοδοξίες ο άνθρωπος, αλλά ότι θα ήθελε, ας πούμε, σε 2-3 χρόνια να γυρίσει στο χωριό του και να αράξει εκεί πέρα. Οπότε δεν ξέρω καν αν θα γυρνούσε να παίξει στην Ελλάδα, ας πούμε, και να μπει σε ένα πεδίο ανταγωνισμού άλλο. Μακάρι να το βλέπαμε και το Γιώργης και άλλους παίχτες της ελληνικής ομάδας, αλλά το θεωρώ πολύ, πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και γυρίζουμε για να έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Σε λίγο θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Ένας φίλος λέει αν θα περιμένουν το Χεζόνια, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Δεν το αποκλείω. Ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως ενδιαφέρθηκε για το Χεζόνια πριν πάρει τον Όσμαν. Και ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει και κάτι καλό στη θέση 4 κατά βάση. Οπότε το αφήνουμε ανοιχτό. Ο Χεζόνια παίζει και στο 4, κάλλιστα, όπως και στο 3 φυσικά. Οπότε το αφήνουμε ανοιχτό, να δούμε. Ο φίλος λέει εδώ πέρα, αν οι Αγγελόπολοι μπορούν να κάνουν δώρο στον κόσμο του Ολυμπιακού ένα superstar του Βεληνικού, του LeBron James. Δεν υπάρχουν φίλοι του Βεληνικού στο LeBron James, κανένα δυο είναι. Δεν νομίζω, πολύ δύσκολο. Και δεν λειτουργούν και έτσι ο Μπαρτζόκας κατά βάση. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας θέλει παίχτη με φιλοδοξίες που θα ταιριάξει το πλάνο του και όλα αυτά. Δηλαδή και το Φουρνιέ τον ενέκρινε, μίλησε μαζί του, ήξερε ότι είναι επεχταράς ο άνθρωπος, αλλά ήθελε να δει ότι έχει φιλοδοξίες. Βλέπεις τώρα να έρθει κάποιος εδώ για τα τελευταία συντάξιμα, δύσκολα το βλέπω, φίλε. Λοιπόν, ο φίλος λέει να βλέπει τον Παναθηναϊκό να χρειαστεί προσθήκη αμυντικού στην περιφέρεια. Δεν νομίζω. Με τον Grand, τον Μπάντιο είναι ήδη πολλά level σε σχέση με πέρσι. Υπάρχει και ο Καλαϊτζάκης που μπορεί να δώσει κυλήσεις και μπορεί να έχει και καλύτερη θωράκιση και από τις άλλες θέσεις. Κυρίως με τον Μπόγκα που είναι πολύ καλός αμυντικός. Αν ο Ραζέκης πάει στην ΑΕΚ, θα είναι το βασικό τριάρι, θα παίζει στο 2 και στο 3. Έτσι, βασικό. Θα παίρνει λεφτά βασικού, λεπτά και λεφτά βασικού. Δηλαδή θα παίζει 20-25 λεπτά, σίγουρα. Υπάρχει ο Νόλι που είναι βασικό τριάρι κι αυτός και υπάρχει και ο Μπάρτλεϊ που είναι βασικό διάρι στην ΑΕΚ. Αυτοί οι τρεις νομίζω θα τα μοιράζονται εκεί τα λεπτά στο 2-3. Θα παίζουν όλοι, ξέρω εγώ, από ένα 20-25. Μπορεί και λίγο παραπάνω κάποιοι από αυτούς. Αλλά για βασικό ρόλο προορίζεται ο Λάριτζακ. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Λοιπόν. Αυτά. Γνώμη για την κίνηση του Walkup. Παιδιά, είπαμε, ο Walkup μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του ρηγμένο με τα λεφτά που κινούνται στην αγορά, αλλά όταν έχεις υπογράψει ένα συμβόλαιο για 4 χρόνια, οφείλεις να το τιμήσεις. Και αν δεν θέλεις να το τιμήσεις, να το διεκδικήσεις με πιο κόσμιο τρόπο ή τέλος πάντων με πιο διπλωματικό τρόπο, να το πω έτσι, κάποια αύξηση. Τώρα να αρχίσεις καταγγελίες και το ένα και το άλλο, δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτό. Νομίζω και ο ίδιος ίσως να το έχει καταλάβει τώρα, βλέποντας και τις αντιδράσεις του κόσμου, γιατί εκεί που ήταν αποθεωνόταν από τον κόσμο του Ολυμπιακού, τώρα είναι persona non grata. Δηλαδή δεν θέλουν να το βλέπουν ούτε ζωγραφιστό οι φίλοι του Ολυμπιακού και έχουν βγάλει και ανακοινώσεις και οργανωμένοι και υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις. Και ξαναλέω, εγώ θεωρώ προσωπικά ότι είναι πλήγμα για τον Ολυμπιακό η εξέλιξη αυτή με το walk-up, αγωνιστικά αμυγός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στο ρόλο του Ολυμπιακού παίχτης που μπορεί να παίξει το ρόλο του walk-up, δηλαδή να μαρκάρει τον καλύτερο παίχτη, να μην έχει απαιτήσει την επίθεση κτλ. Θα πρέπει να βρει εκ των έσω κάποια λύση ο Ολυμπιακός αυτός με τον Μπαρτζόκα. Λοιπόν, κλείνουμε το μπασχετικό κομμάτι για λίγο και πάλι για να γυρίσουμε στο ποδοσφαιρικό. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Ολυμπιακός που χθες νίκησε δύσκολα 1-0 τον Ατρόμητο και περιμένει ενισχύσεις οι οποίες τις χρειάζεται από ό,τι φαίνεται για να νοστιμήσει λίγο παραπάνω το παιχνίδι του. Βγήκε σήμερα και ένα όνομα αυτό του Έντσον Άλβαρες. Θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος ο Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
4: Γεια σου Χρήστο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
4: Ολυμπιακός έχει... είναι ευχαριστημένος βέβαια χθες για την νίκη και γιατί έπαιξε παρήγα η ομάδα φάσης, είναι αλήθεια, αλλά άγχος πολύ, ναι. Και θα πρέπει να βρει τρόπο να σκοράρει με μεγαλύτερη ευκολία, να καθαρίζει τα παιχνίδια νωρίτερα, γιατί δεν θα σου βρίσκεται πάντα, ξέρω εγώ, Κάρμο να βάζει γκολ στο 80 φεύγα. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή τα αγωνιστικά τα έχω αναλύσει, θα έλεγα, από χτες υπάρχει και το...
0: Ναι, ναι, το σχόλιο, το ηχητικό.
4: Στο Sport FM έχουμε το σχόλιο που κάναμε χτες και πώς το λένε, έχουμε φτιάξει και ένα κομμάτι στο site για το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε στα μεταγραφικά, όπου εδώ καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, να καταλάβει ο κόσμος ότι ο Ολυμπιακός μιλάει με 2-3 παίχτες για κάθε θέση, είτε γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα, ας πούμε, το Βάργκας, άρα πρέπει να μιλάει και μάλλον εξτρέμ να έχει εναλλακτική, αλλά και γιατί μπορεί να φύγουν παίκτες. Οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος. Δηλαδή σήμερα βγήκε η είδηση από τη Ρωσία ότι επανήλθε η Κράσνονταρ
0: για τον
4: Ζέλσον και διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε αρνηθεί πριν 3 εβδομάδες τις πρώτες προτάσεις της Κράσνονταρ. Τώρα επανήλθαν όμως οι Ρώσοι. Αν τον δώσει, δεν πρέπει να έχεις...
0: Σίγουρα, ναι.
4: Να πάρεις κι άλλον εξτρέμ. Αυτό λέει η λογική. Άρα, σε αυτή την κατεύθυνση, αν θέλουμε λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα κάπως σε μία σειρά, γιατί είναι ανοιχτά και ρευστά. Πρώτο, για δεξί μπακ, ο Ολυμπιακός περιμένει απαντήσεις από τον Μέλε και τη Βόλσμπουργκ. Δεν υπάρχει ακόμα καμία θετική απάντηση, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά, ούτε όμως και αρνητική. Ο Ολυμπιακός παράλληλα κοιτάζει την περίπτωση του Μπελκάλι, του Αλγερινού διεθνή δεξιού μπακ της Βερόνα. Είναι μια περίπτωση για την οποία ενδιαφέρονται οι Ερυθρόλευκοι και ειδικά ο Μονκάδα, που είναι υπεύθυνος των μεταγραφών και ξέρει το ιταλικό πρωτάθλημα βέβαια πολύ καλά, αφού εκεί είναι 300 χρόνια. Λοιπόν, άρα έχουμε αυτό μέχρι τώρα για δεξί μπακ. Για κεντρικό χαφ, αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 24 ώρα, ο Ολυμπιακός δείχνει μία αλλαγή, μία στροφή όπως φαίνεται, και πάει για ένα πιο αμυντικό χαφ σε σχέση με αυτό που μέχρι τώρα έψαχνε.
0: Πιο εξάρι παρά αυτάρι, έτσι.
4: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, διότι και ο Φρέντρουπ, για τον οποίον κατατέθηκε πρόταση στην Τζένοα, πράγματι σοβαρή πρόταση, είναι καθαρά κόφτης, αλλά και ο Έντσον Άλβαρες, ο αρχηγός Εθνικής Μεξικού, που τον δίνει West Ham δανεικό, είναι και αυτός καθαρό εξάρι που παίζει και στόπερ.
0: Ναι.
4: Μοιάζει λίγο η περίπτωσή του με τον Ιμπόρα.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
4: Επιβλητικό εξάρι.
0: Είναι 91 ύψος και τα λοιπά.
4: Ναι. Μοιάζει η περίπτωσή του λίγο με τον Ιμπόρα. Του Πουέρτα αυτή τη στιγμή, ειδικά με τη Ράσικ να επιμένει στη ρήτρα, που είναι 16 και όχι 20 τελικά, αλλά 16, εντάξει, και τη Φενέρ να λέγεται από την Τουρκία ότι είναι διατεθειμένη να καταβάλει τη ρήτρα, δεν το βλέπουμε να υποχωρεί του Πουέρτα. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το Φρέντρουπ, που είναι πιο δύσκολο, γιατί και ο παίχτης δεν έχει προτεραιότητα να έρθει στην Ελλάδα όπως φαίνεται, αλλά δεν έχει πει και όχι. Και δεύτερον, με τον Άλβαρες, για τον οποίο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, μάλιστα έχει πάει πρώτη στον παίκτη, αλλά φαίνεται πως ο Ολυμπιακός πλασαρίστηκε καλά το τελευταίο 48 ώρο.
0: Mm-hmm.
4: πάρει και Μεξικάνο, μην ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι.
4: Τον Γκονζάλες, ο οποίος παρεπιπτόντως σήμερα πήγε ready, να ξεκινήσει προετοιμασία για τον Ολυμπιακό για το επόμενο μάτς με τον Αστέρα στην Τρίπολη την άλλη Κυριακή. Εξτρέμ τώρα σίγουρα είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με την
0: Σεβίλη
4: για το Βάργκας, που είναι πρώτος στόχος, αλλά είτε γιατί δεν έχει κλείσει, είτε πολύ απλά γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να χρειαστεί και άλλο ένα εξτρέμ άμα φύγει ο Ζέλσον.
0: Σωστά.
4: Ο Ολυμπιακός μπορούμε να πούμε ότι έχει επισημοποιήσει το ενδιαφέρον του για τον Καντιλέ, τον 24χρονο Γάλλο έξω αριστερά δεξιοπόδαρο της ελβετικής Σερβέτ, καταθέτοντας πρόταση 8 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε κάπως έτσι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με βάση αυτά τα οποία εγώ μπορώ να έχω μάθει. Κάνει ο Ολυμπιακός κινήσεις σε δύο μέτωπα για κάθε θέση τουλάχιστον, επαναλαμβάνω, και γιατί δεν έχει κλείσει καμιά μεταγραφή, δηλαδή του Βάργκας και του Μέλε, που είναι επιθυμητές, οι πρώτες επιθυμητές λύσεις είναι αυτές.
0: Πρώτες επιλογές, ναι.
4: Ναι, οι πρώτες επιλογές. Και δεν έχουν κλείσει, αλλά και γιατί μπορεί να φύγουν παίκτες, οπότε ο Ολυμπιακός να πρέπει να, για την περίπτωση
0: να είναι
4: του
0: έτοιμος,
4: Extreme, να είναι έτοιμος. Ή μπορεί να φύγει κάποιος χαφ και ο Ολυμπιακός να πρέπει να πάρει κι άλλο παίχτη.
0: Ναι, σωστά.
4: Οπότε είμαστε ανοιχτοί. Σίγουρα για τα χαφ θα παίξουν κι άλλες λύσεις, ειδικά άμα φύγει παίκτης από τους νυν υπάρχοντες, βασικός ή δε μη βασικός τέλος πάντων. Οπότε είναι ανοιχτό το θέμα. Όμως αυτά που είπαμε τουλάχιστον είναι δεδομένα. Δηλαδή όντως γίνεται παιχνίδι σοβαρό για αυτά τα ονόματα που λέμε. Υπάρχουν προσφορές, υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις και περιμένουμε την έκβαση της προσπάθειας του Ολυμπιακού. Έχουμε σήμερα, φτάσαμε 23, ναι, 10 μέρες πριν το φινάλε ουσιαστικά των μεταγραφών. Λέω το φινάλε
0: για να δηλωθούν και στην Ευρώπη, ναι.
4: Για την Ευρώπη, ναι.
5: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη, με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
8: Βασίλη μου,
9: θέλει
8: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
14: Και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 44χρονη οδηγός στην Κέρκυρα που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό σκύλου. Μετά την εισαγγελική διαδικασία αφέθηκε ελεύθερη και η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη. Σε βάρος της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Μία μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξης των σχολείων κατά 12 λεπτά θα μπορούσε να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα, αναφέρει νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, οι μετακινήσεις συγκεντρώνονται σε ένα πολύ στενό χρονικό διάστημα. Και ο καιρός θα είναι γενικά άθλιος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, έως 38 στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
17: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: We want you to do is clap your hands. Εδώ είμαστε. Μας έχει κάνει γκέτο ο Κυριάκος με τις μουσικές επιλογές του. Λοιπόν, αυτά και από τον Ολυμπιακό, τον Κώστα Νικολακόπουλο, τον ακούσατε. Σε λίγο θα το δείτε και στο sportfm.gr, όπως όλα τα ηχητικά. Ο φίλος ο Σωτήρης λέει: οπαδοί οργανωμένοι κάθε ομάδα είναι κατευθυνόμενοι. Λέει: εντάξει, παιδιά, δεν είναι κατευθυνόμενοι οπαδοί οργανωμένοι κάθε ομάδα. Ίσα ίσα υπάρχουν και πολλοί οργανωμένοι οι οποίοι είναι κόντρα στην ομάδα τους. Τώρα, η προκειμένου που λες για το μπάσκετ της ΑΕΚ, έχουν έρθει σε ρήξη ευθεία δηλαδή με τον Αγγελόπουλο. Αλλά τι κατευθυνόμενοι, από ποιον κατευθύνονται. Ο χρόνος λέει: απογοητεύεται ότι επιστρέφει η Ευρώπη ο Μπογκδάνοβιτς. Θεωρώ ότι θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Ο φίλος λέει: τι πιστεύεις? Καλά, παιδιά, αυτό έχει να κάνει καταρχάς με το τι θα επιλέξει ο ίδιος ο παίχτης, με το τι θα επιλέξει ο προπονητής. Βέβαια, του χρόνου ο Μπογκδάνοβιτς είναι 35. Δεν λέω ότι δεν είναι παιχταράς. Ο άνθρωπος είναι παιχταράς και μπορεί να έχει μέσα του άλλα 2-3 χρόνια καλά. Αλλά να το σκεφτούμε γι' αυτό. 35 είναι ένας αριθμός σημαντικός, δεν είναι αμεληταίο. Έτσι. Πρέπει να το σκεφτόμαστε και αυτό. Πάντως, προφανώς, αν ο Παναθηναϊκός θέλει να τον αποκτήσει του χρόνου και λόγω της παρουσίας ο Μπράντοβιτς είναι από τα φαβορί για να τον αποκτήσει τον Μπογκδάνοβιτς, που είναι παιχτάρα μεγάλη, μεγάλη συμπάθεια δική μου προσωπική σαν παίχτης, καψούρα θα έλεγα, αλλά okay, θα είναι και 35, το ξαναλέω. Και με χρονιές που δεν ξέρω, ας πούμε φέτος, δεν ξέρω αν θα έχει μεγαλύτερο ρόλο από πέρσι, γιατί τα τελευταία 1-2 χρόνια ο ρόλος του στο NBA ήταν πολύ μικρός. Λοιπόν, φτάνει λέει πια με το ποδόσφαιρο, όλη τη μέρα λέει με αυτό μας αλύσουν, γράφει ένας φίλος. Εντάξει παιδιά, καταλαβαίνετε και εσείς ότι όταν δεν έχει και πάρα πολύ μπάσκετ, βάζουμε και ποδοσφαιρικές φίνες μέσα. Έχουμε και τα ρεπορτάζ που ούτως ή άλλως η μέρα αγωνιστική όπως είναι οι Κυριακές πρέπει να βγαίνουν, αλλά δεν έχετε παράπονο, έτσι αρκετό μπάσκετ έχουμε. Και φέτος και γενικά εδώ στην οικογένεια την ευρύτερη θα έχει ακόμα περισσότερο μπάσκετ. Ο φίλος από τη Μεσσηνία λέει: δεν περίμενα να το κάνει αυτό walk-up. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι γι' αυτό και ο κόσμος είναι έξαλλος, γιατί νιώθει προδομένος, να το πω έτσι, από τον παίχτη. Καταλαβαίνουν επαγγελματίας, okay, θέλει το καλύτερο για την οικογένειά του, για το τραπεζικό του λογαριασμό, όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που το διεκδίκησε δεν είναι καλός. Δεν είναι ο ενδεδειγμένος, να το πω έτσι. Θα μπορούσε ίσως, αν ήταν πιο διαλλακτικός, να πάει να πει στους Αγγελόπουλους: κοίτα αυτό, το ένα το άλλο. Παίρνω 1 εκατομμύριο το χρόνο, οι άλλοι που ήρθανε παίρνουν 2,5-3 κτλ. Μπορείς να το κάνουμε, ξέρω εγώ, 1,6, 1,7, 1,8 και να υπογράψω νέο τριετές. Αλλά όταν έχει έρθει η Ντουμπάη και του δίνει 3, που δεν ξέρω αν είναι καθαρά 3, μπορεί να είναι πολύ λιγότερα με φορείες κτλ. Αλλά σίγουρα είναι περισσότερο από το 1 εκατομμύριο, πολύ περισσότερο. Είναι λογικό και ο παίκτης να τρελαίνεται. Να πούμε ότι υπάρχουν κανονισμοί στην Ευρωλίγα που λένε ότι οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο δεν μπορούν να μιλήσουν νωρίτερα από το Μάιο. Πρακτικά 2 μήνες πριν από το τέλος του συμβολέου τους. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, όλες οι ομάδες, κυρίως μέσω ατζέντιδων και απευθείας μέσω παιχτών, που ενδιαφέρονται για να παίχτη, πάνε και προφανώς κάνουν επαφές μαζί τους πριν χτυπήσουν την πόρτα της ομάδας για να τον πάρουν. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός όταν πήγε να πάρει το Φρανσίσκο από τη Βιλερμπάν, είχε μιλήσει ήδη με τον Φρανσίσκο. Θέλεις να πάρεις τόσα λεφτά και να έρθεις να παίξεις εμάς? Και μετά πήγε στη Βιλερμπάν και πλήρωσε τον buyout. Ο Ολυμπιακός, όχι τον buyout, τα βρήκε μαζί της γιατί δεν υπήρχε προσυμφωνημένο ποσό εκεί πέρα. Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα για να πάει να πάρει το Μοντέρο, προφανώς και ήξερε ότι ο παίκτης ήθελε να έρθει, τα έχει ουσιαστικά βρει μαζί του και πήγε μετά πλήρωσε τον buyout στη Βαλένθια και τον πήρε. Οπότε πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πρακτική που λίγο πολύ συνηθίζεται στην Ευρωλίγκα. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι κλείνουν συμβόλαια από Γενάρη και Φλεβάρι. Έτσι. Μην νομίζουμε ότι όλοι είναι με το σταυρό στο χέρι και. Δεν συζητάει κανένας με κανένα πριν πει ο Μάιος. Συνήθως οι καλές μεταγραφές κλείνονται Μάρτιο, Απρίλιο. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, το Σόρτσον είχε κλείσει Απρίλιο μήνα. Αν θυμάμαι καλά. Και άλλες αντίστοιχες μεταγραφές και από το εξωτερικό, όχι μόνο από την Ελλάδα. Για να μην μπερδευόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, σε κάνα 10 λεπτάκι το πολύ θα έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Για να δούμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Της ποδοσφαιρικής. Ναι, πολλά τα μηνύματάκια που έχετε στείλει. Μάλιστα, ο φίλος εδώ πέρα λέει ότι δικηγόρος λέει ότι έτσι καεί ο Ολυμπιακός του Ιμουνέα λέει. Εντάξει, παιδιά, δεν έχει να κάνει με δικηγόρο κτλ. Έχει να κάνει με τους κανονισμούς που υπάρχουν. Υποθέτω και εσύ στην ομάδα που είσαι, που υποστηρίζεις, αν αντίστοιχα γινόταν μια κίνηση τέτοια, δεν θα το δεχόσουν και θα λέγεις: α, εντάξει, αφού ήρθαν οι Άραβες και το δίνουν παραπάνω, α πάει στην ευχή του Θεού. Ωραία, καλά να είμαστε. Δεν λειτουργούν έτσι ομάδες. Γι' αυτό υπάρχουν συμβόλαια, παιδιά, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, ωραία, ξεκίνησε η Super League, 10 γκολ σε 3 μάτς. Σωστά, ναι, ωραία είναι να βλέπουμε αρκετά γκολ. Πώς ήταν χθες ο Κώστας, αν εννοείς για τον Αντετοκούμπο. Καλό ήταν στην επίθεση κυρίως. Στην άμυνα είχε κάποια θεματάκια. Αλλά εντάξει, σίγουρα νομίζω, παιδιά, ότι δεν έχουμε και άπειρες επιλογές στο 5. Δηλαδή και σε κανονική εθνική με υπερπλήρη σύνδεση, ο Αντετοκούμπο θα ήταν 12. Όπως θα είναι και τώρα. Απλά τώρα θα είναι αδιαφεσβήτητα βασικός. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να έρχεται και από τον πάγκο, ας πούμε. Λοιπόν, είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν γίνει 2-3 ραντεβού με τον Ολυμπιακό πριν ο Γόκαπ κάνει ό,τι έκανε, λέει ένας φίλος. Σίγουροι δεν είμαστε για οτιδήποτε, δεν είμαστε μπροστά. Αλλά ότι είχαν γίνει νήξεις από την πλευρά του Γόκαπ στον Ολυμπιακό να πάρει μια αύξηση συμβολέου, σίγουρα είχαν γίνει. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό καν. Αλλά από εκεί μέχρι να πας σε ρήξη και για να τα σπάσετε τελείως, είναι τελείως διαφορετικό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία, όταν ένας παίκτης αποδίδει και προσφέρει, κάνει επέκταση συμβόλαιο. Έκανε, ας πούμε, στο Φουρνιέ πέρσι πριν λήξει το συμβόλαιο του Γάλλου. Έτσι, το έχει κάνει και με τον Βεζένκοφ. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία τα εκτιμά και τα υπολογίζει για τα επόμενα χρόνια, και να είσαι σίγουρο ότι ο Γόκαπ τον υπολόγιζε κανονικότατο Μπαρτζόκας για τη νέα σεζόν, άσχετα αν πήρε το Μακιντάρ και το Μοντέρο. Θα έπαιζε πολύ, όχι ίσως τα 25 λεπτά που έπαιζε μέσα όρο πέρσι, 26, αλλά θα έπαιζε σίγουρα 17-18 τουλάχιστον, θα πω εγώ, τη νέα σεζόν ο Walk-up, γιατί είναι ένας ρόλος συγκεκριμένος που θέλει ο Μπαρτζόκας. Άρα θα γινόταν σίγουρα κάποια συζήτηση συγκεκριμένη με ποσά. Προφανώς ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο είχε άλλες προτεραιότητες, ήθελε πρώτα ίσως να τελειώσει η σεζόν για να συζητήσει με τους παίχτες και όλα αυτά. Άλλοι παίχτες το δέχονται, άλλοι δεν το δέχονται αυτό. Αλλά ξαναλέω, όταν υπάρχει συμβόλαιο, το δίκιο πάντα είναι με αυτόν που έχει το συμβόλαιο. Έτσι. Το νομικό δίκαιο τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα το ηθικό πώς μπορεί να το κρίνει ο καθένας από τη δική του πλευρά. Ο Άννα Γεμπουσέλ έχει κληθεί στην Εθνική Γαλλίας? Όχι, από ό,τι γνωρίζω δεν έχει κληθεί. Δεν ήταν και στα φιλικά τα πρώτα. Νομίζω από τον Παναθηναϊκό είναι μόνο ο Φρανσίσκο, δεν είναι ούτε ο Λεσόρ. Έτσι. Ο Walk-up λέει θα έχει κλείσει την Εθνική, λέει ο φίλος αυτό. Όχι, εντάξει, προφανώς ο Walk-up, παιδιά, όταν είναι ο Ντόρσεϊ διαθέσιμος, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι μέσα και ο Walk-up. Και είναι και το λογικό. Δηλαδή, η Εθνική πάσχιζε να βάλει 65 πόντους, ας πούμε, στα παιχνίδια με την Πορτογαλία και, και το Μαυροβούνιο. Σκόρ της έλειπε. Δεν της έλειπε ένας ακόμα αμυντικός παίχτης, κυρίως αμυντικός, έτσι. Οπότε νομίζω ότι εκεί ήταν το ζητούμενο, το βασικό. Αν θα είναι καλύτερη λίγη Bayern Μονάχου φέτος, πέρυσι ήταν σάκος του box, δεν έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες, να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι θα είναι πάλι εκεί μεταξύ του 13 και του 18 στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, αν ξέρουμε κάτι για Elite και συγκεκριμένα για αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Α, η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είναι που πήρε Wild Card, να πούμε, έτσι, και παίζει στην Elite League, ομάδα της Κρήτης. Δεν έχω εικόνα, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, είναι ένα σωματείο αρκετά έτσι οργανωμένο που έχει κάνει καλά βήματα πρόοδου. Είναι ωραίο ότι θα έχουμε ομάδα σε μεγάλη κατηγορία, όχι την πρώτη, αλλά και στην Κρήτη και πάλι μετά από καιρό. Γιατί μετά το Ρέθυμνο η αλήθεια είναι ότι λίγο το χάσαμε το νησί από τα βλέμματά μας. Να δούμε πώς θα εμφανιστεί και στα παρκέ. Η Ντουμπάι φέτος του Πασκουάλη θα κάνει πολλές ζημίες και θα πάει Final Four. Ναι, θα είναι καλή ομάδα. Τώρα για Final Four δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα είναι διεκδικήτρια playoff, πιστεύω κι εγώ. Γιατί και καλό προπονητή έχει και καλό ρόστερ έχει, αν και έχει κάποια κενά. Κυρίως εκεί στα γκάρντ νομίζω ότι θέλει κάτι. Όταν πει ο Ολυμπιακός στον Τζέιμς που είχε συμβόλαιο με τη Μονακό, ήταν καλά, λέει, τότε όπως μας συμφέρει. Αυτό ισχύει για όλους, φίλε μου. Δεν έχει να κάνει. Ξαναλέω, είναι μια πρακτική που την κάνουν όλες οι ομάδες. Αλλά από εκεί μέχρι να φτάσουμε σε καταγγελία συμβολέου είναι άλλο, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αυτό δεν έχει γίνει. Έτσι. Ποια βλέπω ομάδα έκπληξη φέτος στην Ευρωλίγκα, ανάμεσα λέει σε Παρί και Ζαλγκύρης. Η Ζαλγκύρης ήταν πολύ καλή φέτος και δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη. Άλλωστε και πέρσι έκτη ήταν στην κανονική περίοδο, έτσι, μην τρελαθούμε. Η Παρί νομίζω θα είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε, από ό,τι πιστεύουμε. Έχει κάνει πάλι ενδιαφέρουσες κινήσεις. Νομίζω θα είναι αρκετά ανταγωνιστική φέτος. Ο φίλος ο Νίκος από τη Σύφνο. Η EuroLeague ξεκινάει, λέει, με 3 ταχύτητες. Κάθε χρόνο λίγο πολύ έτσι είναι, φίλε μου. Είναι οι ομάδες του top tier που λένε, δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ, ξέρω εγώ, Ρεάλ κτλ. Είναι οι υπόλοιπες που παλεύουν να μπουν εξάδα, playoff και αυτά, και είναι και άλλες οι οποίες, εντάξει, δύσκολα θα κάνουν κάτι σοβαρό. Και το Αλιβέρι λέει: το Αγγέλο έχει κάνει σοβαρή προσπάθεια, λέει. Ναι, όντως. Σωστός ο φίλος. Για το Μαρούς είπαμε, φίλε, ότι μπορεί να χτυπήσει η Ευρώπη ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αν και πλέον είναι πάρα πολλά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, οπότε δεν είναι κάποια μεγάλη επιτυχία. Αλλά εγώ θεωρώ ότι μπορεί να βγει και έκτο, ας πούμε, το Μαρούς, η βάση υλικού τη νέα σεζόν. έκτο, έβδομο, πιστεύω, ναι, έχουν κάνει καλή δουλειά εκεί πέρα και στις μεταγραφές. Και ο Κότσης, που είναι ο νέος GM, θυμίζω παλιός της ΑΕΚ, της εθνικής ομάδας που ήταν στην Ιαπωνία πέρσι, έχει κάνει καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Ο φίλος λέει, ακούγεται, λέει, ότι ξεκίνησαν διαδικασίες ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου του WOCAP. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφόρηση. Η διαδικασία ανάκλησης που λέγεται είναι ότι αν κληθεί στην Εθνική και αρνηθεί να έρθει. Δεν είχε κληθεί ο WOCAP στην Εθνική στα προηγούμενα παράθυρα, ξέρω εγώ, στις προηγούμενες περιπτώσεις, έτσι. Είτε καλούνταν κάποιοι άλλοι, ή προτιμήθηκαν κάποιοι άλλοι, ας πούμε. Είτε ήταν ο Ντόρσεϊ, που είναι προφανής έτσι προτίμηση, είτε Μίτρου Λόγκ, ενδεχομένως ο Νάζι, ο Ελάιζα. Αλλά δεν είναι ότι είχε κληθεί, τουλάχιστον αυτό ξέρουμε εμείς. Δεν είναι ότι είχε κληθεί και είχε πει δεν έρχομαι. Έτσι. Ξαναλέω, δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση. Δηλαδή, να βγει κάποιος από την Ομοσπονδία να πει, ξέρω εγώ, ότι ο WOCAP κλήθηκε και μας είπε όχι. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ο Καμπενγκέλε, αν πάει στη Ρεάλ. Ο Καμπενγκέλε, παιδιά, δεν φεύγει από την Dubai BC, γιατί η Dubai BC δεν είναι ομάδα που πουλάει παίχτες. Δεν έχει ανάγκη χρήματα. Της λείπουν guard και δεν νομίζω θα πουλήσει και τον καλύτερο του ψηλό. Ποιες ομάδες φαίνεται να αποχωρούν πρώτες από Ευρωλίγκα για NBA Europe? Κάτσε να γίνει πρώτα το NBA Europe, αλλά υπάρχει μια φημολογία ότι υπάρχουν ομάδες, βλέπε Real, Fener, κυρίως για αυτές ακούγεται, και Villarban, που το έχουν το. Δεν πατάνε και με τα δύο πόδια στην Ευρωλίγκα που λέει ο λόγος. Αλλά θα το δούμε αυτό. Φίλος λέει, το Χαρτόνα, τον Ιάννο και το Γυμνόπουλο στα έμπειρα χέρια του Dragon Sack, τα λέει πως τους βλέπω. Εντάξει, τα παιδιά αυτά ακόμα θέλουν χρόνο για να γίνουν. Ο Χαρτόνας μπορεί να είναι στην 12άδα, ίσως και ο Ιωάννου, ο Γυμνόπουλος θέλει χρόνο. Αλλά δεν είναι παιδιά έτοιμα να σταθούν στο επίπεδο που παίζει η ΑΕΚ. Δεν τρελαθούμε, έτσι. Πότε ξεκινάει η Basket League? Αρχές Οκτωβρίου. Έτσι, τότε θα περιμένουμε να το δούμε. Η είδηση της ημέρας λέει το κούρεμα του Χάλαντ. Δεν το έχω πάρει χαμπάρι αυτό. Κουρεύτηκε ο Χάλαντ. Αυτά είναι. Άμα κουρεύτηκε. Σήμερα παίζει, θα το δούμε, ναι. Δεν ξέρω, πάντως έτσι όπως είναι η City φέτος, όπως τη βλέπω τουλάχιστον στα χαρτιά. Δεν πιστεύω ότι είναι και για πολλά. Κουρέθηκε ο Χάλαντ. Όχι, ναι, παιδιά. Έχει ανεβάσει φωτογραφία ο ίδιος στα social media. Εκτός και αν μας τρολάρει, έτσι. Και είναι, ξέρω εγώ, τα έχει τραβηγμένα ή τα έχει κάνει με κανένα μοντάζ περίεργο. Αλλά πάντως είναι με χωρίστρα στη μέση, σας περιγράφω. Και τι να πω. Λίγο Backstreet Boys θυμίζει το μαλλί αυτό παρά ποδοσφαιριστή. Τι ψηλό. Ναι, καλά, εντάξει, ναι, προφανώς, ρε φίλε. Και στο μπασκετικό. Εντάξει, το θέμα είναι να τα βάζει τα κολλάκια, παιδιά. Πάντως πάνω που έγινε παγκόσμιο viral, γιατί το καταλάβαν, το μάθαν και οι Αμερικάνοι που δεν το πολύ ξέρανε, υποθέτω, με την παρουσία του στο Μουντιάλ, να αλλάξει τώρα κόμωση, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, παχταράς είναι όπως και να έχει, ρε παιδιά. Okay. Αν και δεν από τα center four που εγώ τα αγουστάρω, γιατί θέλω ο παίχτης να βγαίνει και από την περιοχή, να έχει και λίγο τρίπλα. Αυτός είναι killer, είναι εκτελεστής. Δηλαδή την παίρνει και την μπουμπουνάει. Μισή φάση την κάνει γκολ. Αν βλέπω τον Μπουρούση να ανεβάζει την αναγεννησάρα GBL. Εντάξει, τον Μπουρούση, χαρά στο κουράγιο του, θα παίξει και τη νέα σεζόν και θα έχει και καλό ρόστερ από ό,τι βλέπω η αναγέννηση. Να δούμε, θέλει η δουλίτσα εκεί το κομμάτι. Γιατί τελείωσε ο Σαμοντούροφ. Ο Σαμοντούροφ και ο Αδάλλας κληθήκαν στην Εθνική, αλλά το έχουμε ξαναπεί, το είπαν και από την ενημέρωση από την Εθνική Ομάδα, ότι επειδή στο κολέγιο τους δεν επιτρέπονται τα εξ αποστάσεως μαθήματα και χρειάζεται φυσική παρουσία στο North Carolina, που θα είναι και αυτός και ο Αδάλλας στη νέα σεζόν, τα παιδιά δεν μπορούσαν να έρθουν. Υπάρχουν πολλά κολέγια που δεν το δέχονται αυτά, αλλά που το δέχονται αφήνουν τους παίχτες τους να έρχονται. Λοιπόν. Για το φίλο που ρωτάει, αν έρχεται, ναι, ναι, στην ευρύτερη οικογένεια έρχεται ο φίλος που ρωτάει. Λοιπόν, πάμε Γιώργο Τσακίρη, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία χθες έκανε νομίζω το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με το 4-0 απέναντι στον Ηρακλή, αλλά έχει φυσικά τα πιο μεγάλα μπροστά της. Φίλε Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, καλά είμαι, Χρήστο μου. Ναι, έκανε το χρέος που λέμε, την υποχρέωση της πρωταθλήτρια, έκανε πολύ καλή πρεμιέρα. Το βασικότερο όλων, γιατί πρέπει να εξετάζουμε και τις συνθήκες και τους αντιπάλους, και ο Ηρακλής δεν ήταν πολύ ανταγωνιστικός θέση και πέρα το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτό για τη συνολική εικόνα της ΑΕΚ, που ήταν πολύ καλή, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξέρεις, παίζει όλο και αντίπαλος.
0: Ναι, αλλά έχεις κάνει γκέλα με τον Πανσεραϊκό πριν δύο χρόνια, τα μετράς όλα.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς πήγα να πω. Με πρόλαβες ότι ναι, μεν και συμβαίνει αυτό και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όχι μόνο με τον Πανσεραϊκό, πιο παλιά με τη Λαμία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα με τη Λαμία, η οποία μετά
0: έπεσε, ναι.
1: Ήταν πεσμένη από το Γενάρη επί της ουσίας. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε σε πιο μυρμηγία για να αντιλαμβανόμαστε και τη σωστή νοοτροπία σε αυτή την οποία στάθηκε και ο Μάρκο Νίκολς και στην ομιλία που έκανε τους παίκτες στα αποδυτήρια. Με τα συγχαρητήρια που τους μοίρασε, τους είπε ότι έχετε άριστη νοοτροπία και αυτή πρέπει να είναι. Να μην δηλαδή θεωρούν ότι έχει τελειώσει ένα παιχνίδι στο 1-0 στο 2-0, να συνεχίζουν την προσπάθεια και να δείχνουν στον αγωνιστικό χώρο ότι δεν έχουν αυτό που λέμε εμείς λαϊκά πολλές φορές, το αδείξει χειρόφωνο γιατί έχει δει στο μάτς, είναι πολύ νωρίς, ξέρεις, όταν ήταν 3-0, μπορεί να σε συνεπάρει. Το καλό είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα για εξορρόσεις και βάθος. Το διαπιστώσαμε χθες αυτό στην διαχείριση του αγώνα και στις αλλαγές. Είδαμε να μπαίνει ο Κάρινεν, ο Μάγερ, ο Μάνταλος, ο Ζήνη. Και οι τρεις, και οι τρεις από τους πέντε αυτούς να συμμετέχουν στο τέταρτο γκολ τσάικ που έβαλε ο Ζήνη. Ο Κάρινεν δηλαδή με το πολύ ωραίο κλέψιμο, την άμεση κάθετη στον Μάγερ και το γύρισμα του Μάγερ στο Ζήνη. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την ΑΕΚ. Πολύ εξής σημαντικό το γεγονός ότι παίρνει 4 γκολ από τα 3 φόρτις. Γιατί κατά ψέματα τα φόρτιστε σου τα κολλάνε. Αυτό είναι η δουλειά τους. Φίστε. Και όταν έχεις σε αυτή την κατάσταση τον Λούκα Γιώβιτς και τον Βάργκα, αλλά και να έρχεται τον Μπάγκο Ζήνη με τέτοια νοοτροπία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τον εκάστοτε προπονητή. Συμπλεκτημένη περίπτωση για τον Μάρκο Νίκολιτς. Ήταν ένα μάθημα στο οποίο επέτρεψε στην ΑΕΚ να κάνει και σωστή διαχείριση των δυνάμεων, να το πω έτσι, των πρωταγωνιστών, αλλά και των αυτών που ήρθαν από τον Μπάγκο, εκ των οποίων κάποιοι ήταν και βασικοί όπως αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή, ο Μάγερ παίζει θέση με τον Ζιμπκόφ, αλλά νομίζω ότι θα ξεκινήσει το μάτς με τους Βούλγαρους. Ο Κάρινεν το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θυμίζω ότι ο Βιτάλης που ξεχώρισε και χθες, μετά το φιλικό με την Καρθέα, και χθες είδαμε το λόγο για τον οποίο έχω γράψει και για μένα δείτε το πουλέν μου πριν να αρχίσει να τον βλέπουμε αγωνιστικά, είναι αυτός ο οποίος έχει τα περισσότερα στοιχεία κοντά στο παιχνίδι του Πινέδα σε επίπεδο εντάσεων, τρεξιμάτων, ανακτήσεων μπάλας, κουβαλήματος αυτής, αλλά και τη δυνατότητα τη σωστή μεταβίβαση είτε κοντά είτε πολύ μακριά, προωθητικά όμως πάντα.
0: Ναι, και ένα απειλή κιόλας, έτσι. Όπως ο
1: Πινέδα. Ναι, βέβαια. Αν δεν ήταν το Μεσσιάδης, θα είχε βάλει ένα υπέροχο γκολ. Γενικότερα ήταν όλοι μες στο μάτς, δηλαδή και ο Ζουμκόφ ξεκίνησε λίγο νοθρά και είναι και λογικό γιατί ξέρεις, δεν έχεις πολλά παιχνίδια. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε για το τρίτο μόλις επίσημο παιχνίδι, έτσι. Είναι λογικό να θέλεις ρυθμό, φόρμα για να βρεις και τη χημεία με τους υπόλοιπους. Όλοι έβγαλαν πραγματάκια, όλοι. Και τα μπακ και οι στόπερ. Καλά, οι στόπερ δεν είχαν πάλι πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ο Μουκουτί και ο Ρέλβας. Ειδικά ο Μουκουτί είναι σε εκπληκτική κατάσταση πραγματικά. Ένα τσικ θεματάκι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε και νομίζω ότι έχει. Όχι νομίζω, γνωρίζω μέσα στις ομιλίες του ανέφερε και ο κότς. Είναι στο σωστά ακυρώθεν γκολ του Ηρακλή η αντίδραση.
0: Δεν έγινε κάποιο φάουλ,
1: Ναι, υπάρχει φάουλ πάνω στο Μαρίνο, σωστά ακυρώθηκε το τέρμα, αλλά η συνέχεια της φάσης βάλισε πάρα πολλά μέτρα πολύ εύκολα την μπάλα ο Ηρακλή και έφτασε μέχρι και την περιοχή να σου φτάρει και ανενόχλητος.
0: Και έγινε και διαφάση και με τη Λεύσκη, αν θυμάσαι.
1: Σωστά.
0: Πολύ δεν έκανε το φάουλ ο Κάρινεν τότε.
1: Ακριβώς όπως το λες. Νομίζω ότι εντάξει, είναι και λογικό πάντως να δείχνει ένα πράγμα δύο, δηλαδή κατά ψέματα. Στο υπόλοιπο του παιχνιδιού έγινε άλλη μια φάση από τον Ηρακλή.
0: Στο τέλος,
1: πολύ
0: ευχάριστο.
1: Ναι, μπράβο. Ένα πάρα πάρα πολύ καλό μαντάτο αυτό για τον Μάρκο Νίκολς και τους συγγνώμπαυρους. Απέκτησαν και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για το μάτς Τετάρτης που είναι τελικός. Πολύ μεγάλο μάτς όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι έτσι για την Ένωση και για την Ελλάδα για να έχει εκπρόσωπο στην κορυφαία διατησιολογική διοργάνωση και φέτος όπως είχε και για την Ελλάδα για να έχει εκπρόσωπο στην κορυφαία διατησιολογική διοργάνωση και φέτος όπως είχε πει ο

0: εξάρα που ρίξανε και αυτοί. Πολύ καλή αναμέτρηση είχαν και εκείνη παραγωγική εννοώ.
1: Τον εντεμπούτο Κρούγιτς.
0: Εντεμπούτο Κρούγιτς, μπράβο. Ότι έρχονται εδώ για την νίκη και είναι λογικό, οι άνθρωποι έχουν στο 0-0, έχουν ανοιχτεί στο 50-50 υπόθεση πρόκληση, προφανέστατα και θα έρθουν εδώ για να διεκδικήσουν αξίες σε όλες τις πιθανότητες τους. Περιμένουμε να ξεκινήσει, απλά πλέον να μπουν στη διαδικασία της εκείνης δουλειάς. Υπάρχουν πινελάχιστα εισιτήρια, κάποια με λίγα εισιτήρια ακριβά για να ολοκληρωθεί το sold out για Τετάρτη, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Εντάξει,
0: πρέπει να πω για τον κόσμο και χθες ήταν συγκλονιστική παρουσία του, δηλαδή δεν πρέπει να έχει 25.000 κόσμο τώρα. Τέτοια μέρα με τέτοια θέση στην Αθήνα.
1: Και μπορούσε να έχει παραπάνω, δεν είχε κλειστεί η θύρα.
0: Αλλά, ναι, ναι, θα είχε σίγουρα και παραπάνω, θα είχε φτάσει 28 με 30.000, αν όπως πολύ σωστά λες δεν ήταν κλειστή η θύρα στο πέταλο λόγω της περσίνης τιμωρίας που κουβάλησε η ΑΕΚ.
1: Και ωραία συνύπαρξη με τους Ηρακλειδείς, έτσι.
0: Πολύ καλή. Δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Μαζί μάλιστα υπήρχε σε ένα χρονικό διάστημα του αγώνα που υπήρξαν συνθήματα κοινά και για τα Πέμπλη, στο 57ο λεπτό συνηθίζεται το ελληνικό γήπεδο.
1: Σωστό.
0: Και για, τέλος πάντων, πολιτικό περιεχόμενο έπειτα από τους οπαδούς των δύο ομάδων.
1: Εκεί τα βρίσκουν και άλλα τα χαλάνε.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουν μια ταύτιση απόψεων σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, νομίζω όλοι υγιείς άνθρωποι
1: ναι, ναι, ναι,
0: σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι, ναι, γιατί μιλάμε για ρατσισμούς και τέτοια, τα οποία είναι πράγματα που δεν πρέπει να υπάρχουν όχι στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό μόνο. Στη ζωή δεν απαγορεύεται να υπάρχουν αυτά. Οπότε ήταν πολύ όμορφο. Ό,τι και πάρα πολύ όμορφο ήταν και τον Ηρακλή. Μακάρι να βρείτε τα πατήματα του Ηρακλή, γιατί χθες δεν έδειξε καλή εικόνα, ξαναλέω.
1: Ήταν ούτε στο κύπελο, ούτε στο κύπελο ήταν καλή.
0: Ναι, και είναι συνέχεια, αυτό πήγα να πω από το κύπελο. Αλλά μακάρι, γιατί πραγματικά τον είχαμε ανάγκη, τον έχουμε ανάγκη τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα και τον κόσμο του. Γι' αυτό το λέω.
1: Για ενδεκάδα τώρα, για Τετάρτη είναι πολύ πρόημο να συζητάμε, αλλά ο Κοϊτά καταρχάς...
0: Δεν είναι και πολύ δύσκολο όμως. Ναι. Δεν είναι και πολύ δύσκολο για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι με ένα 2-3 διλημματάκια να υπάρχουν και άλλο. 400 θα είναι 100 τα δοκάρια, δεξιά θα είναι ο...
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ.
10: Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις.
9: Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
10: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
14: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
13: Το σούτ,

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Κλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Γλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
15: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
16: El Greco.
15: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
16: El Greco.
15: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
16: El Greco.
15: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
16: El Greco.
15: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
17: El Greco. Πίτσα El Greco.
15: El Greco.
17: Πάλι ζωγράφισες.
18: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Το σχολείο ξεκινάει!
8: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
7: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
8: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
9: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
7: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
8: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
9: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
10: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
7: Okay.
6: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
9: Τραγγίλα, Ακύλα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Sport FM Patras

0: Δεν είναι offside.
1: Το σούτ είναι 2-0.
2: Sport FM Πάτρα.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τάνια, Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco, πίτσα El Greco.
9: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Ποδοσφαιριστής της Manchester City θα πρέπει να θεωρείται ο Αγίου Μποαντή, με τους πολίτες να έρχονται σε συμφωνία με τη Λίλ για την απόκτηση του 18χρονου χαφ έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός έδρας δοκιμασία για την Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει στις 10.30 την Έλτσε για τη δεύτερη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στις 6 παίζουν Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ και στις 8.30 Χετάφε Σαντάντερ. Για την πρώτη αγωνιστική της Σέρια παίζουν στις 7.30 Φροζινόν Ιουβέντους Βενέτσια Λέτσε και στις 10 παρτέταρτο Τωρίνο Μίλαν και Αταλάντα Σασουόλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιαρής.
2: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Λίγα λεπτάκια μετά τις 5 με κανονική δράση, με Premier League σε εξέλιξη, με Stichman Super League να έχετε τις επόμενες ώρες και μια Κυριακή που μας βάζει σιγά σιγά στο κλίμα για την σεζόν που έκανε έναρξη πλέον και στο δικό μας το ελληνικό πρωτάθλημα.

Για τις επόμενες δύο ώρες θα πάμε παρέα εδώ στον Big Win Sport FM με την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, με τον Στέφανο Παλουότολο στην κονσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Και όσοι μπορεί να είστε κολλημένοι στην κίνηση και να επιστρέφετε εντός Αθηνών πλέον έχοντας ολοκληρώσει τις διακοπές σας, μην ανησυχείτε καθόλου. Εδώ είμαστε εμείς να σας ενημερώνουμε για όλα όσα συμβαίνουν, για όλα όσα έχουν συμβεί και για όλα όσα θα συμβούν και τις επόμενες ώρες, καθώς έχουμε μπαλίτσα η οποία θα κυλήσει στα γήπεδα της Stoiximan Super League. Έχουμε άλλες τρεις αναμετρήσεις σήμερα έπειτα από το χθεσινό πρώτο πιάτο με τον Όφη να υποδέχεται τον Βόλο στις 7.30, στις 9 να υπάρχει το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στο κήπεδο Στούμπας και 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Τρία παιχνίδια και για σήμερα. Υπενθυμίζω πως έχει αναβληθεί και δεν έχει οριστεί ακόμα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα στα μέσα του Σεπτέμβρη θα είναι η ημερομηνία διεξαγωγής του. Το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έπειτα από σχετικό αίτημα και εκμετάλλευση από πλευράς Παναθηναϊκού του σχετικού κανονισμού, έτσι ώστε να αφοσιωθεί πλήρως στα δύο μάτς με την Χράντετς Κράλοβε, η ρεβάνς στην προσεχή Πέμπτη με στόχο την είσοδο στη League Phase του Conference League. Η City ακόμα ψάχνει τρόπο να διασπάσει την άμυνα της Bournemouth και να γίνει πολύ πιο απειλητική και να καταφέρει να γυρίσει αυτό το εις βάρος της σκορ που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Για πρώτη φορά στην ιστορία έχει προηγηθεί η Bournemouth στο Etihad κόντρα στη Manchester City. Προηγείται με γκολ του Tavernier 1-0 από το πρώτο μέρος. Αυτός ο Ξανθούλης, αν το παρακολουθείτε το παιχνίδι, είναι ο Ρίκο Λιούις και εμείς τρομάξαμε να το γνωρίσουμε, ψαχνόμασταν, βλέπαμε λίγο τον δεκαπάς που έχει κάνει και λέμε ποιος είναι αυτός ο άτιμος. Τελικά τον καταλάβαμε, όπως καταλάβαμε και τον Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος εμφανίστηκε ξανά σαν 17χρονο παιδάκι, αν τον θυμάστε από το ξεπέταγμα που είχε κάνει και στο Champions League με τη φανέλα της Salzburg τότε, που είχε αρχίσει όλος ο κόσμος πλέον να τον μαθαίνει για τα καλά όταν είχε πλέον αποχωρήσει από την Νορβηγία για να φτιάξει και την ποδοσφαιρική του διαδρομή και το όνομά του. Ο Χάλαντ λοιπόν δεν έχει πλέον αυτήν την ξανθιά χέτη, έχει κουρευτεί και έχει ξαναγίνει 17χρονο παιδάκι. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, καταλαβαίνετε πλέον θα λένε όλοι αδερφέ έτσι όπως κουρέστηκες τώρα θα σταματήσεις και να σκοράρεις, αλλά υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα. 0-1 στο 50 λεπτό στο Etihad. Ενώ στο Brighton είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, όχι λίγο, πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και τελειωμένο ήδη το παιχνίδι με το 4-0 των Γλάρων κοντά στην Aston Villa. Ταπεινή άποψη, μάλλον θα είναι πολύ πολύ δύσκολη σεζόν για την Aston Villa. Έχει χάσει σημαντικούς παίκτες. Γενικότερα υπήρχε μια αναταραχή και ένας εκνευρισμός και από τον Unai Emery. Προσπάθησε εκείνος να μπαλώσει ό,τι μπορούσε να μπαλώσει στο ρόστερ της ομάδας του. Η έναρξη είναι καταστροφική, 4-0 από το πρώτο ημίχρονο. Μάλιστα από το 31ο λεπτό ένα ημίωρο χρειάστηκε η Brighton για να πετύχει 4 τέρματα και με παίκτη περισσότερο πλέον η Γλάρη, καθώς έχει αποβληθεί ο Ζωάο Γκόμες για την Aston Villa. Έκρινε ο ρέφερη έπειτα και από συμβουλή του VAR και είδε και τη φάση και στον Fitri View πως ο Ζωάο Γκόμες έχοντας πέσει στο έδαφος έτσι όπως γυρίζει τα πόδια του στον αέρα χτυπάει τον αντιπαλό του επιτηδευμένα και κάπως έτσι του έδειξε την κόκκινη κάρτα, όλα μαύρα για την Aston Villa στην δική της πρεμιέρα για το νέο πρωτάθλημα της Premier League.

Ο Γκέχη έχει χάσει μόλις μία από τις τεράστιες ευκαιρίες της χρονιάς. Ολομόναχος με το τέρμα απέναντί του, δίχως μαρκάρισμα, δίχως την παραμικρή πίεση, κάνοντας έτσι ένα πολύ πολύ μικρό αλματάκι ίσα ίσα για να ευνοηθεί και να πετύχει την μπάλα με το κεφάλι. Την έστειλε out, κάνοντας τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τι άλλο υπάρχει σε εξέλιξη. Το Lommel Westerlo για το Βέλγιο στο 12ο λεπτό δεν έχει ακόμα κάποιο γκολ. Στο 0-2 είναι το Angel Lille για τη Γαλλία. Χαύρι Μονακό 6 και 4 και Ρεν Paris Saint-Germain στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Από εκεί και έπειτα έχουμε πολλά παιχνίδια για το κύπελο Γερμανίας. Εντάχει τα τελικά Γέντελο Χάιντενχάιμ 5-2, Γκρότερφιντ Μπόχουμ 1-2 και σε εξέλιξη Βεστφάλια Ρίνεν Δυναμό Δρέσδης 0-5 ή ένα Ντάρμσταντ 1-2. Κρίσχοφ Μάινς μόλις 0-5 για τους φιλοξενούμενους. Μπάχλιγκερ Μαγδεμβούργο 0-2. Μπραουνσβάιγ Ουνιόν 1-1 και Σκοτ Μάινς Γκλάντμπαχ 0-2. Δεν έχουμε ακόμα κάτι σε Ισπανία και Ιταλία. Η Ισπανία αρχίζει στις 6 το πρώτο μάτς Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ. Για την Ιταλία είχαμε συνηθίσει τα Κυριακάτικα τα νωρίς, 1:30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, πάντα είχε μάτς. Τώρα για την έναρξη της νέας σεζόν δεν υπάρχει αυτό το μεσημεριανό, οπότε από τις 7 και μεσά με τα σέντρα στην Ιταλία.

Στην Ολλανδία υπάρχουν επίσης παιχνίδια. Το Go Ahead Eagles με την Ten Hag είναι 3-1 τελικό. Η Eindhoven έχει ήδη διαλύσει την Groningen με το 5-1 στο 83 αυτό το παιχνίδι, ενώ ακολουθεί το Καμπούρ Φέγενορντ στις 6 παρατέταρτο, σε μισή ωρίτσα από τώρα. Η Πορτογαλία έχει 3 μάτς από τις 5.30 και μετά, οπότε σε ένα τέταρτο αρχίζει το Γκυμαράες, Νασιονάλ Μαδέιρα, το Σάντα Κλάρα Φαμαλικά ως τις 8 και η Πόρτο παίζει με την Αρούκα στις 10.30. Η Τσάμπιονσιπ έχει ένα τελικό, το West Brom Burnley 3-1.

0: Και φυσικά πέρα από τα δικά μας τα ποδοσφαιρικά είναι πολύ πολύ σημαντικό να μην παραλείψουμε ότι υπάρχει παιχνίδι σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών. Είναι το Ελλάδα-Βουλγαρία στο πρώτο σετ το παιχνίδι 14-12 αυτή τη στιγμή υπέρ της εθνικής μας. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος η εθνική μας ομάδα θα κάνει πολύ πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της από τη φάση των ομίλων του τουρνουά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

τα της Super League πάντως, της Τίχημαν Super League. Η ΑΕΚ έκανε εντυπωσιακή και άνετη πρεμιέρα κόντρα στον Ηρακλή, ο οποίος επέστρεψε έπειτα από το 2017, δεν κατάφερε να φάνει ανταγωνιστικός στην All Win Arena. Γενικότερα έχει αρκετά θέματα να λύσει ο Ηρακλής, περισσότερο να κοιτάξει και να βάλει σε προτεραιότητα τα εσωτερικά, τα δικά του ζητήματα και τα αγωνιστικά του, και να προσπαθήσει ο Ματσάρη να, αν τα καταφέρει, να δώσει την ταυτότητά του στην ομάδα, την προπονητική του ταυτότητα, να καταφέρει να βγάλουν οι παίκτες του αυτό που τους ζητά. Η ΑΕΚ ωστόσο είχε πάρα πολύ εύκολο έργο να φτάσει στο τελικό 4-0 πριν και την ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφιας. Γενικά σαν να έκαναν οι δύο ομάδες αυτές έτσι μια επίδειξη δύναμης, σαν να ήθελαν να στείλουν η μία στην άλλη ένα μήνυμα εν ώψη της μεταξύ τους revanche με φόντο τη League Face του Champions League. Μετά το μεταξύ τους 0-0, τώρα 4-0 η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. 6 γκολ για τη Λεύσκη Σόφιας, η οποία διέλυσε τη Σπάρτακ Βάρνα το βραδάκι της Παρασκευής 22 του μηνός. Παρασκευή δεν ήταν ποτέ 22 του μηνός, ήταν χθες το βράδυ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε. Οπότε η Λεύσκη διέλυσε με 6-0 Σπάρτακ Βάρνα, ετοιμάζεται πλέον να έρθει στη Νέα Φιλαδέλφια για το δεύτερο παιχνίδι με την Ένωση. Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν προφανώς ιδιαίτερα ικανοποιημένος με όσα είδε από τους παίκτες του, περιμένοντας φυσικά και τον Μπάμπη Λυκογιάννη να αρχίζει να προστίθεται στα πλάνα του, αλλά όσο βλέπει και αυτόν τον Βιτάλης να μπαίνει κανονικά και να προσαρμόζεται στο πλάνο κατευθείαν και να του δίνει και εκείνος όσα ήδη του έχουν δώσει και οι μετάγραφες που είχαν γίνει νωρίτερα χρονικά από εκείνη του Βιτάλης, η ΑΕΚ καταφέρνει σε αυτό το χρονικό σημείο να παίρνει ήδη πράγματα από τους παίκτες που έχουν προσθεθεί φέτος το καλοκαίρι στο ρόστερ της.

Όσοι δεν περιμένατε τόσο καλή και ανταγωνιστική την Καλαμάτα στο μάτς στην Τρίπολη κόντρα στον Άρη, μάλλον θα είδατε και χθες το βράδυ ότι μπορεί η ομάδα της Μεσσηνίας να καταφέρει κάτι από τους στόχους που θα θέσει για το φετινό πρωτάθλημα. Ναι, μεν ήρθε η τα 2-3 από τον Άρη, ο Άρης ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το αριθμητικό του πλεονέκτημα από μια κόκκινη που ήρθε ουσιαστικά για αντιαθλητική συμπεριφορά και στέρηση από την Καλαμάτα δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι καλό στο Θεόδωρος Κολογοτρώνης κόντρα στον Άρη. Είχε προηγηθεί μάλιστα η Μαύρη Θύελλα και με 2-1, αλλά ήρθε ήττα στο φινάλε, η ανατροπή με τον Άρη να ψάχνει και να βρίσκει έτσι τα αμυντικά κενά των νεοφώτιστων, ενώ αργότερα το βράδυ ο Ολυμπιακός έπρεπε να προσπαθήσει πάρα πολύ για να νικήσει τον Χουτεσιώτη και το κατάφερε με το 1-0, με τον Χουτεσιώτη να καταφέρει να αποκρούσει και πέναλτι, δείχνοντας και την οξυδέρκειά του κάτω από τα γκολπός του Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος ο οποίος πήγε στο Καρεσκάκης για να πάρει κάτι, το προσπάθησε, έβλεπε ότι θα μπορούσε να συμβεί, έβγαλε δύναμη, έβγαλε ανταγωνιστικό πνεύμα, ωστόσο ο Κάρμο κατάφερε να δώσει τον Ολυμπιακό όλους τους βαθμούς για την καλή έναρξη στο φετινό πρωτάθλημα.

Στα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι και αυτήν την ώρα στη συμπλήρωση πλέον 60 λεπτών αγώνα και στο Manchester αλλά και στο Brighton. 0-1 πάντα μπροστά η Bournemouth στο Etihad, 4-0 η Brighton με παίκτη παραπάνω κόντρα στην Aston Villa. Βλέπω τη City να προσπαθεί και να μοχθεί αλλά να μην βρίσκει λύσεις για να πετύχει μια πρώτη απάντηση στον goal που έχει δεχτεί από τον Tavernier. Newcastle Liverpool είναι το match που απομένει για σήμερα στο πρόγραμμα της Premier League. Η Liverpool η οποία θα βρεθεί στον Αγγλικό Βορρά σε ένα στη θεωρία πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο το τι εικόνα θέλει να παρουσιάσει και το τι ακριβώς θα παρουσιάσει η Liverpool τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Η προετοιμασία της είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα. Είχε πολλή δουλειά και τεράστια ανάγκη για βελτίωση αμυντικά. Με το παθητικό της στα φιλικά μάτς να της υποδεικνύει όλα τα προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσει ο Άντωνι Ιραόλα. Και μην ξεχνάτε ότι ακόμα έχουμε μια εβδομάδα μεταγραφών. Οπότε όπως καταλαβαίνετε πάντα στην Αγγλία όταν στενεύει ο κλοιός και η διορία φτάνει προς το τέλος της, έρχονται πολύ μεγάλες κινήσεις από τις ομάδες, γιατί εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι υπάρχει πίεση, ότι οι παίκτες μπορούν να πιέσουν τις ομάδες τους και ότι πλέον αν μια ομάδα θέλει να κερδίσει κάτι και να βάλει στα ταμεία της και ας χάσει κάτι αγωνιστικό, θα το ξανασκεφτεί και εν τέλει θα δώσει το OK για να γίνουν οι μετακινήσεις.

Ξεκίνησαν οι αλλαγές από τον Μαρέσκα. Ο Ράιλι και Άντερσον βγήκαν. Ο Σέρκι έχει μπει και ο Κόβασιτς έχει μπει. Και έχει στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος και λέει: ο Μαρέσκα λέει, έβαλε δεκάδα με κληροτίδα. Τέσσερα στόπερ, δύο πλάγια μπακ, ένα κόφτης και ο Χάλαντ με άλλους δύο μπροστά. Ναι, αν με εξέπληξε κάτι σίγουρα είναι ο Γκβάρντιολ για την θέση από την οποία ξεκίνησε. Αν και ο Γκβάρντιολ πλέον, παιδιά, θα πρέπει να το συνηθίσουμε ως προς το πόσες θέσεις μπορεί να καλύψει και αμυντικά αλλά και ως εξάρι όταν και αν χρειαστεί. Ο Άντερσον, okay, δεν βγαίνει πλέον από την εντεκάδα. Ο Ράιλι δεν ξέρω γιατί τοποθετήθηκε εκεί που τοποθετήθηκε, λίγο σε πιο κεντρικό ρόλο, ενώ το παιδί αρέσκεται στο να έχει χώρο από την πτέρυγα, αλλά θα κάνει και κίνηση φορ. Κάτι μπορεί να είδω Μαρέσκα το καλοκαίρι για να τον βάλει λίγο πιο κεντρικά και να βοηθήσει τον Χάλαντ. Αλλά είναι και άφαντος ο Χάλαντ. Πέρα από την πρώτη ευκαιρία που είχε στο παιχνίδι, όταν ήταν ακόμα δίχως σκορ η αναμέτρηση, δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι, όπως δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι και στο Community Shield μία εβδομάδα νωρίτερα. Ο Έλλιν Χάλαντ και τότε, νομίζω, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πρέπει να είχε 7 επαφές. Δεν θυμάμαι αν ήταν εντός περιοχής ή γενικότερα στο παιχνίδι, αλλά ακόμα και αυτός έχει προς το παρόν μια περίοδο ντεφορμαρίσματος. Okay, μπορεί το παιδί να έχει προλάβει να ξεκουραστεί, μπορεί να έδωσε πολλά που ενδεχομένως να μην είχε και στο παγκόσμιο κύπελο με την Νορβηγία. Θέλουν χρόνο γενικότερα οι παίκτες, άσχετα αν εμείς είμαστε λίγο ανυπόμονοι και θέλουμε από την πρεμιέρα να βλέπουμε πολλά πράγματα.

Αυτή την ώρα, όπως διαβάζω και στην ιστοσελίδα του Bwin Sport FM, υπάρχει και νέα μεγάλη μάχη του Ντουπλάντης με τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Άρμα Ντουπλάντης, ο οποίος πέρασε τα 5.65 με τη δεύτερη προσπάθεια αυτή τη στιγμή για τον Diamond Link, το οποίο γίνεται είναι μια διοργάνωση η οποία τώρα γίνεται στη Σιλεσία, λίγες μέρες μετά τα νέα κατορθώματά του στον Diamond League της Λοζάνης, στη Σιλεσία, η οποία είναι στην Πολωνία. Το Σιλεσικό Βοηβοδάτο, όπως είναι η ακριβής του ονομασία, στη Νότια Πολωνία έχουν βρεθεί οι δύο κορυφαίοι στο είδος τους, οι δύο κορυφαίοι άλτες στο είδος τους, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Ντουπλάντης, οι δύο τρομεροί φίλοι και κολλητοί που συνεχώς ο ένας σωθεί τον άλλον στον καλύτερο αγωνιστικό εαυτό του. Οπότε και τώρα προσπαθούν να ξεπεράσουν ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει καμία σημασία ποιος θα το καταφέρει. Προφανώς τα νούμερα και αριθμοί μένουν στην ιστορία, αλλά η δική του σχέση είναι πολύ διαφορετική και μόνο όμορφο κάνει το αθλητισμό.

Πριν από λίγο παραλίγο να επιτευχθεί και ένα γκολ το οποίο θα είχε έτσι ερυθρόλευκο άρωμα υπέρ της Brighton, καθώς από προσπάθεια του Κοστίνια, ο Κοστούλας, ο οποίος πέρασε με αλλαγή στην αναμέτρηση της Brighton, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά υποδείχτηκε σε θέση offside. Ήταν εκτεθειμένος, δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία, αλλά έδειξε με την κίνησή του και τον τρόπο του και την τοποθέτησή του πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση ο Έλληνας επιθετικός. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε σιγά σιγά, καλά να είναι το παιδί, να αναρρώσει πλήρως και να είναι έτοιμος, και τον Στέφανο Τζίμα να τον ξαναδούμε με τη φανέλα των Γλάρων.

Λίγο πριν πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων των 5:30, εγώ να σας πω ότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα για να δείτε τα εντυπωσιακά αλλά και κάπως τρομακτικά βίντεο που έρχονται από τον Grand Prix της Ολλανδίας στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM για το ένα το τρομακτικό ατύχημα για τον Verstappen που διέλυσε τη Red Bull στις μπαριέρες, ενώ και ο Hülkenberg απέφυγε στο χιλιοστό μια σύγκρουση με τον Μπορτολέτο. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε κανονικά τα τρομερά βίντεο από το Grand Prix.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Sport FM Patras 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
8: 6.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
13: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
14: I think our house has moved.
13: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
14: How the hell is that even possible?
13: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
14: Oh my God, run!
13: Το τέλος της Οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
15: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
16: Οι ομάδες παίρνουν θέση για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και συντονίζεστε ξανά στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα μπαίνουμε σε αγωνιστικό ρυθμό από τις 7.30 με το μάτς του Όφη απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Στις 9 παίζουν ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 30 λεπτά αργότερα με την αναμέτρηση Πανετολικός Αστέρας Ακτόρ. Μετά το τελευταίο σφύριγμα μεταφερόμαστε στο στούντιο για τον απόϊχο της αγωνιστικής, σχόλια και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
15: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάντα με Κωνσταντίνα Πανούσου στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, με Στέφανο Παλαιότερο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Στην Αγγλία δεν έχει αλλάξει κάτι. Πέρα από τις αλλαγές που κάνουν ο Μάρκο Ρόσε και ο Έντσο Μαρέσκα, το 0-1 για την Bournemouth παραμένει. 77 λεπτά συμπληρωμένα στο Etihad, με κατοχή μπάλα στο τελευταίο δεκάλεπτο στο 83 με 17% για τις δύο ομάδες. Ο Τζακ Γκρίλις τώρα ετοιμάζεται να μπει, αυτό το παλικάρι της City. Το 4-0 για την Brighton παραμένει κοντρα στην Aston Villa. Η Lommel είναι στο 1-0 κοντρα στη Βέστερλο στο Βέλγιο. Η Λίλ συνεχίζει να είναι στο 2-0 κοντρα στην Αντζέ. Στο 82 είναι αυτό το παιχνίδι. Πολύ γρήγορα ό,τι συμβαίνει στη Γερμανία. Βεστφάλια Ρίνεν, Δυνάμο Δρέσδης 0-5, η Ένα Ντάρμσταντ 1-2, Κρίσχοφ Μάιντς 0-6 πλέον εκεί το σκορ. Η Μάιντς είναι ασταμάτητη. Μπάχλιγκερ Μαγδεμβούργο 0-3, Μπραουνσβάικ Ουνιόν Βερολίνου 1-1 και Σκοτ Μάιντς Γκλάντμπαχ 0-3. Υπάρχουν άλλα τρία παιχνιδάκια, το Έσεν Σανκ Πάολι, το Φόνιξ Λουμπέκ με Πάτερμπορν και Φορτούνα Ντίσελτορφ με τη Φράιμπουργκ. Στις 7 η ώρα Ελλάδος, η Σέντρα, και στις 3 αυτές αναμετρήσεις.

τρομερή επέμβαση και παραλίγο το 2-0 για την Bournemouth. Έβγαλε μια κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι ο Ντοναρούμα με εντυπωσιακή αντίδραση στην ευκαιρία των Τσέρις. Εδώ τώρα θα βγει πάλι ο Ντοναρούμα, δεν θα διώξει, αλλά ο Ρούμπεν Ντίας πρόλαβε με κεφαλιά μπροστά του να απομακρύνει. Υπάρχει πλέον επίσημα και η ενδεκάδα της Λίβερπουλ, 6:30 το δικό τους παιχνίδι με την Νιούκασλ στον Αγγλικό Βορρά, στο St. James Park, σε λιγότερο από μία ώρα πλέον. Με τον Αλεξάνδερ Ίσακ να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, τον Εγκουμόχα, ο οποίος έκανε εντυπωσιακή προετοιμασία, κερδίζει έδαφος, κερδίζει εμπιστοσύνη από τον Άντωνι Ιραόλα, ότι προσπάθησε να πάρει από τον Σλότ, αλλά δεν τα κατάφερε, τώρα το καταφέρνει ο μικρός και είναι βασικός για τη Λίβερπουλ. Ο Χακ που φαίνεται θα είναι δεξιά. Ο Βίρτς θα είναι πίσω τους με τον Χράφενμπεργκ και τον Σόμποσλάι, ο οποίος είναι στο team των υπαρχηγών όταν δεν θα υπάρχει ο Φαντάικ στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κέρκες αριστερά, ο Ζακέ με τον Φαντάικ στα στόπερ, ο Φρίμπονγκ δεξιά και ο Άλισον θα είναι στα goal post, πράγμα που σημαίνει ότι είναι στον πάγκο ο Κώστας Τσιμίκας για τους κόκκινους.

Μας χαλάει λίγο έτσι το καλό ελληνικό σεριό Κώστας Τσιμίκας. Θα μπορούσε να είναι και εκείνος ένας Έλληνας για τον οποίο θα μιλά η Ευρώπη, η ποδοσφαιρική Ευρώπη, έπειτα από όσα έχουμε δει τις τελευταίες ώρες και τις τελευταίες ημέρες, από το βράδυ της Παρασκευής και την τρομερή εμφάνιση του Τζόλι για την Arsenal στην δική της πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα ως πρωταθλήτρια. Πλέον η Arsenal υποδέχτηκε την Coventry του Frank Lampard και επιβλήθηκε 3-0. Ξεκίνημα λοιπόν έγινε από τον Τζόλι με εντυπωσιακή εμφάνιση. Συνεχίστηκε με τον Τζολάκη στη νίκη της Hull κόντρα στη United με το τελικό 2-0. Ό,τι βέβαια και αν επιχειρούσε η United πήγαινε προς τον Έλληνα goalkeeper, διότι ήταν οι περισσότερες αρκετά εύκολες σέντρες προς το μέρος του, όταν χρειάστηκε σε δύο περιπτώσεις, σαν να φώναξε στον Εμπουεμό ότι αδερφέ, δεν πρόκειται με τίποτα να σκοράρει σήμερα, θα κρατήσω εγώ το 0 για την ομάδα μου και θα της δώσω και μια τεράστια νίκη στην έναρξη του πρωταθλήματος. Από μια καλή στιγμή είχε ο Εμπουεμό στα δύο ημίχρονα για τη United και στις δύο περιπτώσεις ο Τζολάκης τον νίκησε. Η συνέχεια δόθηκε και από τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος έπειτα από τα περσινά του τέρματα, όπου αν δεν υπήρχε ο Λαουτάρο Μαρτίνες θα ήταν και πρώτος σκόρερ στη σέρια, συνέχισε και ήταν εκείνος ο οποίος σκόραρε για την Κόμο κοντά στην Ντινέζε στο 1-1 της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας. Για το δίδυμο των Καρέτσα και Κωνσταντέλια, οκ, δεν νομίζω ότι χρειάζονται ιδιαίτερα λόγια, ιδιαίτερες αναφορές. Εδώ θα είμαστε όλη τη σεζόν, εδώ είμαστε ήδη από το καλοκαίρι που βλέπουμε πράγματα και θαύματα από τους δύο νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κατάφεραν να γίνουν και συμπαίκτες σε διασυλλογικό επίπεδο στη Βεσφαλία. Είναι μέρος όπου μπορούν να λάμψουν, είναι το Signal Iduna Park, ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να τους ευνοήσει να εκτοξεύσουν ακόμα πιο πολύ τις ποδοσφαιρικές τους μετοχές, και το καταφέρνουν και το έδειξαν και από το πρώτο επίσημο μάτς επί γερμανικού εδάφους για την αγωνιστική περίοδο στο Super Cup κοντά στην Bayern. Ήθε ή τα μεν, αλλά με λάμψη των Ελλήνων δε. Οπότε συνεχίζουμε και ελκύ όλων και ελπίδα όλων, και φυσικά να πρέπει να κατανοήσουμε κιόλας πόσο σημαντικό είναι αυτό που συμβαίνει με τους Έλληνες παίκτες στα πολύ πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το 24ο λεπτό στο Etihad, το 0-1 παραμένει. Πλέον ζορίζουν πάρα πολύ τα πράγματα για τη City. Βλέπουμε και λίγο στους δέκτες μας και τον Haaland, ο οποίος και πριν από λίγη ώρα είχε ένα τρομερά απογοητευτικό τελείωμα εντός περιοχής με το αριστερό. Η μπάλα έφυγε παντελώς εκτός στόχου. Ωραία, το έπιασα στο στόμα μου. 1-1 μόλις ο Μάρκ Γκέχη στο 24ο λεπτό. Κατάλαβα, Κωνσταντίνα μου, τι θες να μου πεις. Μόλις πήγα εγώ να μιλήσω, κατευθείαν ήρθε τον γκολ. Τι να κάνω. Μια ζωή τα ίδια πράγματα. 1-1 λοιπόν η City με τον Μάρκ Γκέχη, ο οποίος παίρνει και εκδίκηση για την τεράστια χαμένη ευκαιρία του από στατική φάση πριν από λίγη ώρα. Η City πλέον φουλάρει για την ανατροπή. Ήθελα να κοιτάξω λίγο τη βαθμολογία της Premier, η οποία λόγω και των τεσσάρων τερμάτων της Brighton την έχει στην πρώτη θέση, οπότε η ομάδα των Κοστούλα και Τζίμα είναι πρωτοπόρος εκεί, ό,τι και αν συμβεί νομίζω στο Etihad, εκτός και αν αποφασίσει η City να φτάσει σε κάποιο σκορ τύπου 5-1, οπότε εκεί θα μιλάμε κάπως διαφορετικά.

Η Μπρέντφορντ είναι στην τρίτη θέση κάτω από τη δεύτερη Άρσεναλ, η οποία σταμάτησε στα 3 γκολ. Στα 3 γκολ σταμάτησε και η Μπρέντφορντ. Βασικά κοιτάζω την πρώτη εξάδα. Και αν θέλετε να ακούσετε ποιοι βρίσκονται εκεί, είναι Brighton Arsenal, Brentford Everton, Hull και Ipswich. Πώς σας φαίνεται αυτό? Με παιχνίδι της United ήδη να έχει περάσει, με παιχνίδι της Tottenham ήδη να έχει περάσει, με παιχνίδι της City να βρίσκεται σε εξέλιξη. Οκ, περιμένουμε Liverpool μετά και Chelsea αύριο το βράδυ. Αλλά για την ώρα και για την πρεμιέρα, ενδιαφέροντα πραγματάκια συμβαίνουν στην Premier League. Η Brentford, η οποία όχι απλά επικράτησε 3-0 στη Tottenham, την παρέσυρε στο διάβα της, την διέλυσε. Και αυτό διότι μπορεί τότε να έχει κάνει τρομερές μεταγραφές. Μπορεί να έχει σπάσει δύο φορές το δικό της μεταγραφικό ρεκόρ με τα ποσά που έδωσε. Μπορεί στη θεωρία να λέγαμε όλοι κάνει κινήσεις που ξεκάθαρα δείχνουν ότι θέλει να αλλάξει στάτους και να μην περάσει πάλι περιπέτειες με αποφυγή υποβιβασμού, αλλά να επιστρέψει σιγά σιγά προς τις ευρωπαϊκές θέσεις. Και βλέπουμε αυτό το πράγμα χθες το βράδυ από την Tottenham που δεν καταλάβαινε τι την χτύπησε, και από έναν Σανγκαρέ στο χώρο της μεσαίας γραμμής της Brentford που έκανε ό,τι πραγματικά ήθελε. Ο Ντετζέρμπι βγήκε και είπε ότι χρειάζονται χρόνο για να χτίζονται οι ομάδες. Πολύ σωστό, πολύ λογικό, αλλά δημιουργούνται και αυτές οι εντυπώσεις που δεν γίνεται να τις αφήσουμε απ' έξω με μια τέτοια πρεμιέρα.

Φυσικά, ένας ακροατής μου επισημαίνει πως σε ό,τι αφορά στο ελληνικό ενδιαφέρον, τέλος πάντων, αν και δεν πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή, πέτυχε γκολ για τη Μόντσα και ο Γκουστάβο Βαρέλα, ο οποίος είναι ο γιος του πάλι ποτέ αμυντικού του ΠΑΟΚ, του Φερνάντο Βαρέλα. Ο Γκουστάβο Βαρέλα ήταν εκείνος ο οποίος πέτυχε το μοναδικό γκολ της Μόντσα στο Σαν Σίρο εχθές. Ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1. Ήταν και σκόρ ημιχρόνου αυτό μετά το γκολ του Σαλχάνογλου στο 6. Στο δεύτερο μέρος η Ίντερ καθάρισε στην πρεμιέρα της, η πρωταθλήτρια και κυπελούχος Ίντερ, με το 4-1 με Ζελίνσκι, Εσπόζιτο και Μπισεκ, ο οποίος βρέθηκε από την άμυνα στην επίθεση. Έκανε και ένα τρομερό τελείωμα με το αριστερό. Κάπως η άφηξη και του Τζον Στόουνς ίσως να προκαλέσει και έναν διαφορετικό και καλύτερο εαυτό και για τον Μπισεκ, που θα θέλει να υπερασπιστεί και αυτός όποια θέση και όποιο χρόνο συμμετοχής μπορεί στην άμυνα της Ίντερ.

Σάβο Βαρέλα, ο οποίος είναι μόλις 21 ετών. Είναι διεθνής μέχρι και το τμήμα κάτω των 21 ετών για την Πορτογαλία. Έχει 5 συμμετοχές με την φανέλα με το εθνόσημο. Ανήκε μέχρι και το φετινό καλοκαίρι στην Μπενφίκα. Είχε ξεκινήσει από τις υποδομές της Sporting. Φυσικά και λόγω του μπαμπά πέρασε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ μέχρι και το 22. Έφυγε, πήγε στην Μπενφίκα, πέρασε για λίγο με δανεισμό από τη Ζιλ Βιθέντε. Και από φέτος βρίσκεται στην Μόντσα. Και τι καλύτερο για εκείνον να κάνει ξεκίνημα στην πρεμιέρα με γκολ. Οκ, το αποτέλεσμα η ομάδα του μάλλον ήταν όχι προδιαγεγραμμένο, αλλά ένα τέτοιο παιχνίδι που κόντρα σε αυτή την ομάδα, σε αυτό το γήπεδο, εντάξει, πόσο να το βάλεις, πόσο να το κυκλώσεις και να το βάλεις εντός προγράμματος για να πάρεις κάποιο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, ο μικρός τα κατάφερε μια χαρά.

Αρχικά το σημειάκι δεν σηκώθηκε. Άργησε πάρα πολύ. Ο Γκβάρντιολ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 τη City με ανατροπή. Ο ρέφερι υπέδειξε offside σε συνεννόηση και με τον βοηθό του, καθώς και εκείνος στη συνέχεια σήκωσε το σημειάκι. Φυσικά θα πρέπει να το ξαναδούμε, να βοηθήσει. Ωραία. Είναι τρομερά ωριακό. Στο 91ο λεπτό πλέον. Εδώ σίγουρα θα πρέπει να βοηθήσει η τεχνολογία. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Γκβάρντιολ δεν παραπονέθηκε και πάρα πολύ για την υπόδειξη του ρέφερι, αλλά σίγουρα νομίζω θα χρειαστούμε βοήθεια. Φυσικά και ο ρέφερι χρειάζεται βοήθεια. Δείχνει σε όλους τους παίκτες να περιμένουν για την πιθανή πολύ μεγάλη ανατροπή της City.

Λοιπόν, 2-1. Κωνσταντίνα Πανούτσου, δεν το ζήτησες. Δεν είπες, κορίτσι μου, να πάμε για ανατροπή. Ορίστε, να το. Λοιπόν, 2-1 στο 91. Ποιος ο Γιώσκο ο Γκβάρντιολ? Ο στόπερ, ο πλάγιος μπακ, ο αμυντικός χαφ, ό,τι θέλετε πείτε τον. Αυτός ο τρομερός παίκτης, ο Γιώσκο ο Γκβάρντιολ, είναι αυτός που γυρίζει τούμπα το παιχνίδι για την City, η οποία με κατοχή κοντά στο 85% δεν θα μπορούσε να αφήσει ένα τέτοιο μάτς να της φύγει από τα χέρια. Ό,τι DNA μπορεί να έχει μείνει από την εποχή του Pep, τώρα κάνει την εμφάνισή της. Η αλήθεια είναι, είναι τρομερή η κάθετη που κάνει ο Σέρκι, για άλλους Σέρκι, άντε να τονίσουμε στην λίγουσα, με το εξωτερικό του ποδιού του κάνει ολόκληρο γύρισμα ο Γκβάρντιολ, φέρνει στο δεξί, πλασάρει εκεί που πρέπει στην γωνία. Τώρα βλέπουμε και το, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, πόσο καλυπτόταν ο Γκβάρντιολ, μια χαρά είναι η φάση. Όντως και με γυμνό μάτι φαινόταν ότι καλύπτεται, και κάπως έτσι η City θα πάει να κάνει πρεμιέρα με νίκη.

έτυχα. Το 2-1 για την City με ανατροπή. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε τελικό σφύριγμα από τον ρεφερή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Brighton σταμάτησε στα 4 γκολ. Αλλά και εκεί έχουμε ακόμα μερικά δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού κόντρα στην Aston Villa. Το 4-0 έχει παραμείνει με την Aston Villa να είναι με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο. Ακολουθεί σε περίπου 35 λεπτά και το Newcastle Liverpool, το τελευταίο στο σημερινό πρόγραμμα της Premier. Να σας πω ότι είναι τελικό πλέον το Anze Lille στο 0-2 για τη Γαλλία, ενώ η Lommel πριν την ανάπαυλα στην οποία βρισκόμαστε τώρα έχει κάνει δύο τερματά της κόντρα στη Βέστερλο στο πρωτάθλημα Βελγίου. Ακολουθεί το match της Breeze με την Circle Breeze, φυσικά πολύ φτωχότερο πλέον το βελγικό πρωτάθλημα έπειτα από την αποχώρηση και του Καρέτσα και του Χρήστου Τζόλι.

Είναι τελικό πλέον το 2-1. Η εποχή Έντσο Μαρέσκα σε επίπεδο πρωταθλήματος αρχίζει με αγχωτική νίκη για την City 2-1 την Bournemouth. Ο Μαρέσκα, ο οποίος έχασε το Community Shield από την Arsenal, αλλά κάνει θετικό ποδαρικός πρώτος coach της City μερικά χρόνια μετά τη θητεία του εκεί ως βοηθός του Pep Guardiola. Οπότε έχουμε τελικό στο Etihad, τελικό και στο Brighton πλέον 4-0 την Aston Villa. Είδα άλλο ένα τελικό, τελικό είναι και το Eindhoven Groningen το 5-1, σε εξέλιξη εδώ και 12 λεπτάκια το Καμπούρ Φέγενορντ στο 0-0. Το Γκυμαράες Νασονάλ Μαδέιρα είχε αρχίσει στην Πορτογαλία 1-0 για την Γκυμαράες, το πρώτο μάτς του προγράμματος για την σημερινή Κυριακή.

Και όσο εμείς βλέπουμε τι συμβαίνει στην ποδοσφαιρική Ευρώπη, η τεράστια μάχη στην Σιλεσία συνεχίζεται ανάμεσα σε Ντουπλάντης και Μανόλο, τον δικό μας, τον Εμμανουήλ Καραλή. Έχουν περάσει αμφότεροι τα 6 μέτρα προς το παρόν, με την πρώτη το εξάμετρο το πέρασε ο Εμμανουήλ Καραλής και έχει συνέλθει και ο Ντουπλάντης, ο εξάμετρο το πέρασε ο Εμμανουήλ Καραλής και έχει συνέλθει και ο Ντουπλάντης, ο οποίος είχε ξεπεράσει

Λοιπόν, λίγο πριν τις 6 θα ακούσουμε λίγη μουσικούλα, θα ακούσουμε εν συνεχεία ένα μικρό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, κανονικότατα, και θα επανέλθουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 με πολύ περισσότερη δράση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 6, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 7. Όπως παρέα θα πάω και με την Κωνσταντίνα Πανούτσου που είναι στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής. Παρεούλα θα είμαστε και με τον Στεφάνο Παλαιότολο που είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και θα παραμείνω εδώ μέχρι και τις 7 στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Επιστρέψαμε με σέντρα. Πλέον νομίζω ότι κάθε ώρα που θα περνάει και όσο σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε και προς τον Σεπτέμβρη, κακά τα ψέματα παιδιά, τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, περιμένουμε και μια Bundesliga να αρχίσει από τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα. Έχουμε άλλη μια σέντρα στις 6, οπότε έχει αρχίσει το Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 0-0, φυσικά δεν υπάρχει σκορ. Για τη La Liga, Χετάφε Σανταντέρ 8:30, Κέλτσε Μπαρτσελώνα, το παιχνίδι που είναι αργά, 10:30 ώρα Ελλάδος.

όπως χθες είχαμε άλλα τρία παιχνιδάκια, το Bilbao Sevilla 1-3 με τους Ανδαλουσιάνους να κάνουν θετικό ξεκίνημα. Πολύ πολύ περίεργη και δύσκολη περσινή αγωνιστική περίοδος για εκείνους. Το Valencia Celta έμεινε στο 0-0 και αργά το βράδυ η Real Madrid της πέρασε από την έδρα της Espanyol με το τελικό 2-1, το οποίο διαμορφώθηκε στο 90. Ο Bellingham στο 9 το λεπτό είχε ανοίξει το σκορ, ο Καλατράβα στο 30 είχε σοφαρίσει, στο 90 ο Espi ήταν εκείνος ο οποίος χάρισε την νίκη στην Real του Μουρίνιο. Κάρλος Espi, 21 ετών, κοιτάζει τον κόσμο από τα 194 εκατοστά, πανύψηλο παλικάρι στην κορυφή της επίθεσης της Real. Είχε μπει στο 80 αντί του Bellingham και στο 90 κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Πιτσιρικάς ήθελε να ξεσπάσει, να πανηγυρίσει έξαλα το επίτευγμά του. Λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο και τον κύριο Ζωζέ, καθώς ο Μουρίνιο κατευθείαν τον έριξε, τον προσγείωσε, του είπε να κρατήσει τη λογική του και την ψυχραιμία του και την καθαρή του σκέψη. Υπήρχαν ακόμα τα λεπτά των καθυστερήσεων μπροστά στο μάτς. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει έπαρση και χαλαρότητα ούτε από εκείνον ούτε από κάποιον συμπαίκτη του. Οπότε ο μικρός την ώρα που πανηγύριζε τρελά είδε τον Πορτογάλο να του λέει: κράτα το μυαλό στο κεφάλι σου, ηρέμησε, έχουμε ακόμα

Ο μόνος των ντουμπλάν της, όπως με ενημέρωσε η Κωνσταντίνα Πανούτσου, έχει ξεπεράσει πλέον και τα 6 και 10. Ο Γκούντορμσεν έχει 2 αποτυχημένες προσπάθειες στο συγκεκριμένο ύψος, στον πύχη. 6 και 10 δεν έχει καταφέρει να τα ξεπεράσει. Ο Ντουπλάντης το έκανε, οπότε αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τον Μανόλο, τον Μανόλο Καραλή, ο οποίος φαίνεται να έχει αφήσει προς το παρόν τα 6 και 10. Το έκανε βλέποντας τον Ντουπλάντης να μην καταφέρει να τα περάσει. Είναι μια τακτική που προφανώς προσθέτει πίεση και στον έτερο διεκδικητή της κορυφής. Ο Γκούντορμσεν πάντως, ο Νορβηγός, με πολύ καλή εμφάνιση αποχαιρετά, αφού δεν κατάφερε σε 2 προσπάθειες να ξεπεράσει τα 6 και 10.

Διαβάζω λίγο τα μηνύματά σας. Άρχισε, λέει, το Μουρίνιο εφέκ, λέει ένας φίλος. Θα πω εκλεπτισμένα αυτό που έχει γράψει. Τύχη. Νίκες στο τέλος, διαμαρτυρίες, σύντριγκες κλπ. Αυτός είναι, δηλαδή, αν δεν τον έχουμε μάθει 20 χρόνια τώρα. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι. Κάποιοι τον έχουν ως έναν εκ των κορυφαίων προπονητών, άλλοι τον έχουν ως απόλυτα ξεπερασμένο και ποτέ κάτι ιδιαίτερο. Άλλοι τον έχουν ως coach που επέλεγε να στείνει πούλμαν στην άμυνα. Άλλοι έχουν να θυμούνται μόνο τις πολύ πολύ καλές εποχές του μέχρι το 10, άντε λίγο πιο μετά και στην πρώτη χρονιά του στην επιστροφή στην Τσέλσι. Γενικότερα είναι από τους τύπους και από τα προπονητικά μυαλά που αξίζει να τα μελετήσεις και να τα προσέξεις, όπως επίσης αξίζει να παρακολουθήσετε πάρα μα πάρα πολύ το ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε 11 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, πολύ πολύ πρόσφατα, σε δημοφιλή συνδρομητική πλατφόρμα για τον Ζωσέ Μουρίνιο, για να δείτε πώς ακριβώς αναφέρεται και εκείνος στα επιτεύγματά του, στην διαδρομή του, στην προπονητική, τι λένε και όσοι τον έχουν ζήσει, έχουν συνεργαστεί μαζί του, ξεκαθαρίζοντας πόσο δύσκολος είναι ως προπονητής και ως χαρακτήρας, όταν όντως τα πράγματα ζορίζουν. Δεν είναι τόσο πολύ άλλη μια γεωγραφία, η αλήθεια είναι. Οπότε γενικότερα θεωρώ ότι είναι αρκετά διαφορετιστικό το ντοκιμαντέρ και πραγματικά σε κρατά πάρα πάρα πολύ από το πρώτο του κιόλας επεισόδιο.

Πάμε πάλι τα ίδια με Καραλή και Ντουπλάντης. Ενδεχομένως να αφήσουν τα 6 και 15 και να πάνε να ανεβάσουν τον πύχη πολύ πολύ ψηλότερα. Ο Ντουπλάντης, αν θυμάμαι πολύ καλά, στο τελευταίο meeting στη Λοζάνη πήγε να κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ με τα 6.32, δεν τα κατάφερε όταν πλέον είχε εξασφαλίσει ούτως ή άλλως την νίκη κόντρα στον Καραλή, είχε και εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο Diamond League εκείνο. Τώρα στην Σιλεσία ξανά ουσιαστικά ο ένας προσπαθεί, δεν ξέρω, να παίξει με το μυαλό του άλλου, να τον αγχώσει, να επιβληθεί και πνευματικά, αλλά αμφότεροι αφήνουν προς το παρόν όπως φαίνεται τα 6 και 15. Ο Ντουπλάντης τα πέρασε τα 6 και 10, ο Καραλής τα άφησε και μάλλον αφήνει και τα 6 και 15, και θα δούμε πού θα φτάσουν αυτοί οι δύο.

Ολοκληρώθηκε και το Grand Prix στην Ολλανδία. Ο Λάντο Νόρις είναι ασταμάτητος. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με τη McLaren είναι νικητής και στη χώρα της τουλίπας. Κατέκτησε την πρώτη θέση. Είναι η παριθμόν 13η νίκη για τον Νόρις στη Φόρμουλα 1. Το βάθρο το συμπλήρωσαν ο Κίμι Αντωνέλη στη δεύτερη θέση, παίρνοντας παράλληλα και αρκετούς πόντους για το πρωτάθλημα, ενώ στο βάθρο βρέθηκε στην τρίτη θέση πλέον και ο Τζορτζ Ράσελ.

στη Γερμανία που υπάρχει ακόμα σε εξέλιξη, υπάρχουν σε εξέλιξη τα παιχνίδια κυπέλου, έχουμε αρκετά γκολ και αρκετά μεγάλο σκορ. Λοιπόν, Βεστφάλια Ρίνεν Δυνάμο Δρέσδης 0-6, Πιένα Ντάρμσταντ 1-2, Γκρίσχοφ Μάιντς 0-8. Κάθε φορά που αναφέρομαστε στα μάτς του κυπέλου Γερμανίας, η Μάιντς φροντίζει να πετυχαίνει και γκολ. Μπάχλιγκερ Βαγδεμβούργο είναι στο 0-4, η Μάιντς μάλλον έχει πετύχει ακόμα ένα τέρμα, θα το δούμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Μπραουνσβάιγ Ουνιόν Βερολίνου είναι στο 2-3 και στο 0-5 η Gladbach με τη Σκοτ Μάιντς. Φυσικά η Μάιντς, η κανονική της Bundesliga, φτάνει στο 1ο γκολ στο 28ο λεπτό κόντρα στην Γκρίσχοφ. Υπάρχει τώρα η πρόκληση, ξέρετε πώς είναι αυτά, για το, το διψήφιο νούμερο στα γκολ. Δεν ξέρω πλέον ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση σε κάτι τέτοιο. Είναι ο σεβασμός που σημαίνει συνεχίζεις και δίνεις ό,τι έχεις κόντρα στον αντίπαλο. Είναι ότι σταματάς και αυτό αποτελεί ένδειξη σεβασμού για να μην διαλύσεις κάποιον και προκαλέσεις ένα πολύ μεγάλο σκορ. Ο καθένας, ο κάθε προπονητής βασικά, επιλέγει και παίρνει

Ο Εμμανουήλ Καραλής πηγαίνει για επίδοση καριέρας, η οποία προς το παρόν είναι στα 6-17, αλλά στην πρώτη του προσπάθεια στα 6-20 δεν τα κατάφερε. Ο Ντουπλάντης αντιθέτως ούτε στη δεύτερη τώρα, ναι, ούτε στη δεύτερη. Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 6-20, τα οποία τα πέρασε ο Μόντο Ντουπλάντης. Δεν ξέρω πού θα πάει το πράγμα με αυτόν τον τύπο. Δεν ξέρω πώς αυτός ο Σουηδός μπορεί να νικηθεί. Δεν ξέρω αν αυτή η κόντρα κάποια στιγμή γυρίσει ένας διακόπτης και αρχίζει ο Καραλής και επιβάλλεται του Ντουπλάντης. Αλλά αυτό που κάνουν, με τον τρόπο που το κάνουν, αποφασίζοντας πού θα θέσουν τον πύχη και τι ρεκόρ θα καταγράψουν ή τι ιστορικές επιδόσεις και για τους δύο, είναι σαν να ξεπερνά σε suspense ακόμα και ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι ή ένα μπασκετικό ή οτιδήποτε αρέσει στον καθένα, ρε παιδί μου. Σκεφτείτε ένα buzzer beater, σκεφτείτε ένα goal στο 90. Όταν βλέπεις αυτούς τους δύο να ετοιμάζονται για την προσπάθεια που μπορεί να γράψει ιστορία, πλέον το έχουν κάνει τόσο εντυπωσιακό που είναι όλο αυτό δημιούργημά τους και τους αξίζει να το βιώνουν και μας το προσφέρουν και εμάς και τους παρακολουθούμε. Οπότε ο Ντουπλάντης καταφέρνει να προσπεράσει τον Μανόλο.

Να υπενθυμίσω ότι 7:30 κάνει σέντρα το σημερινό πρώτο χρονικά παιχνίδι για τη Στοίχημαν Super League, την πρώτη αγωνιστική του της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το Όφι Βόλος θα είναι εκεί κανονικότατα ο Μάνος Σουριάς για να κάνει την περιγραφή για τον Big Win Sport FM 94,6. Φυσικά σε μερικά λεπτά θα αρχίσουμε πλέον να μαθαίνουμε και τους 11 που επέλεξαν οι δύο ομάδες και θα μεταφέρουμε και κλίμα από το Ηράκλειο σε αυτήν την αναμέτρηση του Ευρωπαίου Όφι πλέον και σχεδόν και στη League Face του Europa League έπειτα από την πολύ πολύ άνετη νίκη επί της CSKA με το 3-0. 9 η ώρα η σέντρα στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, 9:30 το Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, αυτή η ώρα το 9:30 είναι και λόγω καλοκαιριού, είναι και λόγω ζέστης. Ως συνήθως η Στοίχημαν Super League προγραμματίζει τα παιχνίδια όσο διαρκούν και υψηλές θερμοκρασίες και αργεί να πέσει και η νύχτα λίγο πιο αργά. Όσο θα χειμωνιάζει θα αλλάζει πλέον και ο χρόνος και τα συγκεκριμένα slots που θα τοποθετούνται οι αναμετρήσεις.

0: They want it down, but they go.
1: Είδε, Στέφανε, το μήνυμα, ε. Με το MJK να βάλει και paper cuts, ορίστε. Κατευθείαν. Ο Στεφανάρας εδώ πέρα είδε το μηνυματάκι, σου λέει κάτσε να βάλουμε και αυτή την μουσική. Έλαβε τα credits του από τον

Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε λίγο την 11η και τη Liverpool, να δούμε και εκείνη τη Newcastle στο παιχνίδι που κάνει σέντρα σε 7 λεπτά και από τώρα. Το τελευταίο για σήμερα στην Premier πριν και από την λονδρέζικη μάχη τη Chelsea με τη Fulham το βράδυ τη Δευτέρα. Άλισον στα goal post για τη Liverpool, Φρίμπονγκ, Ζακέ, Φαντάικ και Κέρκε στην άμυνα. Χράφενμπεργκ, Σλόμποσλαϊ στα χαφ. Ενγκουμόχα, Βίρτ, Χάκπο και Ίσακ στην επίθεση. Ο Χόρνισεκ είναι στα goal post τη Newcastle. Ο Λιούις Χολ, ο Μπότμαν, ο Τιαό και ο Ντέντιτς είναι στην άμυνα. Ο Μάιλι με τον Στέρ στα χαφ. Ο Μπάρνς, ο Γουισά και ο Ελάγκα είναι πίσω από τον Οσούλα. Ο Γουισά έχει πράγματα να αποδείξει. Πάρα πολλά. Δεν έκανε καθόλου καλή πρώτη σεζόν στον Αγγλικό Βορρά με την Newcastle. Ήταν θετικός μέχρι εκεί με το Κονγκό στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά προφανώς και με τα χρήματα που έχει κοστίσει στην ομάδα του, θα πρέπει να δώσει πολλά περισσότερα από όσα έδωσε πέρσι. Ήταν και τραυματίας, είχε χάσει και μεγάλο μέρος της σεζόν. Γενικότερα δεν του πήγε καλά το πράγμα. Δεν ήταν ο άμεσος αντίκτυπος μιας τόσο μεγάλης μεταγραφής όσο είχε βγει προς τα έξω αυτή του Wissa. Και δικαίως, γιατί στην Brentford έκανε τρομερά πράγματα. Okay, δεν πήγε καλά ο πρώτος καιρός στη Newcastle. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να προσφέρει πλέον στην ομάδα με νέο προπονητή, τον Ματάις Γιάισλ, τον Γερμανό.

Ένα μήνυμα που λέει: Κώστα λέει, έβγαλε κόμπλεξο ο Λύσεως και απαξίωση προς τον Κωνσταντελιά. Όχι ρε παιδιά. Γιατί να πρέπει να σκεφτούμε το χειρότερο σενάριο. Οκ. Okay. Ο Λύσε είδε τον Γιάννη να του ζητά τη φανέλα. Προφανώς συμφώνησαν να του τη δώσει. Εντάξει, μπορεί να μην τον έχει συνηθίσει. Όχι, μπορεί, σίγουρα να τον έχει συνηθίσει. Μπορεί και να μην ήξερε πολύ καλά το πρόσωπο του Έλληνα επιθετικού. Εντάξει. Γύρισε να δει τη φανέλα του για να θυμάται ποιος του τη ζήτησε, ρε παιδί μου, ή να πάει στα αποδυτήρια όπως κάνουν συνήθως, που λένε «Α, μου τη ζήτησε τη φανέλα ο Τάδε, αν μπορείτε δώστε τη ρε παιδί μου, γιατί εγώ είτε βιάζομαι να φύγω, είτε οτιδήποτε». Τώρα να μιλάμε για κόμπλεξ και απαξίωση, επειδή είδαμε ένα στιγμιότυπο, ένα βιντεάκι ενός παίκτη προς έναν άλλον, επειδή είναι δικός μας, όχι, όχι, καμία σχέση.

Τρομερή ατμόσφαιρα στο St. James Park. Είχαν συνεννοηθεί οι φίλοι της Newcastle και της Liverpool να αποτίσουν φόρο τιμή στη μνήμη του τεράστιου Kevin Keegan, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή πριν από ένα μήνα σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με την αρρώστια, ο μοναδικός Άγγλος ποδοσφαιριστής που έφτασε να κατακτήσει δύο χρυσές μπάλες, με τρομερή ιστορία και στη Λίβερπουλ και στην Νιούκαστλ. Οι δύο ομάδες συμφώνησαν πως έπρεπε να αποτίσουν φόρο τιμή σε αυτήν την τεράστια προσωπικότητα, οπότε τίμησαν την μνήμη του στα 75 του χρόνια, στα τέλη του περασμένου Ιούλη ήταν. Μάλιστα τον Ιανουάριο του 26 είχε κάνει τελευταία του δημόσια εμφάνιση. Το είχε αντιμετωπίσει όλο και με χιούμορ και με αισιοδοξία, αλλά νικήθηκε το φετινό καλοκαίρι και η ατμόσφαιρα στο Newcastle ήταν εντυπωσιακή λίγο πριν την έναρξη του μάτς.

0: FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
10: Okay.
9: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
12: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Από τη δομή της Συντικής Ερών κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Άλλοι 17 μετανάστες έχουν συλληφθεί. Η Ελλάδα μας δείχνει το δρόμο, τονίζει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου, εξαίροντας τη στάση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τη βεβαιότητα πως ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι θα επιστρέψει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εξέφρασε ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι. Όπως είπε, ο Καναδάς δεν μπορεί να επιτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. Χωρίς ρεύμα είναι πριν τις 5.30 το απόγευμα πολλές περιοχές της Αρονιδά λόγω βλάβης. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ αναμένεται αποκατάσταση στις 7.30. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 38 με 39 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η Αν Χάθαουεϊ και ο Γιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
17: I think our house has moved.
16: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
18: How the hell is that even possible?
16: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
19: Oh my God, run!
16: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
20: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη
10: μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
21: Ακορντεύω.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, τελευταίο ημίρο εκπομπή μα. Big Win Sport FM 94,6. Κωνσταντινά Πανούτσου στην επιμέλεια και οργάνωση εκπομπή. Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου. Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική συγγνώμητα τη χώρα. Τι σα έλεγα για την άμυνα τη Λίβερπουλ και τι αδυναμίε τη. 1-0 η κυρία Νιούκαστλ από πολύ νωρί. Με τρομερό επιθετικό transition, με κάκιστο αμυντικό transition για την Liverpool, η οποία έφτασε στην αντίπαλη περιοχή, έχασε την μπάλα, ξεχύθηκε στην επίθεση. Η Newcastle κατάφερε με τον Ελάγκα στο 5ο λεπτό με τρομερό τελείωμα να κάνει το 1-0. Τώρα είναι ξανά στην επίθεση η Liverpool, δεν καταφέρνει τίποτα, αλλά με μια αντεπίθεση από την έναρξη του match οι καρακάξεις προηγούνται.

Ντουπλάντης την έχει την έμπνευση, το θέλει το παγκόσμιο ρεκόρ, τον έθεσε τον πύχη στο 6.32 ξανά μετά το meeting της Λοζάνης. Προσπαθεί να το κάνει και σήμερα, η πρώτη του προσπάθεια δεν ήταν επιτυχής, δεν κατάφερε να περάσει τον πύχη, θα έχει ακόμα δύο προσπάθειες. Αλλά ο Σουηδός θέλει το νέο παγκόσμιο ρεκόρ, το σκέφτηκε στη Λοζάνη, δεν το έκανε, το σκέφτεται και σήμερα στην Πολωνία, θέλει να το κάνει. Και δεν θα σταματήσει να το σκέφτεται κιόλας, ακόμα και αν δεν το κάνει σήμερα, θα το ξαναβάλει στο τραπέζι στο επόμενο μεγάλο meeting.

Λοιπόν, σταματάω του πλάντης. Αρκείται στο 6-20 και στη νέα νίκη κόντρα στον Εμμανουήλ Καραλή. Οπότε δεν θα πάει τελικά για το παγκόσμιο. Το επιχείρησε μια φορά. Μάλλον θα είδε ότι δεν του βγαίνει. Ότι ίσως να μην είναι η μέρα του. Ότι περισσότερο θα το εκβίαζε παρά θα το έκανε έτσι με θετικό συνέστημα για να πάει να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ. Και σταματά την προσπάθειά του για να πανηγυρίσει τη νίκη την οποία έχει εξασφαλίσει με το 6-20, το οποίο δεν κατάφερε να ξεπεράσει και το οποίο θα ήταν και ατομικό ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έχει ένα 6-17 στο τσεπάκι, προσπαθεί να το ξεπεράσει, δεν τα κατάφερε ούτε σήμερα, αλλά δεν θα δούμε ούτε σήμερα παγκόσμιο ρεκόρ.

κέρδισε ένα φάουλο Κέρκες, αλλά αυτό το match-up του Κέρκες με τον Ελάγκα θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Ελάγκα του βάζει πολύ δύσκολα από την αρχή. Όπα, εδώ έχει φάει και μια κλωτσιά στο κεφάλι ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ. Σηκώθηκε, όλα καλά, αλλά πάνω στη φάση και πάνω στην ένταση που έβγαλαν οι παίκτες Newcastle για να πάρουν την μπάλα για ένα φάουλ, μόλις το σφύριξε ο ρέφερι, ξαφνικά άρχισαν να χτυπιούνται, αλλά είμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Όταν ξεκινά μια ομάδα έτσι, κάτι καλό μπορεί να βγει. Αλλά τέτοιες εντάσεις και τέτοιο πάθος είναι πάντα ευνοϊκό για μια ομάδα, όταν οι παίκτες της αντιλαμβάνονται τη σημασία μιας αναμέτρησης και νιώθουν καλά την κάθε ημέρα. Λοιπόν, 1-0 από το 5 το Newcastle Liverpool σε 10ο λεπτό πλέον. 3-0 η Lommel τη Westerlo στο πρωτάθλημα Βελγίου. Ακολουθεί 7.30 το Breeze. Celtic Breeze, το μεγάλο ντέρμπι. Το Χαβρι Μονακό είναι στο 1-1. Το Αντζέλ Λίλ από νωρίς είναι στο 0-2. Το Ρεν Παρί έρχεται στις 10 παρατέταρτο. Για έναν Κροατή που ρωτάει μάλιστα αν έχει έρθει η ώρα, λέει, της αποκαθήλωσης της Παρί για να το πάρει η Μαρσέιγ επιτέλους. Ναι, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι δεν. Και η Lance νομίζω πάει να κάνει κάτι καλό ή να φτιάξει κάτι καλό. Δεν ξέρω αν μπορούν να έχουν τέτοιες ομάδες διάρκεια, κυρίως σε ό,τι αφορά το σαμπιονά. Θα μου πείτε, κάπως έτσι δεν ξέρουμε αν έχουν διάρκεια και όλα τα υπόλοιπα, έτσι, τα πυροτεχνήματα που μπορεί να βλέπουμε αναδιαστήματα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Παρί θα μπορεί να μείνει για όλη τη σεζόν από κάτω, αν και εφόσον μπει όντως από κάτω από κάποια από αυτές τις ομάδες. Πολύ πολύ γρήγορα, γιατί είναι όλα τελικά μέχρι και τη σέντρα των 7, να δούμε πώς τελείωσαν τα μάτς του κυπέλου Γερμανίας. Γέντελο Χάιντενχαμ 5-2 από νωρίς. Επίσης στο Γκρέντερφιντ Μπόχουμ 1-2 από νωρίς. Και έπειτα Βεσφάλια Ρίνερ Δυναμό Δρέσδης 0-6. 1 Ντάρμσταντ 1-2. Κρίσχοφ Μάιντς 0-9. Τελικά δεν έφτασε διψήφιο νούμερο η Μάιντς. Μπάχλιγκερ Μαγδεβούργο 0-4. Μπράουνσβάιγ Ουνιόν 2-4. Και Σκοτ Μάιντς Γκλάντμπαχ 0-5. Έρχονται στις 7 τα Essen, Σανκ Πάουλι, Φόνιξ Λουμπέκ, Πάντερμπον και Φορτούνα Ντίσελτορ Φράιμπουργκ. Το Ατλέτικο Βιγιαρεάλ παραμένει στο 0-0 λίγο πριν την ανάπαυλα, 44ο λεπτό σε αυτήν την αναμέτρηση. Φέγενορντ σε ένα μάτς που διεκόπη για λίγο για να φύγουν οι καπνοί από τα καπνογόνα των οπαδών, είναι στο 0-2 στην έδρα της Καμπούρ. Η Γκυμαράες παραμένει μπροστά στο σκορ, αλλά με έφθραυστο προβάδισμα 1-0 κόντρα στη Νασιονάλ Μαδέιρα για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

0: πλέον 45 λεπτάκια μέχρι την πρώτη σέντρα για σήμερα σε μάτς στοίχημα Super League για το Όφι Βόλος. Συνδεόμαστε με την Κρήτη και τον συνάδελφο, τον φίλο, τον Μάνο το Σουριά για να μας ενημερώσει για τις 11 της αναμέτρησης. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα από το Παγκρίτιο Στάδιο. Θα σε χαλαρούς ρυθμούς προς το παρόν, καθώς υπάρχει ακόμα, τρία τέταρτα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρεμιέρα για τον Όφι στο πρωτάθλημα της Super League, πρεμιέρα και για τον Βόλο. Ένας Όφι ο οποίος προέρχεται από την κατάκτηση του Super Cup, από την πολύ μεγάλη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας που του δίνει το μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League και θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα και στις εγχώριες υποχρεώσεις του πρωταθλήματος με νίκη απέναντι στο Βόλο που και αυτός θα θέλει να ξεκινήσει τον φετινό μαραθώνιο απέναντι σε μια ομάδα που τουλάχιστον εκ των προτέρων φαίνεται να έχει τους ίδιους με αυτόν στόχους, την είσοδο δηλαδή στα play-offs 5-8 όπως πέρσι, να ξεκινήσει με ένα θετικό αποτέλεσμα. Εκτεταμένο rotation από τον Χρήστο Κόντι, περιμέναμε ότι θα είχε αλλαγές η ενδεκάδα, είναι όμως αρκετές αυτές που έχει κάνει, καθώς έχει κρατήσει στον πάγκο αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι νίκησαν την ΤΣΣΚΑ, ανάμεσα στους οποίους και τον σκόρερ των δύο τερμάτων, τον ταξιάρχη Φούντα. Συγκεκριμένα για την κριτική ομάδα τερματοφύλακας είναι ο Χριστογιώργος, ο Σχέλης, ο Κοστούλας και ο Νικολάου, η τριανδρία στην άμυνα. Ο Νικολάου ο οποίος κάνει ντεμπούτο στο αρχικό σχήμα του Όφι, πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ, έβγαλε την ασίστ στον Ντίκμαν ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ του Όφι και ξεκινά σήμερα βασικός. Αυτή ήταν μια αναμενόμενη αλλαγή, στο δεξί άκρο ο Ιταλός, στο αριστερό παραμένει ο Αθανασίου όπως παραμένει και ο Μπουχαλάκης στην μεσαία γραμμή, όχι όμως και ο Ανδρούτσος ο οποίος είναι στον πάγκο και τη θέση του στο βασικό σχήμα του Όφι έχει πάρει ο Κανελόπουλος. Ο Νους στα αριστερά, ο Αποστολάκης παραμένει στο βασικό σχήμα, όχι όμως ως παίκτης που θα καλύπτει τη δεξιά πλευρά σαν αταμετώπιστεν αλλά τα έμπροσθεν σαν εξτρέμ ο Ρεθνιώτης ποδοσφαιριστής, και στην κορυφή της επίθεσης ο Θεοδοσουλάκης. Αυτή είναι ίσως και η μεγαλύτερη έκπληξη που έχουμε στην αρχική δεκάδα, καθώς και ο Αϊτόρ και ο Φούντας παραμένουν στον πάγκο, και ο Ισέκα βέβαια, ο Βέλγος ο οποίος μαζί με τον Θεοδοσουλάκη είναι οι δύο καθαρό επιθετικοί που διαθέτει η κριτική ομάδα και προτίμησε σήμερα να ξεκινήσει βασικό τον Θεοδοσουλάκη, και για αυτόν η πρώτη φορά που ξεκινά βασικός στα προηγούμενα δύο παιχνίδια που επίσημα που είχε Όφι, είχε πάρει χρόνο συμμετοχής, όχι όμως στο ξεκίνημα της ενδεκάδας. Από την άλλη πλευρά για τον Βόλο, ο Κώστας Μπράτσος έχει και αυτός κάποιες αλλαγές, συγκριτικά τουλάχιστον με τους ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησε στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Ηρακλή. Τερματοφύλακας για την ομάδα της Μαγνησίας είναι ο Σιαμπάνης. Ο Κάργας με τον Ες Σαουμπί στο κέντρο της άμυνας. Ο Μεντίλ στο αριστερό άκρο. Ο Γκάμπριελ στο δεξί. Ο Μπάρε, ο Κόμπα και ο Τζόκα βρίσκονται στον χώρο του κέντρου. Περιμένουμε τον Τζόκα να αγωνίζεται λίγο πιο μπροστά. Συνεπικουρούμενος από τον Λάμπρου στο αριστερό άκρο, τον Γκονζάλες στο δεξί, ενώ ο Ουρτάδο θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Διαιτής αναμέτρησης θα είναι ο Μελέτιος Γιουματζίδης από την Μπέλα, με πόντες τον Κολιάκο από την Αθήνα και τον συντοπίδη του Μητροφάνη. Ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη θα είναι ο τέταρτος διαιτητής, ενώ ο Κουμπαράκης θα είναι ο VAR. Στον πάγκο του Όφι, η Λίλο Κατσίκας, Κρίσμανιτς, Κούγκουρας, Κενουγιάκης, Γκονζάλεφ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας, Ρωμάνο, Αϊτόρ και Ισέκα. Σε αυτόν του Βόλου, η Κοσέλεφ, Χαραλαμπόγλου, Λικουρίνος, Κρέσπι, Μίγα, Τσουκάνης, Μάρτινς, Γροσδής και Ρεφατλάρη. Προς το παρόν λοιπόν ο κόσμος δεν έχει δώσει προτερό παρόν, δεν δίνει προτερό παρόν στην εξέδρα, αλλά υπάρχει αρκετός που βρίσκεται εκτός του γηπέδου προκειμένου να ενισχύσει τον Όφη και σε αυτή την αναμέτρηση, την πρώτη εφετινή εντός έδρας για το πρωτάθλημα της Super League στην πρεμιέρα του, και να αποδώσει βέβαια τα εύσημα στον Όφη για τις δύο προηγούμενες πολύ καλές παρουσίες του και βέβαια τις μεγάλες νίκες επί της ΑΕΚ που του έφερε το Super Cup, αλλά και επί της ΤΣΕΣΚΑ που του έδωσε το 3-0 και το προβάδισμα για την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Προς το παρόν πάντως αφήνουν το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ όλοι στον Όφη, το άφησαν αμέσως με το που έληξε και έθεσαν το ενδιαφέρον τους στο μάτς με τον Βόλο. Θεωρούν ότι είναι μια αναμέτρηση που οπωσδήποτε πρέπει να νικήσει, να ξεκινήσει θετικά απέναντι σε μια ομάδα που όπως σε κάθε πρεμιέρα έτσι και αυτή κρύβει εκπλήξεις, και γενικά ο Βόλος είναι μια ομάδα που ξεκινά καλά τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Εγώ, όπως έχει τονίσει ο Κόντι, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η αναμέτρηση για την ομάδα του, και βέβαια μετά από το βράδυ και μετά θα μπει στο πλάνο ο επαναληπτικός με την ΤΣΕΣΚΑ, παιχνίδι στο οποίο θέλει να πάει ο Όφη διατηρώντας το ίδιο πολύ καλό κλίμα το οποίο υπάρχει, και σίγουρα με ένα ακόμα επίσημο παιχνίδι στα πόδια του, και όπως είπαμε με αρκετές αλλαγές που βλέπουμε στο αρχικό σχήμα. Ενδεικτικό και το ότι υπολογίζει πάρα πολύ την ρεβάνς, δεν επαναπαύεται κανένας στον Όφη και κυρίως ο Κόντις σε αυτό το 3-0. Θεωρούν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση σαν να ξεκινά από την Λευκή Σοπαλία. Αλλά όπως είπαμε, για αυτή την αναμέτρηση θα τα πούν μετά την λήξη του αγώνα. Σε 37 λεπτά θα έχουμε την σέντρα και σε λίγο περιμένουμε και τις ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Μάλλον αυτή τη στιγμή βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο Όφη για την προθέρμανσή του. Σε λίγο θα πράξει το ίδιο και ο Βόλος, ώστε να περάσουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη της σημερινής αναμέτρησης, η οποία ανοίγει το δεύτερο μέρος της πρώτης αγωνιστικής της Super League.
0: Μάνος Ουργιά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Έτσι μας μετέφερε και το κλίμα από ένα Ηράκλειο το οποίο ετοιμάζεται να γιορτάσει ουσιαστικά και τη νίκη της περασμένης Πέμπτης για τον Όφη, αλλά είναι ξεκάθαρα ένα μάτς όπου καλείται ο διακόπτης να γυρίσει για τους κριτικούς, με εκτεταμένο rotation όπως ακούσαμε και από τον Μάνο Σουριά από πλευράς ομάδας Χρήστου Κόντι. Προφανώς ο Χρήστος Κόντις ξέρει πολύ καλά πόσο και για πόσο θα κάνει αυτό το rotation, ξέρει πολύ καλά τις προτεραιότητες, ξέρει πολύ καλά επίσης τη σημασία της πρεμιέρας για τους κριτικούς, που ναι μεν είναι σε πολύ διαφορετικό επίπεδο πλέον, κυπελούχοι Ελλάδος, κάτοχοι του Superbet Super Cup, με το 1,5 πόδι στη League Phase του Europa League. Ωστόσο, βλέποντας λίγο και τα περσινά παιχνίδια των δύο ομάδων, ο Βόλος είχε κάνει ζημιά στον Όφη στην επίσκεψή του στην Κρήτη στα τέλη του περασμένου Νοέμβρη. Έχουν από μία νίκη και δύο ισοπαλίες οι δύο ομάδες. Δηλαδή, στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια τους, ο Όφη επιβλήθηκε μονάχα στα playoffs 17 του περασμένου Μάη με το 3-1. Τα δύο παιχνίδια της κανονικής, μάλλον το πρώτο μάτς των playoffs και το δεύτερο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος ήταν στο ισόπαλο 1-1, ενώ η πρώτη του συνάντηση για την περσινή λίγκα ήταν στις 29 του Νοέμβρη του 2025. Ο Όφη είχε ιτηθεί 0-1 από τον Βόλο. Εντάχει, επαναλαμβάνω λίγο στις δεκάδες όπως μας τις είπε και ο Μάνος: Χρήστο Γιώργος, Νικολάου, Σχέλης, Κοστούλας, Αθανασίου, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Κανελόπουλος, Νούς, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης. Για τον Όφη των 9 Ελλήνων παικτών, Ντίκμαν και Νούς είναι μοναδικοί που δεν είναι Έλληνες. Και ο Βόλος του Κώστα Μπράτσου με τον Σιαμπάνη, τον Κάργα, τον Νεσαουμπή, τον Μεντίλ, τον Κόμπα, τον Λάμπρου, τον Φιγκεϊρέδο, τον Ρόναελ, τον Ουρτάδο, τον Μπαρέ και τον Γκονζάλες.

Λοιπόν, όπως βλέπω τώρα τη Λίβερπουλ, νομίζω ότι περισσότερο ο Βιρτ στηρίζει τον Ίσακ στην επίθεση, στέλνοντας πίσω και τον Ενγκουμόχα και τον Χάκπο και τον Χράφενμπεργκ. Αλλάζουν βέβαια αυτά. Νομίζω ότι ο Βιρτ κάπως κινείται περισσότερο νέα κάθετη πάσα τώρα. Μάλιστα. Δεν μπόρεσε να κόψει ο Ζερεμί Ζακέ, αλλά είναι out η μπάλα από μια νέα κάθετη πολύ επικίνδυνη μπαλιά. Ο νεαρός πάρτενερ του Φαντάικ στο κέντρο της άμυνας της Λίβερπουλ δεν κατάλαβε τι ακριβώς έπρεπε να κάνει. Πάλι ο Γουισά πήγε να βγάλει την assist. Πανέξυπνη μπαλιά για ακόμη μια φορά από τον Κογκολέζο επιθετικό της Νιούκαστλ. Το 1-0 εκεί παραμένει και στάθηκα στο Βίρτς γιατί είδα και ένα μήνυμα που λέει ο Βίρτς μπορεί να βάλει 20 γκολ. Τον περιμένω πιο αγριεμένο και απελευθερωμένο. Για 20 γκολ το Βίρτς όχι, δεν τον έχω σε καμία περίπτωση. Να βοηθήσει πολύ περισσότερο, ναι, γιατί όταν έχεις βοηθήσει σε ένα 30-40% μπορείς να βοηθήσει παραπάνω. Προφανώς περιμένουν πράγματα περισσότερα στη Λίβερπουλ. Όχι ότι έκανε και κανένα τρομερό Μουντιάλ. Πάλι έπεσε βάρος στους ώμους του, πάλι έπεσαν τα φώτα πάνω του. Οκ, η Γερμανία γενικότερα δεν βοήθησε. Θα δούμε τώρα πώς θα τον εκμεταλλευτεί. Τώρα ας πούμε τον βλέπω να κινείται πιο πίσω, να έχει ανέβει ο Ίσακ, ο Ενγκουμόχα από δεξιά. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το μάτσος. Όπως λέει, κερδίζει ένα φάουλ στο 25ο λεπτό έξω από την περιοχή της Newcastle. Ένα μήνυμα λέει, φέρε το ράλι στο στούντιο να του κάνουμε παράπονα για το χάλι της Λιβέρπουλ που μας λέει θα πάρει πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν, μάλλον πόσα άτομα και θα βάλω μονό αριθμό, θα ισχυρίζονται το ίδιο με τον Νίκο το ράλι για τη Λιβέρπουλ. Λοιπόν, το 1-0 παραμένει εκεί, το 0-1 για τη Μονακό κόντρα στην Χαβρή επίσης παραμένει στο 42 στη Γαλλία. Το 0-0 ήταν και σκόρη ημιχρόνου στο Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο μέρος στην Ισπανία. Η Φέγενορντ επίσης είναι στο 0-2 κοντά στην Καμπούρ. Η Γκιμαράες επίσης διατηρεί το 1-0 κοντά στην Νασιονάλ Μαδέιρα στην Πορτογαλία.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα.

0: καλύτερους. Φανοπείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
1: Υπηρεσίες φανοπείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
0: Φανοπείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Sport FM.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
0: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη

0: Βασίλης Τζικόπουλο.
1: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
0: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
1: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
0: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
1: Σύγχρονο φανοπηλείο Βαφείο. Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
0: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
1: Τηλέφωνο 2610 642 399.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέκ.
4: Δεν είναι offside.
5: Το σούτ.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: FM Πάτρα.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει τον Βλασέκ. Κάνει τον Βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Let's do it.

0: εργασία ξεκινάει.
1: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδες στο Τζάντζαλα.
1: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
2: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
0: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
1: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
2: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.

0: Sport FM Patras.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Η Μπαρσελόνα προηγείται 4-0 της Έλτσε εκτός έδρας για τη δεύτερη αγωνιστική της Λα Λίγκα περίπου στο 22ο λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ατλέτικο Βιγιανάλ 2-2 και Χετάφε Σαββαντέρ 1-0 για την πρώτη αγωνιστική της Σέρια. Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Τωρίνο Μίλαν 1-2 και Αταλάντα Σασόλο 2-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
2: Άρε Βαγγέλη.
1: Εντάξει, το έκανα.
3: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
2: Ε?
3: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
1: Α.
4: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
4: Έχω τέτοιο, έχω.

0: Βγάλτε ό,τι έχετε.
1: Έχω χάιτσπρι.
0: Αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
2: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
3: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
2: Ντούμπα. Τούμπα.
3: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
2: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
4: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
5: Ωραία, τι μαθαίνω!
6: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
7: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
6: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
7: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
8: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
9: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
10: Λουκάνι κούπα.
8: Μαρούλι.
10: Λάγανο καλά το
8: μαρούλι.
10: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
8: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
10: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
2: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.
12: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.

0: Μπήκε στο FM 94,6. Ολοκληρώθηκε το προγραμματισμένο κομμάτι της πρεμιέρας, γιατί έχουμε μια εκκρεμότητα τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Οπότε είχαμε 5 άσους και ένα διπλό χωρίς καμία ισοπαλία. Πράγμα που συνήθως, τουλάχιστον στα μεσογειακά πρωταθλήματα, ισοπαλίες είναι ένα συνηθισμένο αποτέλεσμα. Όχι όμως από ό,τι παρατήρησα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές και στο δικό μας πρωτάθλημα, αλλά και στα άλλα εδώ προς τα νότια της Ευρώπης, τέλος πάντων. Είχαμε νίκες πιο πολύ, δεν είχαμε ισοπαλία, εμείς ειδικά καμία. Και νομίζω ότι τα 20 γκολ σε 6 παιχνίδια είναι μια πολύ πολύ καλή συγκομιδή και δίνει ένα σημάδι πως θα δούμε καλό ποδόσφαιρο. Είδαμε ωραία παιχνίδια και σήμερα. Ο ΠΑΟΚ με το που έβαλε τον γκολ απελευθερώθηκε και νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που αξίζει να συζητήσουμε, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει την Πέμπτη. Δείχνει να βρίσκει κάποια πράγματα να συνέρχεται. Βέβαια ήταν πολύ πιο έτοιμος από τον αντίπαλο του, αυτό φάνηκε στο παιχνίδι, ένας πολύ ανέτοιμος ακόμα λεβαδιακός, χωρίς να έχει καταφέρει να τους συντονίσει ο Ηλίας Χαρλάμπους έτσι όπως θα ήθελε τους παίκτες του. Αλλά σίγουρα η νίκη είναι νίκη, και ειδικά όταν ήρθε με τέτοιο τρόπο που ξέσπασε ο ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια, με το 4-0 κόντρα στο λεβαδιακό. Πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, έβαλε νωρίς τα γκολ και καθάρισε κόντρα στον Πόλο Ελάμπετ. Ένα μάτς που το περιμέναμε και αυτό ανταγωνιστικό. Και το Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, οι Αγρινιώτες πήραν την νίκη με 3-1. Οπότε άνοιξαν και αυτοί λογαριασμό νωρίς-νωρίς στην φετινή Super League. Τώρα, τελευταίες πληροφορίες και τα λοιπά, μετέφερε πριν από λίγο ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, για να τα πάρουμε λίγο χρονικά, ότι ο ΠΑΟΚ θα καταθέσει FSC με έτοιμα μάλιστα να γίνει άμεσα εκδίκαση και να πέσει η δεύτερη αγωνιστική της τιμωρίας του Ζιβκόβιτς. Ο Ολυμπιακός, όπως μεταφέρουν από την Ισπανία πληροφορίες, το προχωράει για τον Έντσον Άλβαρες, τον παίχτη της West Ham, και γίνεται η προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη. Στην ΑΕΚ από το πρωί θα μπει στην ουσία η μηχανή μπροστά για την προετοιμασία για το μάτς με τη Λέσκη. Είχε και χθες το πρωί, δηλαδή την Κυριακή, αποθεραπεία για όσους έπαιξαν και τα λοιπά, τα γνωστά που γίνονται. Οπότε επί της ουσίας η προετοιμασία για το παιχνίδι της Τετάρτης ξεκινά από αύριο. Και στον Παναθηναϊκό τα ευχάριστα είχαν να κάνουν με τον Καλάμπρια, που ακολούθησε μέρος της προπόνησης. Μήπως και τον έχει στην αποστολή, τουλάχιστον σε κάποιο κομμάτι, να τον χρησιμοποιήσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Την είδηση την έδωσε και ο Χρήστος Κόντης, δεν είπε για πρόσωπο, αλλά είπε ότι ο Όφη είναι κοντά στην αποκτήση σεντερφόρ. Και δυσάρεστη είδηση είχαμε με τον Βασίλη Καλαμπόπουλο, με τον τραυματισμό του και φυσικά την απουσία του από τα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια που θα έχει η εθνική μας ομάδα για τα παράθυρα του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Άρης περιμένει και την αύξηση του Σουτάλου, του Κροάτη Στόπερ. Αυτά και από τα μεταγραφικά, αγωνιστικά και τα λοιπά, γιατί είμαστε σε μέρες που έχει και από τα δύο. 2-10-95-79-283-4-5, μαζί με τον Παναγιώτη Μπουρνά που είναι στον ήχο, ο Κώστας Μιέρος στο μικρόφωνο και η Μπαρτσελόνα που πριν από λίγο έκανε και το 5-0 σε βάρος Έλτσε. Πάμε στο πρώτο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Κωστή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Καλησπέρα και στον Πάνο. Κίμωνας από Ηράκλειο.
0: Γεια σου, Κίμωνα, τι κάνεις. Πάω, ξέρεις, έτσι. Καλά θυμάμαι.
1: Σωστά. Άψογος. Άψογος. Λοιπόν, πήρα να κάνω ένα σχόλιο κυρίως για την ομάδα μου.
0: Κάντε και θα σου πω και εγώ τη γνώμη μου για το λύση. Για το τι βλέπω μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τι βλέπω από τον άνθρωπο που θα πρέπει να λάβετε υπόψη, απευθύνουμε σου λύσου πάω, ότι του έχουν σκάσει πολλά για ξεκίνημα και δεν έχει τη βοήθεια που θα έπρεπε από άποψη ετοιμότητας ώστε να έρθουν μεταγραφές που πρέπει για ξεκίνημα. Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη για την Πέμπτη. Δεν το λέω σε ένα προσωπικά, καταλάβεις, απευθύνουμε γενικώς.
1: Ανεξάρτητα, εκεί ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό έχουμε ακριβώς το ίδιο mindset. Τι εννοώ, πρώτον, νομίζω ότι ό,τι και να γίνει την Πέμπτη, ο Λύση θα κάνει παρέλαση. Και ο Μάτος και ο Βιερίνια. Δηλαδή, ανεξαρτήτου αποτελέσματος και συνέχειας ή μη συνέχειας στην Ευρώπη, εκτιμώ ότι αυτός ο άνθρωπος θα μείνει. Και πρέπει να μείνει και πρέπει η Τούμπα, και το λέει ένας παουτζής που είναι χιλιόμετρα μακριά από την Τούμπα, να τον στηρίξει. Και αφορμή δεν είναι μόνο το σημερινό μάτς, αφορμή είναι γενικότερα η εικόνα της ομάδας και όλο αυτό το οποίο προσπαθεί να περάσει, το ότι είναι άνιωθος, είναι ακομπλεξάριστος στα μάτια τα δικά μου, έχει ανοίξει πάρα πολύ το ρόστερ, δεν φοβάται να δοκιμάσει, δεν φοβάται να πειραματιστεί, δεν νομίζω σε αυτό το πολύ μικρό δείγμα γραφής που έχουμε από τα μόλις 6 επίσημα παιχνίδια της ομάδας ότι είναι κακός προπονητής. Το αν είναι καλός και αν είναι ένας πρωταθληματικός προπονητής, αυτό θα το δείξει η ιστορία. Το δεν μπορώ να το προβλέψω, δεν είμαι μάντης. Αλλά νομίζω από αυτό που είδα και όπως είπες και εσύ, όλα αυτά τα οποία έχει συναντήσει και έχει μπει στη διαδικασία να τα αντιμετωπίσει και να βρει λύσεις, ότι είναι ένας άνθρωπος που του αξίζει να βρίσκεται στη θέση που είναι. Αυτή είναι η δική μου οπτική. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς.
0: Συμφωνώ και θα σου πω γιατί. Είναι ένας άνθρωπος, γιατί δέχτηκε και πολύ κριτική μετά το μάτς με την Άντερλεχτ, που δουλεύει. Ας κάτσει που δουλεύει και φαίνεται να προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα. Και να περάσει και καινούργια πράγματα. Και να αξιοποιήσει σιγά σιγά και μονάδες που δεν είχαν υπολογιστεί τόσο πολύ από τον προηγούμενο προπονητή. Ξέρετε ότι εγώ τον Λουτσέσκου προπονητικά του έχω εκτιμήσει. Θεωρώ, ας πούμε, ότι με το Σωρετήρι γενικά ίσως να έχει γίνει λάθος. Όχι για τον κόπο που έβαλε σήμερα. Εγώ τον εκτιμούσα από τις πρώτες φορές που τον είχα δει να παίζει σε εσάς. Μου άρεσε ο συγκεκριμένος παίκτης. Θεωρώ ότι μπορεί να δούμε επίσης καινούργια πράγματα και για κάποιους λόγους άλλους που έχουν να κάνουν με τι. Ορισμένες δυνάμεις, όταν υπάρχει ένας μεγάλος άσος στην ομάδα, ένα μεγάλο αστέρι, ένα superstar, δεν απελευθερώνονται γιατί περιμένουμε από αυτόν να κάνει όλα τα πράγματα. Και κάνουμε λιγότερα. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολη μετάβαση από την εποχή του Κωνσταντέλια για τους επόμενους παίχτες, αλλά μπορεί να είναι η καλύτερη εποχή, χωρίς αυτό να δικαιολογεί την ανετοιμότητα, πρόσεξε, ότι δεν ήταν ανέτοιμη, της διοίκησης, ή το ότι δεν προετοίμασε εκείνη κατάλληλα το έδαφος ώστε να υπάρξει μια ομαλότερη μετάβαση. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 6 μεταγραφές. Αν μείνει έξω λοιπόν, δεν θα φταίει ο κανένας προπονητής. Εγώ από την αρχή που έχω δει, τουλάχιστον από τους δύο καινούριους, κάνοντας μια σύγκριση, και θα θυμούνται πολλοί φίλοι που ήταν και το καλοκαίρι συντονισμένοι, γιατί πολλοί θα έλειπαν και για διακοπές, ότι όταν για παράδειγμα ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι, είχα πει το εξής, ότι από την εικόνα αυτών που έπαιξαν των ομάδων, παρότι είχε ένα κακό αποτέλεσμα, την καλύτερη εικόνα την είχε ο ΠΑΟΚ. Εγώ βλέπω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δουλεύει κάποια πράγματα και προσπαθεί να τα εξελίξει. Και δεν είναι εύκολα για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ και με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τον τρόπο αντίδρασης που έχουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ή με ένα μεγάλο κομμάτι που είναι ρε παιδί μου πολύ συναισθηματικός και λειτουργούν και με πολύ θυμικό πολλές φορές. Δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστεί ένας άνθρωπος. Αυτός κοιτάζει τη δουλειά του. Που ένας άλλος σε αυτό το πανικό που γίνεται αυτές τις μέρες στον ΠΑΟΚ ή που υπήρξε τον προηγούμενο καιρό στον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε, ρε φίλε, να έχει πελάγος να σου πει που ήρθα από εδώ πέρα, τώρα σηκώνω και φεύγω.
1: Αν μου επιτρέπεις, Κωστή, εντάξει, ρεπορταζιακά η τοποθέτησή μου δεν επιβεβαιώνεται, αλλά επειδή άσε με να έχω την αίσθησή μου και αν θέλεις σε εντός εισαγωγικών πληροφορίες ενός ακροατή, βέβαια, έτσι, όχι δημοσιογράφου. Γιατί εσύ είσαι δημοσιογράφος και κάτι
0: τέτοιο. Όχι, εγώ λέω ότι λέει το ρεπορτάζ. Λέει ότι θέλει 6 παίκτες ακόμα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Μπορεί να του πάρουν 3, μπορεί να του πάρουν 2, μπορεί να του πάρουν 4. Μπορεί να μην του πάρουν και κανένα. Που ξέρω. Δεν το πιστεύω ότι θα του πάρουν κανένα.
1: Εγώ θέλω να εστιάσω στην ομάδα αυτή καθεαυτή και στην διοίκηση. Έτσι, έχω την εκτίμηση και τη βαθιά πεποίθηση, αν θέλεις, ότι το έδαφος είχε προλιανθεί για να λάβουν χώρα οι εξελίξεις που ακολούθησαν. δεν ήταν κεραυνός εν αιτρία έτσι όπως επικοινωνιακά το υποστήριξε ενδεχομένως η ΠΑΕ, άρα και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της. Νομίζω
0: ότι... Εγώ από τα παιδιά που το παρακολουθώ, όλοι έκαναν κριτική αυτή τη φορά, ανεξαρτήτως αν πολλοί τους θεωρούν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών κυβερνητικούς ή πολύ κοντά στη διοίκηση, τέλος πάντων, ακόμα και αυτοί, δεν ξέρω, υπό την πίεση του κόσμου, υπό την πίεση, ξέρω, των γεγονότων κτλ. Όλοι είπαν ότι, και παιδιά που γράφουν και το Δημήτρη εδώ, ότι δεν ήταν σωστό το timing κτλ. Ήταν όλοι αντίθετοι σε αυτή την κίνηση, ότι δεν είχε γίνει καν προετοιμασία ώστε να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά το timing μπορεί να μην ήταν σωστό, αλλά νομίζω ότι ο βαθύς πυρήνας αυτού που λέγεται ΠΑΕ-ΠΑΟΚ και μέσα σε αυτό μπορεί να είναι και ο ίδιος ο προπονητής, μπορεί να είναι και ο τεχνικός διευθυντής, μπορεί να είναι πάρα πολλοί άνθρωποι εν πάση περιπτώσει. Έτσι, ήξερα τι τους γίνεται. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά η Μπορούσια, ας πούμε, 13 Αυγούστου σου λέει ότι αφού δεν μπορούμε να πάρουμε τον Τάδε, πάμε να πάρουμε τον Κωνσταντέλια. Και ο Κωνσταντέλιας ήταν τόσο έτοιμος ψυχολογικά, ας πούμε, έχοντας γεννήσει η γυναίκα του πριν από λίγες μέρες το δεύτερο παιδάκι του, να της πει ότι...
0: Εντάξει, προφανώς όλα τα γνωρίζουν οι πρωταγωνιστές και μόνο εμείς ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε απόλυτα, ακόμα και ρεπορτάζ
1: δεν ξέρουμε απόλυτα. Δεν θυμάμαι και την νοημοσύνη του κόσμου, γιατί κάπου και ο κόσμος δηλαδή...
0: Ότι και αυτό συνέβη κάποια στιγμή, συνέβη. Τι ας πω, ότι δεν συνέβη. Λοιπόν, να είσαι καλά και μόνο να είμαστε
1: σύντομοι.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Γεια σου Κωστά.
0: Έλα φίλε. Έλα ρε Γιώργο.
2: Το έχεις κάνει παουτσίδικο σήμερα.
0: Εντάξει, αφού εσείς παίζατε ρε φίλε.
2: Τι να κάνω. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι σε εντελώς αντίθετο κλίμα από το προηγούμενο. Τα διαχωρίζω σε δύο κομμάτια. Και έχω ένα συνδετικό κρίκο τον Κωνσταντέλια, το οποίο θέλω να το εξηγήσω ως εξής. Κάθε ομάδα, και η ΑΕΚ και εμείς, ειδικά η ΑΕΚ και εμείς, έχουμε ας πούμε πολύ σύνθετη οπαδική βάση. Δηλαδή με διάφορες... Δηλαδή έχουμε συγκρούσεις, ρε παιδί μου, κάποιες φορές.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες, αυτό θέλω να σου πω. Εμείς ας πούμε στον ΠΑΟΚ είχαμε μία μανία με Λουτσεσκική αντί Λουτσεσκική πέρσι. Εγώ ήμουν ασφανός.
0: Είναι πράγματα που συμβαίνουν, ρε παιδί μου, ναι. Σε εμάς δύο ναι, συμβαίνουν ιδιαίτερα.
2: Μέχρι να δύσει ο ήλιος, δηλαδή.
0: Όχι ότι δεν συμβαίνουν στους άλλους, αλλά σε εμάς έχει μία άλλη χρειά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Λοιπόν, ο καθένας έχει το δικαίωμα να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που δεν το γουστάραν, το μισούσαν, τον κάνουν. Ποια είναι η διαφορά όμως, Κώστα? Ο Κωνσταντέλιας ήτανε το μοναδικό έρισμα, ο μοναδικός που ήτανε 100% αποδεκτός από όλους.
0: Από όλους, ναι. Ήταν ο συνδετικός κρίκος για όλα.
2: Ο συνδετικός κρίκος για όλα, για τα πάντα.
0: Και αυτός σου έδινε όραμα και τα λοιπά.
2: Ο μοναδικός συνδετικός κρίκος που μας ένωνε ως οπαδικό κίνημα, τον πήραν και αυτόν. Και μας αφήσαν εκτεθειμένους. Γι' αυτό λοιπόν εγώ, γι' αυτό πιο πολύ δεν το συγχωρώ αυτό το πράγμα και ειδικά ο τρόπος που έγινε. Κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας και πολύ αργά έφυγε. Δηλαδή άμα δεις τα αποθετικά αυτά που γίνανε στην Ντόρτμουντ και αυτά, θα αφήσει εποχή το παιδί, δεν το συζητάω.
0: Καλά, τι είπε και δεν θες, για το... Εδώ πήρε άνθρωπος που ήταν και στο γήπεδο χθες και τα έλεγε.
2: Άμπραβο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο τρόπος που έγινε, που φυγαδεύτηκε στην κυριολεξία, δηλαδή αυτό το πράγμα εμένα με διέλυσε. Εγώ πλέον το δηλώνω και με ξέρουν σαν ακροατή, εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του, άλλος θα πει τέστηκα, άλλος θα πει τι με ενδιαφέρει τι λες, άλλος θα πει το με ακούσει σοβαρά και το... Εγώ πλέον είμαι συνειδητά 100% εναντίον του Σαββίδη. 100%. Νομίζω ότι όπως κλείνουν προπονητές ο ένας ο άλλος τον κύκλο τους, κάποτε κλείνουν τον κύκλο τους και οι πρόεδροι των ομάδων. Ολόκληρος Μελισσανίδης έφυγε από την ΑΕΚ. Δεν έκανε 14 χρόνια. Ολόκληρος Κόκαλης έφυγε από τον Ολυμπιακό. Δεν έκανε 15 χρόνια. Όλοι κάποια στιγμή κλείνουν τον κύκλο τους. Γιατί χάνεται το ίστρο, χάνεται το άστρο, χάνεται η τάβλα που λέμε. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή, όπως και εσύ πολύ ωραία λες, γιατί ο μόνος που δεν φταίει σε τίποτα, παρόλο που είμαι ρασβανός και δεν θα κάνω αυτό να σκάβω το λάκκο για να
0: του προπονητή, για να
2: την αυγή 100 φορές καλύτερος. Εμένα ο ΠΑΟΚ με ενδιαφέρει. Ο μόνος που δεν φταίει σε τίποτα είναι ο Λύση, οι ποδοσφαιριστές του και ο Μάτος. Όλοι οι υπόλοιποι γύρω-γύρω, από Βιερίνια Άγγελο Αναστασιάδη, όλη αυτή η παλιά φουρνιά που κατσικώθηκε εκεί στον ΠΑΟΚ από πίσω εκεί, να μην χάσει, να μην χάσει για τέτοιο δηλαδή. Μην με κριτικήκαν, έτσι δεν βρίσκουν τους ανθρώπους. Mm-hmm. Λοιπόν, κατσικωθήκαν από τον ΠΑΟΚ από πίσω και έχουν κάνει ένα κλειστό γκέτο εκεί πέρα γύρω-γύρω, ας πούμε, από τον ΠΑΟΚ αυτό, να μην τον αφήσουν. Δεν μπορώ. Εγώ θέλω νέα στοιχεία, όπως είναι ο Μάτος, όπως ο Λύση και ο ποδοσφαιριστές. Ο Σαββίδης για μένα τελείωσε από τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να βάλει τον εγωισμό του κάτω και να πει ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να ανταπεξέλθω με τη δύναμη που έδωσα στην ομάδα. Δεν γίνεται να κονομάς 30 εκατομμύρια και να μου ψάχνεις να μου βρεις από τον καινούργιο, από τη Σεναγάλη, ελεύθερους ποδοσφαιριστές συνέχεια. Δεν υπάρχει σε αυτό το λογική. Για μένα, και το συνειδητά το λέω, εάν δεν δοθεί λύση με το Σαββίδη, να βγει τουλάχιστον και να μας κάνει μια συνέντευξη τύπου. Να βγει να μας μιλήσει με ειλικρίνεια το τι συμβαίνει. Για να πάρουμε οριστικά τις αποφάσεις μας οι οπαδοί και να μην είμαστε θολωμένοι και να μην βγαίνουμε σαν ας πούμε και να ακούμε σπασμωδικές κινήσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί. Παρόλο που η οριμότητα των οπαδών του ΠΑΟΚ, εγώ ας πούμε τις βγάζω το καπέλο, ειδικά στο περασμένο παιχνίδι που περιμέναμε πολύ σύντομα
0: τα πράγματα. Ακριβώς, και εγώ αυτό.
2: Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή απαιτώ από το Σαββίδη, γιατί αν δεν το κάνει η κατάσταση θα γίνεται ακόμα χειρότερη. Λοιπόν, απαιτώ από τον Ιβάν Σαββίδη να βγει, να κάνει συνέντευξη τύπου και να πει, ή να κάνει ας πούμε μια όχι συνέντευξη τύπου, να κάνει μια ας πούμε παρουσίαση, να βγει να κάνει ένα βίντεο 20 λεπτά. Να πει ακριβώς την αλήθεια πως έχει κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν Σαββίδη να μου πληρώνει στον Κοκλώνη 10 εκατομμύρια το χρόνο και στον ΠΑΟΚ να μην μπορείς να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή αξίας. Δεν το δέχομαι εγώ σαν ΠΑΟΚτζής. Δεν γίνεται. Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι καταφανέστατα, δεν είναι στις προτεραιότητες του. Έχει άλλα τώρα στο κεφάλι του άνθρωπος. Δεν φταίνε όμως εμείς σε τίποτα να νιώθουμε ότι έχουμε κάποιον, ας πούμε, μη με παρεξηγήσει, κάπως νιώθω, λέω έτσι, προσέχω τι λέω, να νιώθω ότι ο ΠΑΟΚ είναι υποπραξικόπημα αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βγεις να κάνεις δηλώσεις, να μιλήσεις στον κόσμο του ΠΑΟΚ, να πεις ακριβώς το τι συμβαίνει, γιατί είναι παιδί μου άλλος ο Μιστακίδης από πίσω, παραδείγματος χάρη. Έχει πενταπλάσια περιουσία από σένα. Γιατί δεν βάζεις τον εγωισμό σου στην άκρη για τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Αυτή τη στιγμή που άλλος έχει πενταπλάσια χρήματα από σένα, γιατί δεν τον δίνεις. Γιατί δεν τον ανοίξεις την πόρτα για τον ΠΑΟΚ, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί να πνίγει το ΠΑΟΚ στο δικό σας τον εγωισμό. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είμαι στο αντίθετο ρεύμα. Γι' αυτό και είμαι 100% εναντίον του Σαββίδη, εφόσον δεν βγαίνει να μιλήσει και εφόσον έχει τέτοιες πρακτικές και εφόσον χωρίς ντροπή τα παιδιά του έρχονται στην Τούμπα και γράφουν στα υποδήματά τους όλη αυτή την οργή και όλο αυτό το προβληματισμό, όσο πάει έτσι θα με έχει ακόμα περισσότερο απέναντί του. Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Λοιπόν,
2: καλή συνέχεια,
0: για να μην φάμε χρόνο από κανένα, να πάμε τώρα στο διάλειμμα. Πριν από ότι πάτησε Θεσσαλονίκη ο Μπόσκο Σουτάλο, ο Στόπερ, αν δεν κάνω λάθος, είναι αδερφός του Γιώζιπ, ο Μπόσκο Σουτάλο, που θα αποτελέσει την λύση για το κέντρο της άμυνας του Άρη. Πάτησε το πόδι Θεσσαλονίκη και θα υπογράψει, θα περάσει από ιατρικά πρώτα και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη. Αυτά επί του πιεστήρου, τώρα πριν από 20 λεπτά αυτός ο άνθρωπος, πάμε σε μικρό break και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

2, 10, 59, 23, 4 και 5 θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Εδώ με τον Παναγιώτη του Μπουρνά στον ήχο, 21 ώρες στο μικρόφωνο. Κάποιες δηλώσεις του Δημήτρη Πέλκα βλέπω στην Νόβα και αναφέρεται και στο θέμα του Κωνσταντέλια. Έχουν ανέβει στο site του Big News Sport FM, μπορεί να τα διαβάσετε. Θα δώσω έτσι ένα tip τέλος πάντων. Γίνεται μια προσπάθεια απόλυση μας, δεν είναι εύκολο. Κοιτάμε μέρα με τη μέρα. Ο Πάοκ είναι ο Πάοκ. Ο Πάοκ θα μείνει όποιος και να είναι εδώ. Είναι ευλογία να βρισκόμαστε εδώ. Για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, στην ερώτηση που του έγινε, απάντησε ότι ήταν σοκ. Δεν βρίσκω τρόπο όμως να βρω να μείνει εδώ. Τον είδαμε με την Μπάγκεν την Παρασκευή. Του στείλαμε βίντεο που ήμασταν όλοι μαζί στο δωμάτιο και τον βλέπαμε. Προφανώς το Σάββατο εννοούσα, όχι την Παρασκευή. Μπορεί να φτάσει σε elite επίπεδο σε ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα, να απολαύσουμε πως ένα παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ έχει ανοίξει τα φτερά του. Μίλησε γενικά, είπε και για τα υπόλοιπα, για τα αγωνιστικά που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Μπορείτε να μπείτε να τα διαβάσετε, πολύ αναλυτικές δηλώσεις για όλα τα θέματα που απασχολούν τον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Πέλκας, που σίγουρα είναι παλιό σειρά πλέον στον ΠΑΟΚ, μπορεί να έχει άποψη και τα πράγματα πως έχουν και αγωνιστικά και πως είναι η ομάδα στην επόμενη μέρα μετά από την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

0: Για πάμε παρακάτω.
1: Καλησπέρα φίλε. Ναι, σας ακούμε.
0: Δεν ήθελα να μιλήσω πίσω στο πάνω. Άλλο να πάμε λίγο στο πρόγραμμα για την επόμενη αγωνιστική. Καθώς υπάρχει η εκκρεμότητα του Παναθηναϊκού και Φυσιά. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, μετά και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, θα έχουμε το Σάββατο δύο παιχνίδια, το Βόλο με τον Ηρακλή και τον Πανετολικό με την Καλάματα. Την Κυριακή 7:30 Αρισόφη, πολύ δυνατό παιχνίδι με δύο ομάδες που είχαν καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα, με νίκες, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, πρώτη δύσκολη δοκιμασία, 8 και 4 για το διεφαλή του Βορρά, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός, επίσκεψη στην περιφέρεια για τους Ερυθρόλευκους, και Κηφισιά ΑΕΚ στις 9 το βράδυ, όπως και το μάτς Ολυμπιακού θα είναι 9 την προσεχή Κυριακή, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός Δευτέρα 7:30. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Έλα Ξάρα, καλημέρα.
0: Έλα Ξάρα, τι έγινε?
2: Πώς είσαι? Καλά. Από λίγο για τα παιδιά που είδα και εγώ και τα είδα και εδώ και το πάω κοίτα σήμερα και το Ολυμπιακό την άκρη είδα το Ολυμπιακό να πω λίγο. Είδα άλλα πράγματα, είδα λίγο άλλα πράγματα, όχι πολλά, αλλά είδα κάτι καινούργια πράγματα να κατεβαίνει πάνω από το από τα σκάφη, το θεματοφύλακα να πάει να παίξει build-up. Είδα ξέντες, αλλά όχι αυτές τις έντρες που έκανε το ίδιο κερδί. Δηλαδή, βελτιωμένο Ολυμπιακό
0: ήταν. Αυτό που είπαμε με τον Αντώνη, άσχετα από τα αποτέλεσμα και τα λοιπά, σχολιάσαμε δικά με τον Αντώνη τον Καπιτόπουλο και με τον Γιώργο του Τζανάκα, χθες.
2: Το δάξω τον Αντώνη.
0: Ναι, ότι έγινε μια προσπάθεια τέλος πάντων να γίνουν πιο...
2: Ναι.
0: Λογικά πράγματα, πιο normal να αποφεύγει ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι με τις έντες, να σηκώνει πολύ την μπάλα, να παίξει την μπάλα κάτω κτλ.
2: Ναι.
0: Το πόσο εύκολο είναι αυτό και πόσο σύντομα μπορεί να συμβεί, θέλει υπομονή και δουλειά πολύ, πάρα πολύ.
2: Μου άρεσε το αριστερό μπάκο του Κριστιαν, πάρα πολύ μου άρεσε. Το Ζώτα, καλά, το Ζώτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ επιμένω και λέω ότι δεν μπορεί καμιά ομάδα να πέσει build-up από την άμυνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάει να το παίξει ο Παναθηναϊκός και βλέπεις τι παθαίνει δηλαδή. Αλλά όσο η Άκη είναι καλή. Γενικά από πέρυσι πολύ καλή, πήρε και 2-3 προσθήκες, θα είναι καλύτερη. Αλλά αυτό να γίνει, δηλαδή να σχολιάσουν με το ΑΕΚ, ήταν το μόνο σίγουρο που έπιασα εγώ, ήταν 4-0-5-0. Το Ηρακλή δεν είχε μια ομάδα ο Ηρακλής. Δηλαδή η ΑΕΚ έκανε πλάκα, δηλαδή τι να σχολιάσει, εντάξει,
0: κοίτα, πολύ καλή. Ο Ηρακλής το κακό είναι ότι και αυτός, παιδί μου, εντελώς απροετοίμασος, πολύ άσχημα δομημένος, του λείπουν πάρα πολλοί παίχτες στην άμυνα.
2: Τον είδα και στο κύπελλο.
0: Και σήμερα πολλές ομάδες περιμέναμε να δείξουν πράγματα. Ο Βόλος, ας πούμε, περίμενα να δείξει πράγματα από τη στιγμή που έκανε και rotation ο Φι. Που ο Φι, εντάξει, δεν είναι σαν τους τέσσερις μεγάλους, ρε παιδί μου, που είναι συνηθισμένοι να βγάζουν παίχτες εν όψη Ευρώπης κτλ. Τώρα ο Φι είναι άλλο πράγμα. Αλλά παρόλα αυτά είδες ότι έκανε και τις αλλαγές του και φρέσκαρε και την ομάδα, τους έβαλε τον Αϊτόρ και τον Φούντα, τους έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο και είχε κλειδώσει την νίκη από την αρχή. Δηλαδή στην ουσία
2: ό,τι διάβασα, δήλωσε, λέει, 36 παίχτες και 27 είναι Έλληνες.
0: Ναι, αφού στο μάτς προχθές ήταν 9 Έλληνες στην 11 στο παιχνίδι με τις 10.
2: Εγώ το πω λόγω, δεν το περίμενα καλό. Αυτό που περίμενα καλό και με απογοήτευε ήταν ο Αστέρας.
0: Ναι, και από τον Αστέρα περίμενα περισσότερα πράγματα.
2: Ναι, δεύτερο παιχνίδι που και στο κύπελλο πάλι με απαγορεύει και στην Ελλάδα, δεν ξέρω τώρα. Δεν μου λες, σκοπεύω να παίξω ένα καλό ποσό πρόκληση ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και σκέφω να περάσουν, ε.
0: Τι να σου πω τώρα, αυτό είναι προσωπικό το σίγμα, δεν σε πάρω στο λαιμό μου, ότι αν έχεις αποφασίσει να τα ρίξεις.
2: Όχι, τις βλέπεις λέω, τις πρόκειες, αυτό λέω.
0: Κοίταξε.
2: Για την ΑΕΚ είμαι σίγουρος. Για την ΑΕΚ είμαι, δηλαδή, ναι.
1: σίγουρο δεν μπορεί να είσαι ποτέ για τίποτα. Και εγώ για την ΑΕΚ είμαι αισιόδοξο. Για τον Παναθηναϊκό είναι. Τι Παναθηναϊκό θα δούμε. Και...
2: Ακριβώς, ναι.
1: Είναι διαφορετικές περιπτώσεις γιατί σίγουρα είναι πιο δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Γιατί όπως και να έχει παίζει με μια ομάδα που πέρασε τρεις γύρους, έχει να παίξει, θέλει και αυτή να παίξει στο Champions League. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι το πρώτο, χωρίς σκορ. Τώρα δεν υπάρχει βέβαια το να φας γκολ όπως ήταν παλιά το εκτός έδρας και τα λοιπά, που το 0-0 δεν ήταν καλό αποτέλεσμα. Τώρα
2: σημεία έχω βγάλει 4, δηλαδή έχω βγάλει 4 μετά.
1: Απλά για τον Παναθηναϊκό το θέμα μου είναι ότι μπορεί να έχει παίξει 70 λεπτά καλά, 75 λεπτά καλά και να αρκεί ένα πεντάλεπτο για να έρθει η καταστροφή, γιατί αυτό έχει να κάνει με το ότι είναι ακόμα καινούργια ομάδα, δεν μπορεί σε τόσο μικρό διάστημα να περάσει και ο προπονητής απόλυτα αυτά που θέλει. Και ειδικά όταν αυτά αφορούν πράγματα τα οποία είναι και, όταν είναι και ψυχολογικά.
2: Ναι, ακριβώς. Και έχω βγάλει 4 σημεία, δηλαδή έχω βγάλει 4 με τον όφη άσο. Παρόλο που το 3-0 είναι πνευματικό το 3-0, το είδα το παιχνίδι του όφη. Πήρα πίντα άσο με τη 2-5-1-75. Και είναι και πολύ ο άσος της ΑΕΚ, 1-55.
1: Κοίτα, αν τα έχεις βγάλει από τώρα, τελείωσε. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν, τα ρίχνεις.
2: Και πλέον κυκλώνω το διπλό του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αν δεν παίξω πρώτος, θα παίξω το διπλό και δεν λέω άμα το πάρεις. Είναι 2 απόδοση, 1.95. Λοιπόν, Κωστάρα, αυτά ήθελα να πω.
1: Έγινε, Κωστάρα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, 2, 10, 15, 79, 2, 3, 4 και 5. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και ο αγώνας της Μπαρτσελόνα λίγο νωρίτερα με το 5-0. Άνετη, πολύ άνετη επικράτηση για την Μπαρτσελόνα στην αγωνιστική αυτή με την Έλτσε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, Κώστα μου.
1: Έλα φίλε, καλημέρα.
3: Παναγιώτη, τι κάνεις?
1: Έλα Παναγιώτη, τι κάνεις?
3: Με τη μία έβγαλα γραμμή, πώς έγινε αυτό?
1: Εντάξει.
3: Τυχερός,
1: σήμερα δεν ήταν και τα παιχνίδια τώρα, ξέρεις, να παίξει κάποιος από τους μεγάλους Αθήνας, ήταν με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είχαμε δύο παιδιά του ΠΑΟΚ και καλώς πάνε και πήρανε. Ναι.
3: Κοίτα, είχα πει στον Παναγιώτη τον Ρίλο, είχε ρωτήσει ρε παιδί, μιλάγαμε και του είπα, κοίτα, βάζουμε γκολ αλλά τρώμε. Και έτσι έγινε πάλι. Βέβαια ήταν και τυχεροί, γιατί δύο κόντρες βάλανε τα γκολ, με κόντρες τα βάλανε.
1: Ναι, όμως είχαν έρθει προειδοποίηση.
3: Αλλά είναι και ικανότητα, γιατί
1: είχαν έρθει προειδοποίηση νωρίτερα, γιατί από το 75 και μετά άρχισαν να κάνανε φάση.
3: Είχαν ευκαιρίες, ναι. Εν τω μεταξύ όμως ο Πιτσιρικάς, από ό,τι είδα, λέει, ήταν ένα σκάουτερ, λέει, και τον κοίταγε, λέει, γιατί είναι ταλέντο, έχει πολύ καλά τελειώματα, και όντως έχει καλά τελειώματα ο τύπος. Δηλαδή τον έβλεπε σε παιδί, έκανε δύο ευκαιρίες, τα βάλε και τα δύο.
1: Το νουμάρ που έβαλε τα δύο.
3: Το Μαυρούλι αυτό είναι, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε.
1: Ναι, ναι.
3: Έχει περίεργο όνομα. Άρα πάνηκε το παιδί ότι το έχει τον γκολ.
1: Ναι, όταν το βάζεις με το που μπαίνεις μετά από λίγο δεν είναι εύκολο να το βάζεις.
3: Εν τω μεταξύ εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μας, πιστεύω, θα περάσει. Εύκολα, δύσκολα θα περάσει. Μπορεί να πάει και πέναλτι βέβαια, έτσι.
1: Κοίτα, το έχει κάνει με σοκαριστικό τρόπο ο Παναθηναϊκός, δηλαδή με εντός έδρας ταλαιπωρία και εκτός έδρας καταφέρνει και παίρνει την πρόκληση μέχρι τώρα.
3: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ναι ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας. Τι παθαίνουνε, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κοίτα, μια λογική εξήγηση, λογική, όσο λογική μπορεί να υπάρχει, γιατί κανένας δεν είναι στην ψυχολογία των παιχτών, δεν μπορεί να γνωρίζει τι νιώθουν κτλ. Επειδή είναι μια ομάδα που έχει πολλά παιδιά, ας πούμε, που δεν έχουν και εικόνες και παραστάσεις και τα λοιπά. Ναι. Μπορεί να νιώθουν μια είδους πίεση. Φυσικά και έμπρος παίκτης, όπως έχει το Δευτέρα και τα λοιπά. Αλλά λέω στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, ειδικά στα πρώτα μάτς που δεν ήταν και ο Λιβάη μπροστά, ας πούμε, που ήταν πες που δεν έχουν τόσο πείρα, μπορεί να νιώθουν μια είδους πίεση. Και νομίζω ότι και στο προχθεσινό παιχνίδι και αυτός ο δισταγμός, ρε παιδί μου, έχει να κάνει και με την προσωπικότητα η οποία καλλιεργείται με τα χρόνια. Θα μου πεις είναι παίχτες που είναι 22-23 χρονών και ήδη
3: έχουν πολύ
1: ανεπτυγμένη προσωπικότητα, αλλά πρέπει ρε φίλε λίγο να σταθείς, δηλαδή όταν βλέπεις και τον Φαντρόγγελεν, το έλεγα και χθες, βλέπεις και τον Νίστρουπ να σου λένε μπροστά ρε παιδί μου και τα λοιπά, αυτοί οπισθοχωρούν μόνοι τους.
3: Ναι.
1: Έχει να κάνει και με την ψυχολογία αυτό το πράγμα και με τη γνώση του πώς να διαχειρίζεται τη διάσταση.
3: Κοίτα, είναι τα 16
1: τώρα,
3: χρόνια.
1: Από και μετά προχθές γίνανε πολλά σφάλματα πιστεύω και από την τεχνική ηγεσία.
3: Ναι, ναι. Κοίτα, έβγαλε δύο επιθετικούς γιατί να βγάλει τον έναν και να βάλει ένα αμυντικό χάμπο να φρεσκάρει λίγο την ομάδα. Εγώ θα βγάζα και το δεύτερο αμυντικό χάμπο, θα βάζα άλλο έναν να φρεσκάρει την ομάδα μου στο κέντρο. Γιατί αυτά κάνουν και σε ομάδα, δηλαδή βλέπω ρε
1: παιδί μου. Εγώ δεν θα ήθελα ακόμα και να κρατούσε και τους δύο επιθετικούς μέσα με την προϋπόθεση ότι θα άλλαζε τα δύο παιδιά που παίζανε στο κέντρο και ο Τσιριβέγια.
3: Θα τα είχαν φτύσει οι άλλοι.
1: Αδικείται λίγο γιατί στα 65 λεπτά.
3: Έκανε καλό παιχνίδι, Τσίρι.
1: Έκανε καλό παιχνίδι. Ξέρεις, τα βάζουμε πάντα με συγκεκριμένους. Ο συγκεκριμένος έπαιξε καλά προχθές. Δεν ήταν κακός.
3: Για 65 λεπτά.
1: Απλά ήταν λογικό να πέσει η απόδοση του κάποια στιγμή.
3: Ναι, κουράστηκαν. Και ο Καμαρά καλός παίχτης είναι. Εγώ δεν νομίζω αυτά που λένε δεν μπορεί να επιδείξει εφημερίδα. Γιατί εγώ θυμάμαι στα φιλικά που είχε παίξει. Προετοιμασία σε Παναθηναϊκός, πέταγε.
1: Άλλο ρε Παναγιώτη μου όμως στα αφρικά. Τώρα πρέπει να δείξει πράγματα.
3: Ναι ρε παιδί μου, αλλά...
1: Γιατί όταν θα πάρει τα... Αν θα πάρει τα χαφ που θέλει ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά, θα υπάρχει όλος ο ανταγωνισμός.
3: Ναι, αλλά δεν νομίζω να ξέχασα και την μπάλα που ήξερε σε αφρικά. Τι λες.
1: Δεν είναι θέμα του να ξεχάσει την μπάλα, του να δείξει σε πραγματικές δίκες ή σε πραγματικές δίκες πίεσης, να το πω έτσι, ότι μπορείς να κάνεις.
3: Ναι.
1: Πολλοί παίχτες δεν είναι ότι δεν ξέρουν μπάλα, είναι αλλά ότι πρέπει να τα καταφέρουν υπό την πίεση του κάθε αγώνα.
3: Ναι, όντως.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, να έχεις. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
1: Γεια σας, κύριε Αντρέα, τι κάνετε.
4: Χίλια συγγνώμη, παιδάκι, που παίρνατε τι ώρα τηλέφωνο.
1: Γιατί, παιδί, τι ώρα, αφού τώρα κάνω εκπομπή. Τι ώρα θα πάρετε
4: τηλέφωνο. Ξέρω, εντάξει, τι κάνεις Κώστα μου, καλά.
1: Γεια σας κύριε Αντρέα, καλά, μια χαρά, πώς περάσατε.
4: Σας εύχομαι καλό χειμώνα, όχι καλό χειμώνα, ακόμα δεν είναι καλό χειμώνα.
1: Καλή σεζόν, να πούμε και εντάξει, αυτό τα περιλαμβάνει όλα.
4: Μόνος σε σήμερα πάνω σου.
1: Ναι, μόνος.
4: Θέλω να σας κάτι Κώστα Μιώνη μου, ο Παναθηναϊκός Πέμπτη παίζει με την τέτοια ομάδα.
1: Ναι, την Πέμπτη. 8 η ώρα.
4: 8 η ώρα,
1: ναι.
4: Και αχ, όπως ακούω τους ρεπόρτες του Παναγιού, μετά το παιδί με την τέτοια ομάδα θα πάρει το 8 Παναγιός που λένε.
1: Κοιτάξτε, για την ώρα, τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχουν διάφορα ονόματα που παίζουν, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Οπότε, ό,τι και να σου πω από όνομα και τα λοιπά, πιθανότατα δεν ισχύει. Σίγουρα κοιτάζω για Παναθηναϊκούς περιπτώσεις. Θα δούμε αν θα πάρει ένα, θα πάρει δύο.
4: Θα το σίγουρα ένα, κάποιο θα πάρει.
1: Τουλάχιστον ένα σίγουρα. Εγώ πιστεύω δύο, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
4: Ένα, δηλαδή τα ονόματα που έχουν βγει.
1: Δεν έχουν, τώρα δεν ισχύουν. Είχε γίνει μια κρούση για το παίκτη της Βέρντερ Βρέμης που με μίλησε και σήμερα, ας πούμε. Ναι, αλλά δεν είναι. Αυτό έχει γίνει πολύ νωρίς. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Διαρρέουν κάποια ονόματα που μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, γίνει κάποια συζήτηση, να έχουν συζητήσει δύο ομάδες τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο και να βγαίνουν τώρα. Δεν έχει, έχει πολλές ομάδες αυτό που έχει συμβεί. Βγήκε ξαφνικά επειδή το έμαθαν κάποια στιγμή και οι Δανείοι και το έβγαλαν, αλλά δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι τώρα. Ήταν μια περίπτωση που μπορεί να συζήτησαν να έκανε μια διερευνητική κρούση ο Παναθηναϊκός π.χ. στην γερμανική ομάδα, να κάνανε μια έρευνα αγοράς, ας πούμε, να είπανε πόσα θέλετε για το συγκεκριμένο, να τους είπανε και να έχει τελειώσει εδώ και καιρό αυτή η υπόθεση.
4: Οι διαπραγματεύσεις πάντως που γιατί λέει, κοιτάζει για τρία ονόματα που δεν έχουν το όνομά τους στον αυτόν αυτό.
1: Προφανώς θα είναι ονόματα που δεν έχουν βγει. Οπότε...
4: Και είδες σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις δηλαδή,
1: Σίγουρα κοιτάζει, δεν ξέρουμε παραπάνω λεπτομέρειες.
4: Εντάξει Κώστα, μια νοικιά.
1: Να είστε καλά κύριε Αντρέα μου, να είστε καλά. Πάμε, παρακάτω, χαίρετε. Καλησπέρα.
5: Χαίρετε.
1: Έλα φίλε μου.
5: Χαίρετε.
1: Ναι, σ' ακούω.
5: Ακούτε.
1: Ναι, μια χαρά. Καλησπέρα.
5: Γεια σας Κώστα μου, πώς είσαι.
1: Καλά, καλά. Καλά, μια χαρά.
5: Λοιπόν, σε άκουγα και χθες, προσπάθησα να βγω αλλά δεν μπορούσα. Δεν μπορώ να αφήσω αναπάντητο ένα πράγμα που υπόθηκε χθες, αν μου επιτρέπεις, για τον Νίκολης.
1: Εντάξει, είναι η άποψή του, αντέα, κάτσω να ζητήσω. Εγώ τους πήγαινα 3 λεπτά το πόλι, αν άνοιγα συζήτηση δεν θα μιλάγανε 30 άτομα τώρα. Επειδή είπε ο Κώστας κάτι.
5: Απλά μια παρένθεση. Ένας προπονητής έχει κάνει όλη τη σεζόν 2
1: ήττες. Θα κάτσω εγώ να πείσω... Ρε φίλε, θα κάτσω εγώ να πείσω τον Άννα μια κουβέντα που θα κρατούσε, ας πούμε, δεν θα έβγαινε κανένας εχθές. Θα τσακωνόμασταν εγώ με τον Κώστα, θα τσακωνόμασταν. Εντός αγώνα, παιδί, θα είχαμε αντίλογο μια μισή ώρα και δεν θα έβγαινε κανένας. Γιατί βγήκε γύρω στη μια παρά. Δηλαδή, για φανταστώ να κάτσω να απαντήσω. Και το είπε και μόνος του. Ξέρω ότι θα διαφωνήσει και τα λοιπά. Μην μου απαντήσει τώρα, γιατί σε 2 λεπτά. Ωραία, δεν του αρέσει, τι να του κάνω εγώ.
5: Εγώ το λέω στο πλαίσιο της συζήτησης. Δηλαδή, ας πούμε και η ΑΕΚ με τη Φιωρεντίνα στο 0-1 δεν ήταν καλύτερη, κέρδισε. Με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη στο 0-1 με τον Κοϊτά δεν ήταν καλύτερη, κέρδισε. Τέλος πάντων, απλά έτσι κουβέντα να γίνεται στα ποδοσφαιρικά πλαίσια. Τώρα σχετικά με την ΑΕΚ χθες, κάτι που είπες και συμφωνώ, παρατήρησε ότι η διαφορά της ΑΕΚ με πέρυσι είναι το κάθετο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
5: Πέρυσι δεν το βλέπαμε τόσο πολύ. Ενώ φέτος και με τον Μάγερ και με τον Βιτάλη και με τον Μάριν το επιχειρεί πολύ παραπάνω η ΑΕΚ. Γιατί έχει και το κέντρο και τις μονάδες αυτές που μπορεί πλέον, θεωρώ, να το κάνει.
1: Και πιστεύω ότι θα βγούμε, ότι θα, γενικά θα βοηθηθεί και περισσότερο ο Μάριν να δείξει πράγματα τα οποία πέρυσι σε αρκετούς μπορεί να ήταν άγνωστα. Εγώ γνωρίζω ότι έχει αυτές τις ικανότητες ο συγκεκριμένος παίκτης. Δηλαδή,
5: ναι.
1: Οι περισσότερες ασίστ του ήταν από τις στημένες μπάλες. Βλέπεις ότι έχει ποιότητα να βγάλει κάθετες, ας πούμε, και στο παιχνίδι με τον Όφη που είχε σε open play. Δεν ήταν ακριβώς κάτι, αλλά όλος ο συνδυασμός ήταν υπέροχος, γιατί και έδωσε την μπάλα στον Κοϊτά και την ξαναπήρε και βγάλε πορεία, πολύ ωραία πάσα διαγώνια δίπλα του Σογιώβης για να τελειώσει τη φάση του πρώτου γκολ. Και χθες ήταν πολύ καλή πάσα του. Δηλαδή θα δούμε πράγματα. Κοίτα, θα τολμήσω να κάνω μία εκτίμηση. Μάλλον θα το πω κάπως αλλιώς για να μην φανεί. Όταν θα έχει όλο το υλικό και θα μπορούμε να δούμε και τον Αριάγκα πλέον σε κανονική βάση, αυτό που είχε στο μυαλό του όταν ήρθε, δηλαδή το συγκεκριμένο πράγμα, το ρόμβο,
5: μπορεί να το κάνει με τη μονάδα που έχει, ναι.
1: Έχω μία εικασία, καμία δείξη, ούτε μου έχει πει κανένας τίποτα, ούτε τίποτα. Απλά πιστεύω ότι ίσως κάποια στιγμή, αφού τώρα έχει τόσα χαφ, ίσως να μπορεί να κάνει τώρα κάτι τέτοιο. Ή να το δούμε σε κάποιο παιχνίδι, να δούμε να δοκιμάζει διαφορετικό πράγμα και από αυτό το 4-2-2-2.
5: Μπορεί να δοκιμάσει και να...
1: Αλλά στην πορεία της χρονιάς δεν σου λέω τώρα, γιατί τώρα είναι με μάτς που κρίνονται προκρίσεις, που πρέπει να ξεκινήσει καλά και τα λοιπά.
5: Τώρα είσαι βατά πράγματα, πράγματα που τα ξέρει η ομάδα. Θα κάνει δοκιμές μεγάλες, ναι. Και το άλλο πράγμα που ήθελα να πω...
1: Δεν θα το απέκλεια να το πω έτσι, ρε παιδί, θα το αποκλείσω, ότι ακόμα κι αν έβλεπε αυτό δεν θα μου κάνει έκπληξη. Γιατί θυμάστε τι γινόταν στην αρχή και τα λοιπά. Κοίτα, ένας άνθρωπος που μπορεί και προσαρμόζει πάντως, η απάντηση στο να θεωρεί κάποιος, ας πούμε, τον Νίκολιτς μη ικανό, για οποιοδήποτε λόγο θέλει, η απάντηση την έδωσε η ίδια πορεία, η εξέλιξη της περσινής σεζόν, όπου κατάφερε και προσαρμόστηκε σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Το ρόστερ το δικό μας, ας πούμε, δεν είχε καμία σχέση με όλους αυτούς που είχε ο Παναθηναϊκός τώρα για να παίξει τα προκριματικά. Και προερχόταν από παρόμοια κατάσταση με τον Παναθηναϊκό με το τελείωμα, αλλά φαντάζομαι ότι είχε έρθει η καταστροφή. Γενικά υπήρχε πολύ μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο. Στον κόσμο είναι, ξέρεις, πολύ πιο... Δηλαδή στην Άγκη γίνεται πολύ περισσότερο χαμός που γινόταν πολύ περισσότερο χαμός που να επηρεάζει την ομάδα στο κομμάτι αυτό. Τέλος πάντων. Ο καθένας θα βλέπει όπως θέλει εκείνος.
5: Αυτό πάντως με το κάθε ποδόσφαιρο που προσπαθούμε και παλεύει η ομάδα...
1: Και πιο άμεσα προσπαθούμε να παίξουμε, να κάνουμε πιο γρήγορο στις μεταβάσεις, ρε παιδί.
5: Δηλαδή τώρα η παλιά που κάνει ο Μάριν και βάζουμε το πρώτο γκολ, στην ουσία παρακάμπτουμε το επιθετικό τρίτο. Και από το κέντρο φεύγει μπάλα κατευθείαν μπροστά με μία πάσα.
1: Και σε μία άλλη φάση πολύ ωραία έγινε η μακρινή παλιά πάλι από το Μάριν και βγήκε ο Ζούμπκοφ και έστρωσε στο Βιτάλης που είχε το σούτ
6: που την έβγαλε ο Αθανασιάδης λίγο με το χέρι και πήγε δοκάρι. Και αυτή ήταν μια περίπτωση πιο άμεσου παιχνιδιού που προσπαθεί να παίξει σε σχέση με πέρυσι. Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Μπράβο στον κόσμο του Ηρακλή.
6: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε και σε ένα φίλο πριν το διάλειμμα για τη μία. Καλημέρα.
8: Καλησπέρα, Κώστα μου.
6: Έλα, φίλε μου, τι κάνεις.
8: Βασίλη, θα βγάλω.
6: Έλα, Βασίλη μου, τι κάνεις.
8: Τι κάνουμε, καλά.
6: Καλά, καλά, μια χαρά.
8: Λοιπόν, κάτω τα χέρια από το Σιπιόνι. Αυτή είναι η δήλωση. Είδες το μάτς.
6: Ναι, είδα αρκετά μεγάλο μέρος. Εντάξει, ήταν μέχρι κάποιο σημείο, ήταν...
8: Να.
6: Μια είχε αρχίσει 8-9.30. Μετά το 25 το μισάρο το έβλεπα κανονικά.
8: Οπότε θα είδες το Σιπιόνι, είδες τη διαφορά, μόλις βγήκε ο Μπουζακίδης και βγήκε ο Σιπιόνι. Τι είδες τη διαφορά. Έτσι και στο... και με τα πόδια και με την πίεση, με όλα. Εντάξει. Γιατί και εδώ ακούω στο Open εδώ πέρα διάφορα, ότι ξέρεις, αναφέρεται ακόμα. Δηλαδή μετά τα ρεπορτάζ από κάτω τα σχόλια, όλοι στα που λέω εγώ τα λένε επί 10, ξέρω εγώ. Ούτε καν δεν θα πρέπει να συντηρείται ακόμα αυτή η υπόθεση ότι μπορεί να φύγει ο Σιπιόνι. Έτσι, να φύγει ο Γκαρσία. Ο Σιπιόνι θα φύγει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ζέλστον.
6: Γενικά,
8: τώρα...
6: αυτό που έχω μάθει από ρεπόρτερ είναι ότι όταν θα ενταχθούν και οι τελευταίοι τέλος πάντων που θέλει να πάρει τώρα, γενικά μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές θα γίνει μεγάλο ξεκαθάρισμα στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
8: Ναι. Το θέμα είναι
6: κάποιος ότι... που εμπιστεύω μου είπε ότι μπορεί να είναι και το μικρότερο από των τελευταίων ετών. Δηλαδή να ξέρεις ότι έχω... με ποια είναι μικρότερο. Να ξέρεις ότι έχω 20... λέω ένα παράδειγμα, ένα αριθμό, ότι είναι 23, αλλά είναι και 23, ότι μπορεί να τους βάλω και να βγαίνει ένας, να μπαίνει ο άλλος και να μην υπάρχει διαφορά. Το χειρότερο που κάνουν οι ομάδες πολλές φορές οι δικές μας, αλλά και πολλές έξω από ό,τι παρατηρώ τον τελευταίο καιρό, και μάλιστα σε μεγάλα πρωταθλήματα, είναι ότι παίρνουν... πληρώνουν το Κούκο Αϊδόνι και παίρνουν παίχτες οι οποίοι, ρε φίλε, δεν πάνε σταθούν. Δηλαδή,
8: yeah.
6: Τι να σου πω, το να έχεις 30 και να λες έχω τόσο ρόστερ και 35 και τα λοιπά και να τους πληρώνεις και να, από αυτούς να είναι καθαρά που μπορούν να παίξουν οι 16-17, δεν λέει τίποτα.
8: Έρχεσαι στα λόγια με αυτό που λένε, ξέρεις, οι αεροπόρτες έχουμε, λέει, 7, ξέρω εγώ, extreme, ξέρω εγώ, να πάρουμε κι άλλον. Ναι, μάμα, από αυτούς 7, μα είναι όλοι μαζί, κάνουν για ένα, εννοείται θα πάρεις κι άλλον. Αυτό λέω. Και πάμε τώρα, αφού το χρησιμοποιήσεις, στο θέμα Ζέλσον. Γιατί ακούω και μερικούς Ολυμπιακούς, εγώ από πέρυσι φωνάζω για Ζέλσον και έλεγα, Ζέλσον, σε εκείνο μήνα, ώστε θα εγκλωβιστούμε. Για το Ζικίνο, εντάξει, φτάσαν όλοι και λένε αυτά που λέω κι εγώ. Έτσι, για το Ζέλσον είναι 50-50. Ο επόμενος θα βγει και θα υποστηρίξει Ζέλσον. Να μου πει μετά με ποια στοιχεία τον υποστηρίζει το Ζέλσον. Πώς θα τα καταφέρω να φτάσω για αυτούς να δουν ότι δεν κάνει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, χθες έτρεχε, έκανε, έδειχνε. Από τη Γανίτα τίποτα. Σε ποιο παίκτη μου θυμίζει, παλιά είχαμε στον Ολυμπιακό ένα τον Μάριτς. Έδειχνε την ψυχή του, έτρεχε, έκανε, έδειχνε, από ουσία μηδέν. Πείτε μου χθες, αυτό που λέμε να βάλει γκολ, δηλαδή πέρυσι υποτιθέμενη καλή του χρονιά, αντικειμενικά ήταν και καλύτερη του, τι έκανε δηλαδή, έβαλε 3-4 γκολ. Δηλαδή είμαστε μεγάλα, άμα σε όλα τα εξτρέμια του Ολυμπιακού βάζανε κάθε χρόνο από 10-12 γκολ και άλλες 10 assist. Τι έκανε, δηλαδή χθες, πραγματικά όχι να βάλει γκολ, χθες πείτε μου αν έκανε έστω ένα σουτ, μια τελική. Δεν κάνει ούτε αυτό. Λοιπόν, αριστερά από αυτό που παίζει μέχρι στιγμής, έτσι, δεν ξέρουμε τώρα τι μεταβόμως θα δούμε και ποιες μεταγραφές θα έρθουν, έτσι. Αριστερά έχει κλειδώσει για μένα το... την Κηδισιά, πώς το λέμε, εκεί πέρα,
6: δεν
8: βρήκαμε τώρα όνομα, τώρα δεν μπορούμε να το πούμε κιόλας. Τέλος πάντων, αυτός είναι καλός εξυπορός στοιχεία με το Ρόκα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Ρόκα που λένε, ακούγει μερικούς, λένε δεν έχει δει το τελείωμα, το ένα, το άλλο, όχι, τι το τελείωμα. Έκανε ένα καλό σου με την ΑΕΜΕΓΕΝ, δίπλα του δοκάρι, τουλάχιστον το έκανε και πολύ καλό, εντάξει. Δεν του λέγει κανείς τίποτα, δεν πήγε την μπάλα 10 μέτρα out. Ας δούμε ένα δύο σου το Ζέρσον και θα το συγχωρέσουμε, άμα πάει 10 πόντους από το δοκάρι. Έτσι. Αυτό έχει κλειδώσει μέχρι στιγμής. Επειδή βλέπω τώρα...
6: Εγώ, Βασίλη μου, θα σου πω κάτι, ακόμα είναι, ειδικά για τους καινούς παίκτες του Ολυμπιακού, επειδή δεν έχει και ροή, δηλαδή έπαιξαν δύο με την ΑΕΜΕΓΕΝ και χθες ήταν το τρίτο. Δεν μπορούμε ακόμα να κρίνουμε τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει.
8: Στα τρία μάτς ήταν θετικός. Γιατί στο πρώτο μάτς, θυμάμαι που τον έβγαλε στο ημίχρονο, ήταν ο καλύτερος, θυμάμαι εγώ, στο γήπεδο μαζί με τον Ελκαμπή. Και τον έκανε αλλαγή. Και λέω τι έγινε τώρα εδώ. Λέω θα το φάνε το παιδί. Ευτυχώς του ξαναδώσανε την ευκαιρία και έδειξε πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή μιλήσουμε τόσο κέντρο, θα σου πω ποιο θα πάρουμε. Τύπου έρταστε κυνηγάμε τώρα με 15 εκατομμύρια 16. Είπαμε πήγαινε αφού έχει τη διάθεση υποτίθεται. Πήγαινε πάρει με 10 το Δοργκάν να τελειώνουμε. Δεν παίρνει το Δοργκάν. Πάμε τώρα για το 8ο εξάρι. Το κάναμε τώρα 6-8 ότι θέλουμε να πάρουμε. Δηλαδή το Φρέντρουπ, τον Άλβαρες.
6: Αυτό το Φρέντρουπ δεν παίζει, έγινε μια ακούστη. Δεν...
8: Μπράβο, ναι. Δεν παίζει γιατί θέλει και αυτός λεφτά πάνω από 10 εκατομμύρια από ό,τι έχω δει. Έτσι. Οπότε τον Άλβαρες θα καταλήξουμε και για ποιο λόγο, για να φύγει ο πιο ιδανικός. Θα σπουλήσει τον ΕΣΕ, ξέρω εγώ. Αλλά μου πεις και από εκεί είναι άλλος σενάριο. Πουλάς τον ΕΣΕ, ξέρω εγώ, 15 και παίρνεις τον άλλο δανεικό. Εκεί να δεις τι γλέντια θα έχουμε. Το θέμα είναι, από ό,τι τα βλέπω, να σου πω Γερμανάκι, αφού δεν έχετε διάθεση, πήρατε ένα παίχτη, δώσατε λεφτά, το δεχόμαστε, πολύ καλή επιλογή επιθετικός, διάθεση, πήρατε ένα παίχτη, δώσατε λεφτά, το δεχόμαστε, πολύ καλή επιλογή επιθετικός,

0: με τον παίχτη τα έχει βρει από το Μεξικό το λέμε. Και ότι βρίσκεται σε κουβέντες με την West Ham.
1: Ναι, στο 49 είμαστε. Έχουμε φάει παραμύθια και παραμύθια, καλοκαίρι, τα γνωρίζουμε απ' έξω και τα κάτω, λίγο να ξέρεις την παλίτσα και να είσαι λίγο καχύποπτος. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Άστε το Βάργκας, άστε το Μέλε, πώς το λένε, πάρε τον Μποέτα, σχόστα εκεί και τελείωσε. Τα λέω τώρα πολύ λαϊκά και πολύ σε στομάκικα και μπορεί να μην ακούγομαι ωραία στο ραδιόφωνο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, Κώστα μου. Πάρε ένα παίκτη να τελειώνουμε, τουλάχιστον να μην έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη το βλέπουμε τώρα. Έτσι, γιατί το σωστό είναι να πάρεις τρεις βέβαια και με τη χρονιά που είσαι ρεκόρ εσόδων, έτσι. Και άσε που τρέμει και το φιλοκάρδι μου μέχρι το τέλος, γιατί θα γίνουν πολλά όντως τις τελευταίες μέρες για τον Πιρόλα. Έτσι, το φοβάμαι πολύ. Αυτό που δεν έχει ακουστεί τίποτα μέχρι στιγμής. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Έτσι, γιατί το δίδυμο το καλό για μένα είναι Πιρόλας Μαΐλοβιτς. Αυτή είναι καλύτερη από τους τέσσερις. Και άλλοι είναι πολύ καλοί και ωραίος με το Γκάρμο σίγουρα, αλλά οι άλλοι είναι ένα προβάδισμα. Μην μας το χαλάσεις το αυτό εκεί στην άμυνα. Αυτά Κώστα μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Καλή μας. Γεια σου.
0: Τρία λεπτά μετά τη μία, πάμε για το break, το κεντρικό, στο δίωρο και γυρίζουμε.

0: 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πιγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Να τα πούμε και στο ημίχρονο και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
4: Καλά, θα περάσουμε, καλά.
3: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το σημερινό αγώνα της φυλακής.
5: Μπορείστε!
6: Δεν ξανακάνω φυλακή.
3: Τι είπα?
7: Είπε.
4: Γελάσε.
3: Βαγγέλη, θα πάω φυλακή, Βαγγέλη. Καλησπέρα.
4: Πόσο ήθελε μάνα αυτό, καλησπέρα.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
4: Πόσο ήθελε.
3: Της εθνικής μας. Μην είπα φυλακή, τι είπα τώρα.
8: Και εδώ από το Sport FM ενημερώνεστε στη διάρκεια της βενζίνης.
9: Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον ηχολήπτη το μήνυμα που διάβαζες κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της βενζίνης. Εγώ Λουκιάνος δεν είμαι.
10: Βέβαια, βέβαια.
9: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
4: Πώς ήρθε μάλλον αυτό, καλησπέρα.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
4: Πώς ήρθε.
11: Βαγγέλη, Βαγγέλη.
8: Είναι στήμα κάτω από την πλάτη αυτό. Κάτω από την πλάτη. Αφού την είδα το κάτω σαρδάμ τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Πόρε FM 94,1 με... Είπα, κόμμα ένα είπα. Πώς μου ήρθε αυτό.
4: Πώς σου ήρθε μάλλον αυτό, καλησπέρα.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
4: Πώς ήρθε.
8: Πώς μου ήρθε αυτό.
4: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε.
11: Άρε Βαγγέλη.
12: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί, θα πω κάτι χειρότερο, ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
11: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

0: είμαστε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
1: Καταντήσαμε γραφική, έτσι. Δεν αντέχω άλλο.
2: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Άλμπα που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
1: Δεν είμαι καλά, έτσι.
3: Τον καφέζα, το ματζούκα, το μπαζίνα μέσα στην δωδεκάδα. Μπατζούκα.
4: Έλα τώρα, μην κολλά να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μα είμαστε.
3: Ματζούκα και μπαζίνα. Μπαζούκα θα λέγα σε λίγο.
1: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι έτσι.
5: Πάμε να πάμε. Και η Μπάγκερ Μονάχου, η οποία έχει ένα πανεύκολο απόγεμο 1-1 στο 83.

0: Με διαιτησία μιλάμε, τι να σου πω τώρα, όχι στο γόνατο, στο γόνατο. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
1: Γεια σου παιδιά!
2: Υγιένατε!

0: Big Wings Sport FM 94,6, 8 λεπτά μετά τη μία. Στρέψαμε, πάμε να συνεχίσουμε στο 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5 με Παναγιώτη Μπουρνά. Στον ήχο και Κώστα Μυαλού στο μικρόφωνο. Πάμε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε μου.
1: Γεια σου Κωστή.
0: Τι κάνεις?
1: Ακού.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά εσύ. Είμαι Βασίλης από Περιστέρι.
0: Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά φίλε.
1: Καλά και εσύ. Να κάνω μια ερωτησούλα τώρα.
0: Πάμε.
1: Άκουγα από την αρχή την εκπομπή. Τότε που βγήκαν ήταν φίλοι
0: του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι.
1: Και ειδικά ο τύπος από την Ολλανδία.
0: Ο Γιώργος.
1: Τον έχω πετύχει και σε εκπομπές του Μπάμπη, είναι πολύ παλιός ακροατής και θερμόαιμος και τα λέει έξω από τα δόντια. Όσον αφορά τώρα το γεγονός στον ΠΑΟΚ, αυτό που ζει ο ΠΑΟΚ είναι καθαρά κρίση διοικητική, αλλιώς δεν θα βγει και ο Λουτσέσκου, που εγώ το θεωρώ το πιο πετυχημένο προπονητή της τελευταίας δεκαετίας, από τους καλύτερους προπονητές που έχουν περάσει στην Ελλάδα, και το δανε και οι φίλοι του ΠΑΟΚ αυτά που έχουν πάρει σε τίτλους και σε ποδόσφαιρο, και έχει βγάλει και πολλά παιδιά από την Ακαδημία, έτσι. Ίσως ο ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου να έχει βγάλει τα περισσότερα παιδιά που έχουν βγάλει όλες οι υπόλοιπες ομάδες Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός από τις Ακαδημίες του. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι. Έχουν πάρει μεταγραφές τώρα, τα παιδιά τα ψάχνουμε να τα βρούμε στην Ευρώπη που βρίσκονται, έτσι δεν είναι. Και στην Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, για να την κάνει για το αραβόνο σου ο Λουτσέσκου, κατάλαβε και όλο το έργο που και πέρυσι με νύχια και με τέτοια κράτησε την ομάδα. Αστέρισε το δικό μας πρωτάθλημα, εγώ Ολυμπιακός είμαι.
0: Καλά, δεν την έκανε, στην ουσία τον αδειάσανε έτσι όπως πήγε.
1: Ναι, εγώ σε όλο το επίπεδο. Ενώ τον έφεραν από τα Ημυρά, τα στρώσαμε, ήρθε, πήρε, ξαναμπήκε. Πέρυσι έπαιζε με τους γυρόλικους. Έτσι, δηλαδή πέρυσι, εγώ θυμάμαι το δελτίο το δικό σας και το ρεπορτάζ του Τζομπατζόλου. Κάθε εβδομάδα ο Πάγκο είχε 3 και 4 τραυματίες οι οποίοι ήταν άνω των 33.
0: Ειδικά μετά το τέλος Ιανουαρίου ήταν...
1: μπράβο, 33. Και κομβικοί παίχτες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στον άξονα, στα άκρα, σε ντρεφόρ και όλοι κάποιες ηλικίας, έτσι. Έβλεπα και το φετινό ρεπορτάζ που ήρθε το καλοκαίρι και ο Πάγκο ήθελε να διώξει 17. 7 ήταν υπό αμφισβήτηση και ήταν και 6 που θα παραμένανε. Δεν θα χρειάζονταν τόσες πολλές μεταγραφές.
0: Και τώρα ακόμα θέλει 6 τουλάχιστον.
1: Δηλαδή έβλεπα παίχτες ως ΔΟΕΦ και δεν θυμάμαι τώρα και τα υπόλοιπα. Δηλαδή πέρυσι που ήταν πρωταγωνιστές στο πρωτάθλημα και είναι εκτός λίστας του ΠΑΟΚ. Και λέω ρε παιδιά, δεν μπορεί αυτοί οι παίχτες να είναι εκτός λίστας. Δηλαδή όπου και να πηγαίνανε σε άλλες ομάδες εδώ στην Ελλάδα να κάνανε τη διαφορά. Γιατί και στον ΠΑΟΚ την κάνανε πέρυσι διαφορά. Και βλέπεις τώρα, να πάμε στο άλλο τώρα, έφυγε ο Ντέλιας. Εγώ συζητάω ποδοσφαιρικά με φίλους, έτσι, σαν Ολυμπιακός. Ξέρεις πως τον έχουμε παρουσιάσει εμείς τον Ντέλια, οι Ολυμπιακοί. Έχει ένα κράμα δηλικάρι. Εγώ με 50 φεύγα σε ηλικία. Θεωρούμε τον Ντέλια όπως ήταν ο Δηλικάρης. Ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού.
0: Έχει κάποια πράγματα, για εσάς που είστε πιο παλιοί.
1: Αλέγκρος, δηλαδή εκεί που νομίζω.
0: Εγώ δεν έχω δει πολύ Κασέλ, γιατί ακριβώς με το που άρχισα να είμαι σε ηλικία να ασχολούμαι, μόλις είχε σταματήσει ο Δελικάς. Οπότε δεν, να πω ότι τον έζησα. Όπως έζησα, ας πούμε, το Βάσια τον πρόλαβα και στα καλά του, ξέρεις, στα prime.
1: Ρε φίλοι και Γαλάκο και πολλούς άλλους, έτσι. Και πιο μου και Χατζηπαναγή, αυτά είναι μεγαθύρια. Αλλά λέμε τώρα σαν στυλ. Το παιδί είναι αλέγκρο ρε παιδί μου, είναι αλέγκρος, δηλαδή κοντά εκεί στην περιοχή και μέσα στην περιοχή σου κάνει το απρόβλεπτο.
0: Αυτή κατάλαβα με το που έκανε το κατέβασμα από το βολέ θέση του τερματοφύλακα και κατεβάζει την μπάλα έτσι όπως την κατέβασε.
1: Τα σημειότυπα που είδα τώρα με αυτό...
0: Με την Bayern.
1: Ναι ρε φίλε, τώρα καταρχήν το άδειασμα που κάνει δύο φορές ή το πώς τη μαζεύει και φτιάχνει τον γκολ. Την κάθετη που κάνεις, τη διαγώνια που σε έχω δει. Σε έχω δει ότι βγαίνεις. Αλλά ξέρεις κάτι, Κωστή. Φίλε, πριν έχεις και παίχτες να υποστηρίξεις τέτοιους παίχτες. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να υποστηρίξει τον Τέλεια. Απλά ήταν εύλογο να τον πουλήσει το παιδί. Ήταν τώρα, αν τον πουλάγει 30, 40 ή και παραπάνω, δεν νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ είναι τόσο το πρόβλημα αν τον πουλάγει 30 όσο τον πούλησε.
0: Αδερφέ μου, εγώ ποτέ 40, δεν είμαι. Εγώ είμαι ο πρώτος που λέω για τις πωλήσεις, γιατί η ομάδα εξελίσσεται και όπως, επειδή και το ποδόσφαιρο είναι ένα θέμα, όσο και αν εμάς μας πονάει αυτό, και τη γενιά τη δικιά σου που είσαι λίγο πιο μεγάλη και τη δικιά μου είμαι και εγώ 51
1: ας πούμε και τα λοιπά. Εσύ που έχεις δει και πιο κάτω κατηγορίες που είσαι και εθνικάρα και γενικότερα και κάποιους ποδοσφαιριστές πιο κάτω και μπορεί να υπάρχουν ποδοσφαιριστές και στην πιο κάτω κατηγορία που θα αξίζει να είναι πιο
0: ξέρεις
1: πάνω.
0: Τι γίνεται, το θέμα είναι ότι δεν μπορείς όμως και τον κόσμο να μην είσαι ειλικρινής με τον κόσμο και να μην προετοιμάζεις.
1: Δεν ξέρω διηγητικά, δεν ξέρω πως αυτό περιόρισε ατμόσφαιρα το φιλάθλο του ΠΑΟΚ ή επικοινωνιακά η ΠΑΕ ή η διοίκηση αν θέλει να συνεχίσει ένα έργο ή οτιδήποτε. Πάντως για μένα μεγάλη απώλεια ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ σαν προπονητής, μεγάλη απώλεια το παλικαράκι, δεν το συζητά, αλλά το παιδί ήταν για άλλο ταβάνι ούτως ή άλλως. Όταν δεν μπορείς σαν οργανισμός να έχεις εσύ προοπτική πρωταθλητισμού, κάρκα με τα χίλια ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα, θα πάρουμε double, θα προχωρήσουμε στην Ευρώπη, φέρουμε πέντε παιχταράδες, δηλαδή πέντε εργαλεία, δεν σου λέω πέντε παιχταράδες, δεν λέω το κόστος να κάνουν 10-15 που βάζουμε εμείς το, δηλαδή άκουγα και τον προηγούμενο το φίλο τώρα Βασίλη που το λέγανε του Ολυμπιακού που τα μηδένισε όλα. Θα μπω στο δεύτερο σκέλος αυτό. Δεν κάνει το παίχτη η αξία. Ο παίχτης έρχεται και μπορεί να εξελιχθεί μέσα από να τον πάρει 3 εκατομμύρια και μετά από 15 χρόνια, μετά από 3 σεζόν να κάνει 15 και 20, 20 και τότε. Mm-hmm. Γιατί τον τέλεια εμείς τον ξέραμε από τις ακαδημίες εξελικής εντύπιο ταλέντο.
0: Σε αυτό η κατάλληλη κουβέντα που τα περικλεί όλα για να μην χρονοτυπούμε και να μου πεις και τι θέλεις για τον Ολυμπιακό. Για να πάμε παρακάτω, είναι το εξής. Είπε ο Βεγγέρ μια κουβέντα ότι με τους παίχτες που θα έχει δίπλα του για τον Τζόλι θα δούμε πόσο πολύ θα εξελιχθεί.
1: Άλλο ποδόσφαιρο
0: στην Άρσενα. Άλλο ποδόσφαιρο. Αυτό που λες, το ανέφερες με άλλα λόγια. Αυτό που είπε ο Βεγγέρ που είναι τεράστιο, δεν το συζητάμε. Αυτό που είπε, ότι ο Ντέλιας πρέπει να έχει τους κατάλληλους παίχτες δίπλα του για να μπορούσε να υποστηρίξουν το ποδόσφαιρο που παίζει. Αυτό με άλλα λόγια είπε και ο Βεγγέρ για τον Τζόλι στην Άσεν.
1: Είδα το παιχνίδι με την Μπάγερ, οι ενέργειες που κάνει και το κάθετο που μπαίνει τον γκολ, όταν ο άλλος τυφλά έχει φύγει στην πλάτη και κάνει το overlap χωρίς να τον βλέπει από τα πλάγια, του βγάζει κάθετο και ο άλλος πασάρει στο κέντρο της άμυνας και τελειώσαμε.
0: Ναι, γιατί αυτές οι κινήσεις γίνονται αυτοματοποιημένα στη Γερμανία.
1: Ακριβώς. Οπότε...
0: Πάμε να μου πεις για Ολυμπιακό τώρα, γιατί έχουμε
1: για τον Ολυμπιακό να τελειώσουμε. Και λέω τώρα. Να πάμε τώρα να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Λέω προβλήματα έχουν γίνει και διοικητικά και προπονητικά και ό,τι θέλεις πες και στις μεταγραφές και. Γουστάρω πολύ αυτόν τον τύπο το ΣΑ. Γουστάρω πάρα πολύ φίλε, τον πιστεύω πολύ αυτόν τον τυπάκο, τον 21χρονο. Θεωρώ ότι θα αφήσει εποχή αυτός ο τύπος. Λοιπόν, στο υπόλοιπο, όταν ήρθε με τη Λίμπαρ, πριν έρθει με τη Λίμπαρ είχαν περάσει δύο προπονητές. Είχαν κάνει μεταγραφές το καλοκαίρι και το Γενάρη. Και βρήκε τις μεταγραφές δύο προηγούμενων προπονητών, σου πήρε conference και με αυτούς συνέχισε.
0: Ειδικά του Καρβαλιά λέω πάντα εγώ, οι χειμερινές που είχε κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Μαζί, τους βρήκε όμως, δεν ήταν δική του επιλογή. Τους βρήκε. Σου πήρε το ευρωπαϊκό, όπως έκατσε το ευρωπαϊκό, και σου πήρε και το επόμενο...
0: Double.
1: Την επόμενη χρονιά double, έτσι. Λοιπόν, τώρα έχει αλλάξει το ποδοσφαίρο. Χρόνο με το χρόνο αλλάζει το ποδοσφαίρο. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτόν τον Ολυμπιακό πλέον κάποιοι ποδοσφαιριστές ή θέλουν χώρο να αναπνεύσουν σε άλλες ομάδες, κάποιοι μπορεί να έχουν βαρεθεί το μοτίβο του με τη Λίμπαρ, το να πιέζω, να πιέζω, να πιέζω σε όλα τα μηνύκη και να κερδίσω στα 3/4 του αλουνού και να κερδίσω χώρο. Το με τη Λίμπαρ δεν θέλει ρε φίλε να βρίσκει μια άμυνα οχυρωμένη με 11 πίσω. Και κάπου εκεί έχουμε χάσει την μπάλα εμείς οι Ολυμπιακοί τώρα. Το ποδόσφαιρο που θέλουμε να δούμε. Θέλουμε μετάβαση γρήγορα ή δεν την έχουμε. Θέλουμε να δούμε πίεση. Έχουν βαρεθεί οι παίχτες. Και πώς θα γίνει τώρα αυτό εδώ το κουτσουκούτσου. Και χτες δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν κακός. Δηλαδή άμα δεις και τις φάσεις.
0: Το είπα και χθες ότι ήταν πιο από τα παιχνίδια του τα πέσα. Πάρα πολύ δεν θα πω, αλλά ρε παιδί μου προσπαθούσε να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο, όχι να σηκώνει την μπάλα.
1: Ακριβώς, αλλά και ο ίδιος Κωστίμος άλλαξε και και τερματοφύλακα. Αλλά σε μάτις ρε σέντ, δεν τη σήκωνε ποτέ. Κάπου αλλάζει και το μοτίβο με τις προσωπικότητες.
0: Ακριβώς.
1: Να έχουμε λίγο υπομονή.
0: Να είσαι καλά Βασίλη μου. Και κλείσε γι' αυτό γιατί πήγαμε πολύ, πρέπει να πάμε παρακάτω.
1: Sorry, να πω γι' αυτό. Φίλε ο Ντέλιας, όντως θυμίζει δελικάρι. Και να είναι ευτυχισμένοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ όσο το είδαν το παιδί εκεί στην Τούμπα. Εγώ φίλε, μακάρι αυτόν τον τύπο Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα ο Μαρινάκης να δώσει αυτά τα 30 χρονών στον Ολυμπιακό. Τόσο πολύ αυτόν τον παίκτη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ δε.
0: Ναι, ναι.
2: Κανείς, είμαι Γιάννης από Χανιά. Κατά την παρέα του Sport FM είμαι γνωστός ως Γιάννης από Σαλόνικα, αλλά λόγω διακοπών είμαι
0: βάσιμος
2: στα Χανιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Πώς είστε?
0: Καλά.
2: Τρελό Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο εδώ ήμασταν. Ήτανε...
2: Ναι, λέει, τρελό Σαββατοκύριακο, γεμάτο.
0: Εντάξει,
2: πόσα ήτανε... προλάβες από παιχνίδια?
0: Τα σημερινά είδα τον Όφι αρκετά και το... και τον ΠΑΟΚ όλο. Και αρκετό από το τέλος το... τον Αστέρα.
2: Επίτρεψέ μου να κάνουμε, έχουμε μιλήσει γενικά για Ολυμπιακό που είναι η ομάδα μου και για εξωτερικό και για Λίβερπουλ και για λοιπά.
0: Είδα το μεσημέρι το σοκαριστικό το με την Μπράιτον και την Άστον Βίλα. Πραγματικά,
2: δεν ξέρω παιδιά, αν μιλήσεις με προηγούμενο συνακροατή για τέτοια, εδώ πέρα για, δεν θα σε καθίσω πολύ, να κάνω μια τρίλεπτη θετική παρέμβαση για το εξωτερικό. Καταρχάς να σας πω θα θετικά για μένα ότι πήγα το πρώτο μου ταμείο για φέτος το καλοκαίρι.
0: Ωραία.
2: 16 ευρουλάκια, κάτι είναι γι' αυτό. Μια τίμια τετράδα με 2 ευρώ. Είχα πιάσει over 2,5 τη Liverpool, over 2,5 το παιχνίδι της Κοπενχάγης που τον είπε πανηγυρικά, νομίζω έφαγε 4. Over 2,5 ξέρω την Μπάρτσα και χ2 και γκολ τη Μίλαν. Not bad.
0: Μια χαρά.
2: Όπου έφαγε στο τελευταίο λεπτό διαστηρίζω να το έφαγε.
0: Το γκολ έγινε στο 95.
2: Και μια γκολάρα. Μια γκολάρα από τον Σκοτσέζο τον Θεέ Άνταμς. Μια γκολάρα. Τελείως ανέλπιστη. Τελείως ανέλπιστη. Λοιπόν, Πρέμιερ, κοίτα για Κυριακή. Ναι, το πιο κουλό ήταν ότι δεν σκόραρε η Βίλα. Είχε βέβαια και την ατυχία της κόκκινης. Το παιχνίδι δεν το είδα. Εγώ τη σύντη είχα κοιτάξει.
0: Όχι, εγώ επειδή το είδα. Φίλε, το μάτς μου θύμισε Βραζιλία-Γερμανία. Ειλικρινά, ναι. Κάποια στιγμή όταν μπήκανε τα δύο γκολ τα κολλητά στο 30 και στο 31.
2: Άκουσα από τον σχολιαστή ότι είχε δύο τρομερές ευκαιρίες η Βίλα να πρέπει.
0: Η Βίλα μέχρι το 7 έχει κάνει τρεις ευκαιρίες και μετά εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Η κόκκινη έχει έρθει μετά το 4, δηλαδή γύρω στο 40.
2: Από
0: 7 μέχρι το 40 πιστεύεις ότι όταν λέμε μεταφορικά ότι έφυγε μια ομάδα από το γήπεδο.
2: Έφυγε από το γήπεδο.
0: Τι να σου πω, ότι γινόντουσαν επιθέσεις.
2: Λευκή πετσέτα.
0: Γινόντουσαν επιθέσεις μπάσκετ από την Brighton. Δηλαδή, πώς να σου πω, κατέβαινε στην περιοχή με τέτοια συχνότητα το ένα γκολ με το άλλο. Είναι αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά στα αριστερά, σέντρα από τα αριστερά, κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και στο πρώτο, και στο πρώτο δοκάρι. Ναι, σαν να μην υπήρχαν οι άλλοι, δηλαδή ούτε στην προπόνηση δεν τα κάνουν τόσο εύκολα. Και με το που γίνεται η σέντρα, χάνουν την μπάλα μέσα στην περιοχή της Βίλα και τρώνε και το τέταρτο.
2: Σε δευτερόλεπτα. Καλό δείγμα. Εγώ θα πω πάντως μακάρι να είναι η έκπληξη για την Premier League η Brighton, να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Η Brighton θα παίξει conference, από ό,τι θυμάμαι.
2: Ναι, και ναι. Νομίζω έχει να δώσει έχει τη ρεβάνση της τώρα, αυτήν την εβδομάδα. Είναι σε play-off νομίζω. Νομίζω. Αν είχα διαβάσει καλά κάτι τις προάλλες. Έχει να δώσει τη ρεβάνς τώρα στην έδρα της νομίζω. Και ναι, μακάρι με το υλικό που έχει και με τον προπονητή της, τον νεαρό, τον Χιούρτσελερ, να έχει ένα υλικό πιο δεμένο, να φάνουν και τα Ελληνόπουλα φυσικά.
0: Είναι 9.30 ώρα με την Τρόμσο η ρεβάνς, την Πέμπτη.
2: Ναι. Δεν θυμάμαι, αρχικό 0-0 ήταν 1-1.
0: Ναι, 0-0, ισοπαλία.
2: Ναι, λογικά θα προκριθεί, δεν θα χάσει, δεν θα χάσει κυρία. Θα σου πω λίγο για τη Λίβερπουλ. Εγώ δεν το περίμενα, εγώ για τέτοια πρεμιέρα την περίμενα την...
0: Όποιος παραπονιέται για το ότι δεν κόβει το κέντρο
2: του,
0: δεν ενδιαφέρει φυσικά κανέναν οπαδό των ελληνικών ομάδων, αλλά όποιος ενδιαφέρεται για το ότι δεν κόβει το κέντρο του, ας δει τη Λίβερπουλ.
2: Δηλαδή, όποιος αναφέρεται, για.
0: Ότι δεν κόβει το κέντρο του, ας δει τη Λίβερπουλ. Σήμερα τα δύο γκολ που έχει φάει δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή.
2: Μα δεν ξέρουν τι εστί άμυνα, ρε Κώστα μου. Δεν ξέρουν ούτε ο Φρίμπονγκ, μα και οι ακραίοι. Ούτε ο Φρίμπονγκ. Ο Φρίμπονγκ πες ότι είναι λίγο πιο μπαραδόρος. Προσπαθεί να κάνει μια τεχνική, μια τρίπλα.
0: Αυτός ο Κέρκες, πώς κοροδέλεψε τόσο κόσμο αυτός εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Και ήρθε και είναι και βαρύτερος. Αντώνιδης, είναι και βαρύτερος.
0: Πραγματικά μου φαίνεται πιο φουσκωμένος. Ναι.
2: Επίσης...
0: Εννοώ ρε παιδί μου...
2: Φοβάμαι, επίσης, ότι, όχι πρόσχε, πρόσχε
0: άλλο το... Άλλο το αυτό που λέμε με τα κιλά και τα λοιπά. Αυτός μου φαίνεται, πώς να σου πω, παρά...
2: Άμπαλος. Συγγνώμη που το λέω, άμπαλος.
0: Ντουκιασμένος. Τι να σου πω, αυτό το παιδί... Πραγματικά, είχε, όταν ήταν στην πόρνη, δείχνε πράγματα, ρε παιδί μου. Δεν τον αναγνωρίζω, δεν ξέρω, δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει μια ενέργεια. Ούτε επιθετικά που... Τέλος πάντων, έλεγες ότι παίρνω ένα σύγχρονο μπακ και τα λοιπά. Είχαν ψηθεί όλοι. Μου φαίνεται απίστευτο.
2: Θα έχει μεγάλο θέμα, μα και στα εξτρέμ. Εγώ είδα σήμερα στα εξτρέμ, στην επίθεση ψηλά, ότι ο καημένος ο Ρίο, ο νεαρός, ο 19χρονος, 18 ακόμα νομίζω, δεν μπορεί να καθιερωθεί ακόμα στην ενδεκάδα. Και αν τολμήσει ο Βάσκος μας να τον καθιερώσει, θα τον αγχώσει ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ νωρίς για αυτό το παιδί να μπει σε παπούτσια ενδεκάδα του. Γιατί είδες ότι σε όλο το παιδί τον κατάπιανα τα δεξιά. Τον κατάπιανα. Δεν μπορούσε. Και επίσης κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή την πολυαναμενόμενη μεταγραφή στο δεξί εξτρέμ. Όλο το καλοκαίρι ακουγόταν ο Μπαρκολά και να δεις που δεν θα έρθει κανένας. Κανένας. Αυτό είναι τραγικό. Λέμε για μεταγραφικούς σχεδιασμούς εδώ στην Ελλάδα, παράπονα, για τον ΠΑΟΚ, για εμάς, για τον Ολυμπιακό.
0: Κοιτάξτε, εάν με συνέπεια οι φίλοι που βγαίνουν παρακολουθούν για ένα μήνα για να μπουν στο κλίμα τι έχει συμβεί σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι στην Αγγλία, εδώ θα πιστέψουμε ότι αυτοί που χειρίζονται τις υποθέσεις είναι πολύ πιο σχετικοί, δηλαδή τουλάχιστον από την Αγγλία. Μιλάμε ότι έχουν πάει λεφτά σε παίκτες που είναι για να γελάσει με ένα δεύτερη φορά αλλάξαν τον Άντερσον, τον πέταξε εξ προπονητής στο 60. Μιλάμε τώρα για μυθικά πράγματα. Δεν ξέρω ποιοι έχουν κάνει το... Μπράβο στην Νότιχαμ που κατάφερε και τον πούλησε
2: 135 εκατομμύρια. Έφυγε με ενόχληση,
0: Εντάξει, και πάλι ρε αδερφέ τώρα, εντάξει. Έφυγε, ναι, και, εντάξει. Τώρα το ενόχληση, όχι, okay, όταν στο 62 τώρα χάνει ομάδα για τα λεπτά και εγώ τι να σου πω τώρα, δεν ψήνομαι. Και με την Arsenal στο 45 τον κάνω αλλαγή. Τώρα...
2: Εντάξει, είναι και μεγάλη κουβέντα ρε, οι υπεραξίες στην Αγγλία.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά δεν γίνεται τώρα, έχουν πέσει λεφτά για παίχτες. Δεν μπορεί να είσαι η United και να έχεις χθες αυτή την εικόνα.
2: Όχι. Έχει γίνει... Επίσης μπράβο και σε Ελληνόπουλα, μπράβο και στον Τέλεια, μπράβο
0: έχει
2: και
0: στον Τζολάκη, το στη φάση...
2: τον Καρέτσα, μπράβο τους, μακάρι να δούμε πράγματα...
0: Ο Τζόλης έχει κάνει... παραμιλάνε όλοι μαζί.
2: Και στο Χρήστο,
0: και ο Τζολάκης...
2: Μα ο Χρήστος εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και την Παρασκευή.
0: Πολύ σταθερός.
2: Και με την πρώτη, έκανε και την πρώτη τελική της Άρσεναλ και παραλίγο και να βρίσκει γκολ με
0: και
2: την
0: το,
2: πρώτη.
0: Και το καταπληκτικό που έχει συμβεί στο Manchester United είναι το ότι στη φάση του πρώτου γκολ ο Γίγας, ο Χάρης, έχει πάρει αγκαλιά στο συμπαίκτη του και δεν τον αφήνει να κουνηθεί. Το ξέρεις. Έχει γίνει ολόκληρο θέμα στην Αγγλία.
2: Όχι.
0: Έχει πιάσει μαρκάρι και δεν τον αφήνει να κουνηθεί το συμπέκτη του, το Μαζραουί αν δεν κάνω λάθος. Τον έχει πάρει αγκαλιά και δεν τον αφήνει να κουνηθεί. Και το γλιτώνει ο τερματοφύλακας ο Λάμες το πρώτο σουτ, πάει και στο δοκάρι και μετά και έχει εξουδετερώσει το συμπέκτη του, τον αμυντικό, ο μεγάλος Χάρης.
2: Ο μεγάλος Χάρης, ο Μικονιάτης. Λοιπόν, γρήγορη ερώτηση και κλείνω. Ποιος πιστεύεις, σύντομη πρόβλεψη, ποιος πιστεύεις ότι θα την κάνει από τους προπονητές της Πρέμιερ νωρίς, ποιος θα απολυθεί νωρίς, ποιος θα χαιρετήσει νωρίς?
0: Κοίτα, θα έβλεπα πολύ Μαρέσκα σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν θα αντέξει αυτό που του έχουν κάνει του Έμερι.
2: Λες,
0: Ρε φίλε,
2: είναι πιθανό.
0: Τον έχουν αφήσει σήμερα. Τον είχαν με παίχτες που πέρυσι είχαν παίξει 7, 11 και 17 παιχνίδια. Δηλαδή έπαιζε με παίχτες που πέρυσι μπαίνανε αλλαγή και είχαν 7 συμμετοχές, 11 συμμετοχές. Η Άστον Βίλα δεν μπορεί να πάει. Αν θα πάει να παίξει Champions League. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή παίξει Μπάγκερ, Άστον Βίλα ή Παρί, Άστον Βίλα, έτσι όπως είναι τώρα, και ας παίξανε το Super Cup.
2: Με την εικόνα. Με το παραθυράκι του Champions League και με την αύρα του Έμερι, γιατί έχει αύρα, είναι γάτος και τον πάω πάρα πολύ.
0: Ρε φίλε, τον έχουν αφήσει χωρίς τίποτα.
2: Ωραία, ισχύει. Μα και σήμερα.
0: Δεν είναι τώρα. Δεν ήταν
2: από την απουσία του Watkins.
0: Δεν ήταν, εικόνα αυτή. Δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή, σε όλα τα πρωταθλήματα να ψάξεις να βρεις αυτό που έγινε σήμερα στο Brighton, Aston Villa. Δεν θα το ξαναδείς.
2: Τι να πω. Και από τα highlights θα δω. Ωραία, κλείνω για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Χάρηκα πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε και την επόμενη.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Έλα φίλε.
2: Κώστα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Κανείς.
0: Καλά.
2: Θα σου βάλω πάλι, έχω μιλήσει άλλη δύο φορές. Εγώ βασικά θα ήθελα να μιλήσω για το Κωνσταντέλια. Εντάξει, ένα παίχτη που προσωπικά είναι μεγάλη ποδοσφαιρική παψούρα δικιά μου και πολύ κόσμο που πιστεύει. Ένας παίχτης ο οποίος έχω πει κι άλλες φορές ότι χωρίς να θέλω να φανώ ιερόσυλλος, ότι είχα να δω κάτι παρόμοιο από την εποχή του Κατσπαναγή, με την έννοια αυτό το, έχει αυτό το απρόβλεπτο ρε παιδί μας το παιδί, ξέρεις. Που δεν το βρίσκεις εύκολα στις μέρες μας. Εντάξει, είμαι ενθουσιασμένος γιατί και για την ομάδα που έχει πάει, γιατί υποστηρίζω και την Dortmund στη Γερμανία. Και με τον Καρέκα νομίζω ότι θα κάνουν μαγικά πράγματα. Δηλαδή, φάνηκε, είδες και δεν περίμενε το που μπήκε. Το παιχνίδι έγινε άνω κάτω τελείως έτσι. Δηλαδή, απέκτησε ένα τρελό ρυθμό ας πούμε. Καλά, η πάσα που κάνει στον κόλ είναι μαγική. Μαγική.
0: Ήταν τυχερός εκεί ο Τά που έβαλε την κόντρα, θα βάζε και το γυριστό και θα γινόταν 1-2 πολύ νωρίς και θα ήταν άλλο παιχνίδι. Εκεί στο...
2: Θα γινόταν τώρα να δεις. Αυτό το στοπάρισμα που κάνει με τις τάπες, φίλε, θα σε πάω πολύ πίσω τώρα, εσύ μπορεί να το θυμάσαι σίγουρα. Έχω να το δω, θυμάσαι ένα μάτι στην Αδέλφια ΑΕΚ Πανιώνιος το 7-1.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι. Τότε που σηκώθηκε όλο το κήπεδο, που έβαλε το ισοφάρι ο Μαύρος, που σηκώθηκε όλο το κήπεδο και φωνάζανε ποιος ο Μαύρος ο Θεός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια φάση στη λέει, δεν θα το ξεχάσω ζωή μου ποτέ, ήμουν στην 5-6-7 ήμουνα. Τώρα πρέπει να είναι ή τρίτο ή τέταρτο γκολ, δεν θυμάμαι τώρα. Γίνεται μια βαλιά σε προς θέση έξω αριστερά προς το Σαβεύσκι, αυτή που λέμε σαραντάρα, δεν
0: ξέρω. Ναι, ναι, ναι.
2: Και θυμάμαι, πετάγεται, η μπάλα στον αέρα ακόμα, πετάγεται ένας από πίσω, δεν θα το ξεχάσω και λέει, έλα ρε παιχταρά, λέει τώρα θα δείξει την αξία σου. Και τη σταματάει ακριβώς έτσι, φίλε, με τις τάπες. Στο πάρει κάτω, φεύγει, βγάζει μια σέντρα από τα αριστερά, πάει ο Πατήκας να κάνει κεφαλιά ψαράκι, του περνάει μπάλα από μπροστά και όπως έρχεται από πίσω ο Μπατίστα, την μπουμπουλνάει και τη στέλνει στο γάμα. Από τότε είχα να δω τέτοιο πράγμα. Δηλαδή να τη το πάρει...
0: Να την κατεβάζει με τις, να την κολλάει με τις τάπες κάτω, ναι.
2: Να την κολλάει με τις τάπες, φίλε, δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πραγματικά νομίζω θα δούμε μαγικά πράγματα από αυτό το παιδί και από τον Καρέτσα. Ο Θεός να το έχει να μην έχει καλά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και όλα τα παιδιά και τον Τζόλι και ο Τζόλις, έδειξε ο Τζόλις τι μπορεί να κάνει και πόσο σημαντικός είναι για την Άρσεν, Αλέξε, είναι πολύ σημαντικός.
0: Μακάρι αυτό να βγει στην εθνική, ρε φίλε. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί να, άκρη να πάρουν χρόνο και οι χαφ. Να δούμε πραγματικά τι μπορεί να κάνει, να βρεθούν οι κατάλληλοι χαφ. Ας πούμε, π.χ. υπάρχουν παιδιά τα οποία, ειδικά κάποια της ελπίδων, και δεν αναφέρομαι δυστυχώς στο δικό μας, μακάρι να αναφέρομαι στο δικό μας. Τουλάχιστον παιδιά που είναι στην ελπίδα και στα χαφ που πιστεύω ότι κάτι μπορεί να κάνουν, να έχουμε για το μέλλον και μια εντάξει ας πούμε μεσαία γραμμή, γιατί είναι πρόβλημα. Είναι δύσκολο ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις μεσαία γραμμή, όσο καλούς και να έχουμε μια, για την τετράδα μπορεί να έχουμε και 6-7 παίχτες που να είναι top αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν έχουμε στο κέντρο.
2: Ναι, ισχύει. Πάντως, αλλά να σου πω κάτι. Νομίζω τόσο πολύ ταλέντο μαζεμένο, δεν θυμάμαι άλλα χρόνια να
0: όχι, από τη μέση και μπροστά τους ήταν.
2: Και κοίταξε, αν επιστρέψει όπως θα λέει, πιστεύω ότι θα επιστρέψει. Είναι παροδικότερο αυτό το ότι έχει σταματήσει. Και νομίζω θα πρέπει να ξεκινάει, δηλαδή δεν γίνεται να μην ξεκινάει αυτή η ομάδα, ας πούμε, με Τζόρντι Καρέτσα και Κωνσταντέλια, ας πούμε. Δηλαδή δεν το βλέπω πολύ δύσκολο, δεν γίνεται, πρέπει να είναι μόνιμα μέσα αυτή. Δηλαδή δεν μπορεί να μπαίνουν στα τρία αλλαγή, ας πούμε, έτσι. Πρέπει να είναι το τέλος, δηλαδή να ξεκινάει από εκεί η εντεκάδα, ας πούμε, τουλάχιστον στο διαφορά μπροστά. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό πιστεύω, δηλαδή αυτή είναι η άποψή μου, τώρα από εκεί και πέρα.
3: Και να... σίγουρα να μπορέσει να διαχειριστεί ο προπονητής όλο αυτό το ταλέντο. Έτσι, γιατί μιλάμε, θέλει μια διαχείριση τώρα όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δεν είναι απλό. Μιλάμε τώρα για τρομερούς παίχτες. Και πόσο θα ανέβει το επίπεδο τους ακόμα, έτσι, με τις μεταγραφές που έχουν κάνει οι περισσότεροι και στις ομάδες που παίζουν πλέον. Γιατί εννοείται ότι όταν παίζεις για τέτοιες ομάδες τέτοια πρωταθλήματα, το level σου ανεβαίνει, έτσι.
0: Ακριβώς.
3: Και γίνεσαι όλο και καλύτερο. Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ, γεια σου, γεια.
0: Πάμε στο τελευταίο time out και γυρίζουμε για το φινάλε.

0: 92,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2 παρά 25, με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, 20 μέρες στο μικρόφωνο, 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Καλησπέρα, Κώστα, εσύ είσαι?
0: Ναι, ναι, εγώ.
1: Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή άκουγα την κουβέντα, για να μην τρώω και πολύ χρόνο επειδή μιλάνε κι άλλοι. Μια σύντομη ερώτηση για το θέμα του Κωνσταντέλια που γίνεται τόσο ντόρος, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι επειδή είναι Έλληνας. Γιατί, τι θέλω να πω. Για την περσινή σεζόν, σαν προσφορά παίχτη, έτσι, από ό,τι είδαμε δηλαδή στην Ελλάδα, παράδειγμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Κοϊτάτης, εάν θα πάρεις από την έναρξη των προκριματικών της ΑΕ, που ξεκίνησαν δηλαδή τα προκριματικά πέρσι στο Conference League, μέχρι το τελευταίο γκολ που έβαλε με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, έκανε ποδοσφαιρικά όργια στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί είπε κάποιος ότι δεν έκανε ο Κοϊτά αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, δεν ακούγεται καθόλου ότι τα έκανε όμως. Δεν λέω ότι δεν είπε κάποιος, προς Θεού, δεν λέω αυτό. Αλλά αυτά που έχει κάνει ο Κοϊτά σε σχέση με αυτά που έκανε ο Κωνσταντέλιας, παράδειγμα πέρυσι, σαν προσφορά μιλάω πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να μην παρεξηγηθώ. Δεν μειώνω κάποιον παίκτη, πρόσεξε τώρα, έτσι. Δεν μειώνω κάτι. Απλά ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα, όλη μέρα, 24 ώρες που μιλάμε για τον Κωνσταντέλια, ότι ξέρεις εκείνο και τώρα και τ' άλλο, είναι απλά ντόρος επειδή είναι Έλληνας, για να καταλάβω, έτσι, για να μην το παρεξηγήσουμε. Γιατί σαν προσφορά, ο Κοϊτά, εγώ θεωρώ ότι είναι, ο Κωνσταντέλιας μπροστά του είναι σμίκρυνση. Με αυτά που πρόσφερε πέρσι, έτσι, ο Κοϊτά, τα γκολ που έβαλε πέρσι, είναι πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν από παίχτης.
0: Ξέρετε τι γίνεται πολύ
1: σχεδόν. Μαζί να τους περνάει για πλάκα.
0: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα στο κομμάτι μαζί σας, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την προσφορά του κάθε παίχτη και τα λοιπά, και αυτή μπορεί να είναι πολλαπλάσια.
1: Ναι, βρε παιδί.
0: Αυτό που είναι δισεύρετο, ξέρετε τι είναι, καλέ μου συνονόματε, είναι το εξής. Είναι σε αυτά που κάνεις ποδοσφαιρικά μέσα στο γήπεδο, μπορεί να μην οδηγούν πολλές φορές το αποτέλεσμα, δηλαδή να κάνεις δύο όμορφες τρίπλες και να μην φτάσει ποτέ η μπάλα στο να γίνει κάποια σέντρα, κάποιο σουτ, κάποιο γκολ.
1: Ναι.
0: Αυτό που σου μένει με τον Κωνσταντέλια είναι το εξής. Είναι οι στιγμές, οι ποιητικές αυτές με τον τρόπο που παίζει. Δηλαδή όταν θα κάνει την τρίπλα, αυτό θα σου μείνει περισσότερο από ένα γκολ. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Όχι στο κομμάτι. που πολλοί φιλοί είναι υπέρ αυτής της λογικής, ότι ρε φίλε, ας μην μπει ένα γκολ. Αλλά θα έχω να θυμάμαι, ας πούμε, ότι είδα τον Κωνσταντέλια να περνάει ανάμεσα από τέσσερις. Και μετά μπορεί από το συμπαίκτη να του πήραν την μπάλα και να μην έγινε ποτέ επίθεση της ομάδας του Κωνσταντέλια. Αυτό είναι που κάνει τους παίκτες, κάποιους παίκτες πολύ ξεχωριστούς σε σύγκριση με άλλους.
1: Ναι,
0: δεν είναι το θέμα των αριθμών, των assist, των γκολ κτλ. Καταλαβαίνετε. Εντάξει, γι' αυτό γίνεται. Απλά αυτό που μπορεί να κάνει ο Κωνσταντέλιας είναι το εξής. Ότι εκεί οι πέντε ενέργειες ουσίας που θα κάνει, δηλαδή ο Κωνσταντέλιας τι γίνεται, όπως και με άλλους σπουδαίους παίκτες στην Ελλάδα, συμβεί, είτε Έλληνες είτε ξένους.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές, ας πούμε ο Χατζηπαναγής, αν μπορούσε να αξιοποιήσει, αν είχε τους κατάλληλους παίκτες, ο Ηρακλής, αν είχε ανάλογα τώρα κάποιος στην οικονομική δυνατότητα να του φέρει 4-5 συμπαίκτες να μπορούν να σταθούν, πιθανότατα θα είχε 2-3 πρωταθλήματα στο διάστημα, το λιγότερο. Τι θα έπαιζε ο Χατζηπαναγής. Αλλά δεν πάβουν αυτά που έκανε ο Χατζηπαναγής να μας έχουν μείνει στο μυαλό, επειδή δεν πήρε ποτέ ο Ηρακλής πρωτάθλημα.
1: Βέβαια, ναι, εντάξει, κατανοητό. Ναι. Okay. Ναι, και ο Κοϊτάς.
0: Γιατί ο Χατζηπαναγής, άδειασε 5, τα έδινε και τα χάνανε σε κενό τέρμα οι άλλοι. Δεν έφυγε ο Χατζηπαναγής, να κάνει.
1: Βέβαια, ναι, εντάξει, ναι. Αλλά αυτό που είπες νωρίτερα, εγώ θεωρώ ότι πάντα μετράει και η αποδοτικότητα από ποια.
0: Φυσικά. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μετράει πολύ περισσότερο αυτό που λέτε, κύριε Κωνσταντίνε. Δηλαδή, όταν θα πας να πας μεταγραφή, θα σου πούνε τι έχει γράψει εδώ το κοντέρ. Και όχι μόνο στα απλά στατιστικά, δηλαδή assist goal κτλ. Θα δούνε πόσες πάσες κλειδιά έχεις, τι ποσοστό επί goal έχεις, πόσες μονομαχίες κερδίζεις, πόσες μονομαχίες κερδίζεις στο έδαφος, πόσες μονομαχίες κερδίζεις στον αέρα. Όλα αυτά κοιτάνε. Αυτοί που τα κοιτάνε ξέρουν τι παίρνουν.
1: Ναι, οκ. Okay. Σε αυτό δεν είμαι στο απόλυτο ικανοποιημένος, δηλαδή που έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ η ανάλυση και η στατιστική. Γιατί ένας παίκτης όπως είναι ο Κοϊτά, που όταν θα έχει μια καλή φορμαρισμένη χρονιά, γιατί η πρώτη του χρονιά δεν ήταν τόσο, ήταν η δεύτερη ας πούμε, έτσι. Βλέπεις ότι θυμίζει σε μικρογραφία έναν Καραπιάλι που έπαιρνε την μπάλα, τους πέρναγε όλους και κατέληγε στα δίχτυα. πράγματα τα οποία λείπουν από το ελληνικό ποδόσφαιρο και τα είδαμε πέρσι σε έναν Κοϊτά, στον οποίο αυτόν άνθρωπο δεν έχει εξαισιαστεί καθόλου το όνομά του. Δεν ξέρω γιατί τώρα συμβαίνει αυτό.
0: Εγώ λέω ότι κομμάτια πάρα πολύ συνάδελφοι και οι ρεπόρτερ της ΣΑΚ και από τους ουδέτερους που κάνουν σχόλια πάρα πολύ με τον Κοϊτά, είπαμε ότι ήταν τους κορυφαίους του πρωταθλήματος.
1: Μα αυτό ακριβώς, ναι, δηλαδή, μα δεν βλέπεις τώρα να περνάει τώρα, δηλαδή, αυτά τα γκολ που έχει βάλει με τον ΠΑΟΚ, με και άλλα που και στέρναγε όλους, δηλαδή, και έμπαινε μέσα και βουζικό. Αυτά δεν τα βλέπεις από παίχτες πλέον, δεν υπάρχει αυτό στο ποδόσφαιρο, είναι σπάνιο. Mm-hmm. Είναι σπάνιο και έτσι, πίστεψε με, δεν έχω ούτε καμιά συμπάθεια στον Κοϊτά, δηλαδή, με την έννοια, δεν είναι ούτε... Αλλά δεν τα βλέπεις αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν έχω δει κάτι από τον Κωνσταντέλια που δείχνει ότι έχει ένα φοβερό ταλέντο, έτσι. Θεωρώ ακόμα ότι είναι ένας ημιτελής παίκτης σε κάποια πράγματα, αλλά το εντυπωσιακό στον Κωνσταντέλια είναι αυτό που μας αρέσει όλους, είναι αυτό το ξαφνικό, αυτό το αναπάντεχο που θα κάνει, αυτό που δεν το περιμένεις κτλ. Κτλ. Ναι, οκ, okay, αυτό είναι που μένει και αυτά. Αλλά και ο Κοϊτά αυτό το έχει, θεωρώ, πολύ περισσότερο, δηλαδή, όταν θα πάρει την μπάλα. Θα κάνει μπούκα, δηλαδή, που ο Κωνσταντέλος δεν έχει κάνει ποτέ μπούκα στη ζωή του. Εγώ δεν τον έχω δει, δηλαδή, να περνάει και να μπαίνει μέσα και να πηγαίνει με την μπάλα στα δίχτυα.
0: Πώς δεν κάνει τώρα, είναι δυνατόν. Άλλο με τον τρόπο και με την... Άλλο με τον τρόπο, μπορεί εσάς να σας αρέσει ο τρόπος και η ένταση με την οποία το κάνει ο Κοϊτά. Δηλαδή, να κάνει αυτό το τρίπμα της άμυνας όπως έκανε με τον Μπάου. Πώς είμαστε στον καθένα, δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι όμως, κύριε Κωνσταντ μου, δηλαδή μας αρέσουν διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι θέμα στον καθένα τι αρέσει, μισό λεπτό για να καταλάβω τώρα, συγγνώμη. Είναι θέμα τι αρέσει στον καθένα. Ένας παίκτης, δηλαδή το όνειρο του κάθε ποδοσφαιρόφιλου, δεν είναι να έχει η Ελλάδα όλο καραπιάλιδες, δεν είναι να έχει η Ελλάδα όλο τσάρτες, δεν είναι να έχει η Ελλάδα όλο Θωμάς Μαύρους. Το όνειρο λέμε έτσι, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν και καλοί παίκτες.
0: Φυσικά, και όσο περισσότεροι έρχονται, τόσο καλύτερο θα γίνεται και το πρωτάθλημά μας. Δεν το συζητάμε αυτό, κύριε Κωνσταντ.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, εγώ αν μου έλεγες τώρα, θέλεις τον Κωνσταντέλη ή τον Κοϊτάδη, θέλεις Κωνσταντέλης ή Κοϊτάδης, εγώ θα ήθελα Κοϊτάδης.
0: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντέλη, να προλάβω να πάω και στο 2-3 ακόμα, γιατί έχω περιορισμένο χρόνο. Να είστε καλά.
2: Πάμε, χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Ναι.
2: Έλα, Χιλιά.
3: Δεν θα σε πω, δεν θα σε απασχολούσα. Ρε φίλε, αν τα έκανα εγώ αυτά, τι να σου για τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν θα με ξέπλαινα από σένα τίποτα. Δεν μπορεί να μπαίνει ο Κοϊτάρο φίλε στην ίδια πρόταση με τον Καραπιάλη, τον Κωνσταντέλια και τον
2: Κοϊτάρο. Τι να σου πω τώρα, έτσι το βλέπει το ποδόσφαιρο άνθρωπο, τι να του πω εγώ τώρα.
3: Συγγνώμη, ρε Κωνσταντέλια, συγγνώμη, εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για τον ακροατή. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω κάτι.
2: Ναι, βλέπεις ότι ευγενικά προσπαθούσα να του εξηγήσω κάποιο.
3: Δεν θέλω να αφήσω,
2: βλέπεις ότι προσπαθούσα εγώ να χωρίς να προσβάλλω, να του πω την πλευρά πώς είναι. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, τι να κάνω.
3: Δεν θα δώσω. Ξέρεις, τώρα τελευταία έχω λαγίσει, επανεξετάζω πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε. Γενικά, στο πράγμα της λάθης ζωή μου. Αλλά...
2: Έλα, πάμε για τα δικά μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τώρα μην γυρίσω μέσα να βγάλω τουλάχιστον άλλον έναν.
3: Τι να πω για τα δικά μας. Τι να πω για τον Ιρακλή. Κι αν ο Κοϊτά είναι ο ίδιος. Κι αν ο Καουρίνο είναι ο
2: ίδιος. Πες ό,τι θες, ρε παιδί μου. Πες, ξέρω εγώ, για το αγγλικό πρωτάθλημα. Πες κάτι για το.
3: Δεν θέλω να σε απασχολώ. Απλά επειδή και εγώ έχω έτσι μια ιδιότητα, ας πούμε, φύλαχη, με ξέρει ο κόσμος, ας πούμε, τι είναι άλλο. Θέλω να ζητήσω γνώμη ο Κοϊτά, δεν παίρνει την ίδια πρόταση με τον Καλό είναι το παιδί. Το δικό μας παιδί. Μακάρι να πάει καλά το παιδί, να μην γυρίσει, να πάει καλά. Δεν μπαίνει στην ίδια πρόταση. Έχει πολλές αδυναμίες κατά αυτές τις απέτησες αυτή η ορθός. Και έχει κάνει και πολλά βήματα πρόοδο.
2: Ναι, εδώ μιλούσαμε για θέμα γούστου. Ο κύριος είπε ότι
3: και
2: δεν είναι...
3: Δεν υπάρχει γούστο, ρε φίλε.
2: Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε. Πώς να το πω εγώ, ρε φίλε. Ο καθένας έχει το γούστο.
3: Κωστή,
2: για μένα ο Καραπιάς είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση.
3: Βέβαια είναι ξεχωριστή. Εγώ τον Καραπιάλη και σαν παίκτη της Λάρισσας και του Ολυμπιακού, εντός ορίων, έτσι, καταλαβαίνει η οπαδοί όλων των ομάδων τώρα που ακούν, τον έχω στολίσει στο γήπεδο, καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, αλλά είναι παιχτάρα ο άνθρωπος.
2: Στο πρωτάθλημα που μας πάγανε...
3: Μπορεί να κάνει κοϊτά.
2: Λοιπόν, επειδή ο πολύς ο κόσμος πάντα θα λέει για την κόρσα του Μαραντόνα κτλ. Εγώ θα πω για μία κούρσα που ήμουνα 12 χρονών όταν την έκανα αυτήν την κούρσα ο Καραπιάρης, γιατί ήταν 12,5 χρόνια για την ακρίβεια, ήταν στο ξεκίνημα της σεζόν που πήρε το πρωτάθλημα η Λάρισα και δεν θα την ξεχάσω. Ούτε σε πέντε ζωές, αν υπάρχουν, δεν θα την ξεχάσω, θα τη θυμάμαι και μετά. Παίρνει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Λάρισας, παίζει Λάρισα Πανσεραϊκός στο Αλκαζάρ 3-1, παίρνει την μπάλα έξω από την περιοχή της ΑΕΛ και τους ξαπλώνει, ξαπλώνει έξι παίχτες του Πανσεραϊκού και μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Και λέγανε για τον Μαραντόνα. Ναι, ο Καραπιάς έχει ξαπλώσει έξι ξεκινώντας από τη δική του περιοχή. Που θυμάσαι πολύ καλά ότι του Καραπιάλου σωματότυπος δεν βοήθησε και πάρα πολύ δηλαδή, στο να κάνει μια τέτοια αγούσα. Όχι από το κέντρο, τότε βέβαια ήταν πιτσιρικάς ακόμα, πιο αδύνατος παιδί μου. Αλλά τώρα μιλάμε ότι έχει ξεκινήσει την κούρσα, όχι από το κέντρο, από τη μεγάλη περιοχή τη δικιά του. Και πώς και δεν σου μιλάω για φάση της ΑΕΚ.
1: Κωστή μου, εγώ δεν θέλω να
2: παρεξηγήσω. Τι να του πω τώρα γιατί...
1: Δηλαδή, ένα μεγάλος άνθρωπος, έχουμε μια ευθύνη, ξέρεις απέναντι η λόξα μου, έχουμε μια ευθύνη απέναντι και στα νέα παιδιά. Εντάξει, μπορεί να ακούνε και να λένε, έλα ρε μπάμπα, έλα αυτό, εκεί που ήσουν ήμουνα και εκεί που ήμουν θα έρθει, λέγω, αλλά τέλος πάντων.
2: Άσε τώρα γιατί έχω πάθει και μια ψήξη και δεν μπορώ να στρίψω εύκολα γιατί τι είναι εδώ. Έχω φάει τώρα, είμαι τρεις ώρες εδώ, με βλέπει και ο Μπουρνάς και ας το δω, μου φαίνεται να φύγω με το κεφάλι.
1: Να σε στείλω ρε κάπου να φτιάξεις σε μια ώρα.
2: Φίλε, άσε τώρα γιατί αρχίζει και, και ζωρίζει το πράγμα. Ευτυχώς το κλείνω γιατί...
1: Ένα πράγμα μόνο θα πω στον άνθρωπο για να μην μπερδεύεται. Η Dortmund αποκλείεται να έρθει να πει στον Κοϊτά στην ΑΕΚ δώσουν 30 εκατομμύρια τον Κοϊτά.
2: Αυτό το μόνο σίγουρο.
1: Αυτή τη στιγμή. Ένα πράγμα θα του πω για να μην μπερδεύεται απλά. Εγώ για τον άνθρωπο με κάθε σεβασμό ας πούμε. Θέλω να του πω ότι έκανε μεγάλο λάθος, απλά εγώ βγήκα περισσότερο, δεν ήξερα για να σας πιάσω, για να μην θεωρηθεί ας πούμε ότι...
2: Εντάξει, στον γούστο του καθενός είναι και μια λεπτή γραμμή, γιατί στον γούστο του καθενός, άμα του φαίνεται,
1: έτσι εγώ
2: του
1: κοινά. Δεν υπάρχει γούστος αυτό, φίλε, δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, και εγώ το πιστεύω ρε φίλε, αλλά οκ, τι να κάνω τώρα. Καθένας γουστάρει ό,τι
1: θέλει. Το γούστο σημαίνει ότι μ' αρέσει ο Καερίνεν ή μ' αρέσει, ξέρω εγώ, Τόζε. Ή μ' αρέσει ο αυτός, εκεί υπάρχει η γούστα.
2: Τέλος πάντων, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, φίλοι μου, να είσαι καλά. Περαστικά.
2: Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Έλα φίλε μου, τι κάνεις.
4: Καλά, καλά, εσύ Κώστα. Ήθελα να αλλάξω...
2: Από Πατήσια, Παναθηναϊκός.
4: Από Πατήσια, Δημήτρης, Παναθηναϊκός. Ήθελα να ρωτήσω κάτι και είναι βαρύνουσα η γνώμη σου και η άποψή σου. Κρίνεται το μέλλον του προπονητή του Παναθηναϊκού.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τέτοια.
4: Όχι. Ευρωπαϊκό.
2: Όχι.
4: Δεν νομίζω.
2: Όχι, δεν νομίζω, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω, αυτό μου έχουν μεταφέρει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο.
4: Και θέλω να μου πεις και την άποψή σου για τον Μπακασέτα. Αξίζει να παίζει στον Παναθηναϊκό ή είναι καλά που είναι κομμένος από τους
2: Θα σου πω αυτό που υποστήριξα και προχθές.
4: Να σου πω πρώτα τη γνώμη μου. Εγώ θέλω να φύγει για τον Παναθηναϊκό. Για τον ΑΒ λόγο, έτσι, λόγω ηλικίας, πες λόγω πολλών προβλημάτων. Χωρίς να θέλω να...
2: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να φύγει, αλλά όταν όσο κάποιος μένει στη δικιά σου ομάδα, για τα συγκεκριμένα παιχνίδια μπορεί να ήταν πολύ χρήσιμο, έστω και για να παίζει 20 λεπτά. Ότι θα έπρεπε να φύγει γενικά, αν δεν ήθελε να τον υπολογίσει καθόλου, πρέπει να έχει φροντίσει εκείνος να φύγει. Όσο είναι παίκτης σου ακόμα και δεσμεύεται με συμβόλαιο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Το τι θα κάνεις μετά, παιδιά, αυτά τα λίγο τα συναισθηματικά. Δηλαδή για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Που ο Παναθηναϊκός απλά θα έπρεπε να πάει κάποιος την μπάλα σε ένα πλάγιο και να την κρατήσει. Μπορεί να είναι λίγο παλιωμοδίτικο αυτό έτσι όπως ακούγεται. Αλλά για να εξυπηρετήσει το σκοπό του και να μην δεχτεί πίσω ο Παναθηναϊκός, αν είχε ένας άλλο Μπακασέτα να πάρει δύο φάουλ να κρατήσει την μπάλα και να ροκανίσει τον χρόνο για 5 λεπτά, εγώ σου λέω, 85 να τον έβαζε, δεν θα πάθει ο Παναθηναϊκός προφανώς αυτή τη ζημιά.
4: Άρα υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσει.
2: Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω τη γνώμη μου ότι εφόσον είναι ένας παίκτης. Τον έχεις ακόμα στο ροσεσού, μπορείς να θες να τον διώξεις κτλ. Αλλά θες να τον χρησιμοποιήσεις έστω για κάποιο χρόνο, θα μπορούσες. Προφανώς υπάρχει αμφάση για τον Μπακασέτα ότι δεν μπορεί να παίξει υπό αυτές τις συνθήκες. Αλλά απλό αυτό το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός τώρα για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, δεν λέω για το τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Λέω ότι αν υπήρχε ένας Μπακασέτας,
5: θα μπορούσε 5 λεπτά να ροκαλίσει τον χρόνο και να μην δεχτεί ο Παναθηναϊκός τους επίσης, δέχτηκε στο τελευταίο τέταρτο του μάτσου του
6: Ποδοσφαίρου. Ναι, βάσει του μοντέρνου ποδόσφαιρου, βάσει του μοντέρνου ποδοσφαίρου.
5: Κάποια φορά και το παλιό ποδόσφαιρο πρέπει να το χρησιμοποιήσεις, αν είσαι έξυπνος.
6: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
6: Καλό ξημέρωμα.
5: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
7: Έλα, Κώστα.
5: Έλα, φίλε, τι κάνεις.
7: Καλησπέρα. Λοιπόν, δυο λόγια για, το, για τους φίλους της Παγκοτζίδες. Επειδή ξέρω πάρα πολλούς πάνω και άργιανους της Παγκοτζίδες. Παιδιά, ο Σαββίδης, δηλαδή έλεος. Μαζί με τον Βετζιτζή, κατά μένα, τον Βετζιτζή πιστεύω το ξέρεις, έτσι τον πρόλαβε. Είναι η κορυφαία παράγοντας του ΠΑΟΚ, έλεος. Δηλαδή, ο Σαββίδης, παιδιά, σας πήρε αυτό πουθενά, σας πήρε δύο πρωταθλήματα. Ο ΠΑΟΚ πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει.
5: Double ID το 4 έχει συνολικά, τα δύο τα παίρνει ο
7: Σαββίδης. Τα πήρε τα δύο Σαββίδης και πήρε και δύο κύπελλα, μου φαίνεται.
5: Τι δύο.
7: Τρία.
5: Τέσσερα.
7: Oh,
5: 17, 18, 19, 21.
7: Δηλαδή, μακάρι να εμείς έχουμε να πάρουμε και τα θύμα από το 11, από το 10.
5: Τα τρία συνεχόμενα ήταν τελική με την Άκρη, φίλε. Και το, ένα ήταν με τον Ολυμπιακό, στο ΆΚΑ.
7: Και το ένα, και το ΆΚΑ. Χώρια που και το ένα πρωτάθλημα υπάρχουν, δεν είναι ότι δικαιούμαστε κι άλλο ένα. Μας το κλέψανε.
5: Τώρα μην παρατσακωθούμε τώρα.
7: Λοιπόν. Ρε παιδιά, έλεος, δηλαδή μακάρι να είχαμε εμείς το αυτό, άμα δεν το θέλετε να έρθει στο Παναθηναϊκό. Άμα ο Σαββίδης ήταν στο Παναθηναϊκό, που τον παραλάβανε έτσι χωρίς κρέη, χωρίς τίποτα, δηλαδή, και έκανε όλα αυτά και με το Μπράι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός ήταν μεγαλύτερο πλατφόρμα, καλή κακά τα ψέματα, έτσι, και περισσότερο κόσμο, έτσι, να δούμε αλήθειες. Θα έχει 5 πρωταθλήματα και 8 κύπελλα. Δηλαδή, άμα δεν το θέλετε να έρθει στο Παναθηναϊκό. Έλεος. Ο άνθρωπος έχει δύο παιδιά, έχει προβλήματα τώρα με τον πόλεμο. Προβλήματα έχει. Προβλήματα όντως. Γιατί πόλεμο έχει ο άνθρωπος. Και παρόλα αυτά πήρε το πρωτάθλημα πρόπεση, δεν το πήρε. Εν μέσω πολέμου. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, επειδή ξέρω πάρα πολλούς φίλους που έχουν πάρει και συζητάμε. Παιδιά, και στο μπάσκετ. Επειδή λένε θα πάρουμε πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Παιδιά, μην αρχίσετε παιδιά με το Μιστακίδη και το διώξτε με τον άνθρωπο. Δηλαδή στο μπάσκετ είναι πολύ...
5: Ότι είναι ικανή να το κάνει και αυτό...
7: Βέβαια!
5: Δεν είναι ικανή. Σε αυτό δεν είναι άδικο.
7: Άμα δεν πάρεις 5 χρόνια πρωτάθλημα, ο Μιστακίδη τι κάνει, δεν πήρε στο βάθλημα. Παιδιά, στο μπάσκετ δεν μπορεί να πάρεις πρωτάθλημα. Για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να πετάξεις έξω δύο κολοσσούς σε play-off. Δεν είναι ποδόσφαιρο το μπάσκετ. Που παίζει με τη Λιβαδιά τον αυτό και άμα μαζέψει περισσότερους βαθμούς παίζει πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ για μπάσκετ πρέπει να πετύχει. Είναι πιο εύκολο να πάρει στην Ευρωλίγκα. Γιατί το Final Four είναι σε ένα μάτς στην Ευρωλίγκα. Παρά πρωτάθλημα που πρέπει σε τρία μάτς να πετάξεις έξω και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται αυτό. Μπορεί να μην γίνει ούτε σε 10 χρόνια. Μην αρχίσει τι δηλαδή άμα ο Μιστακίνης δεν πάρει πρωτάθλημα. Ενώ Μιστακίνη, δεν πήρε πρωτάθλημα. Έλεος. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στην εθνική, ρε Κώστα. Επειδή ξέρεις έχω μεγάλο καημό με την εθνική και αυτά που βλέπω δηλαδή, ρε φίλε, βλέπω τώρα κάτι, έβλεπα στην αθλητική Κυριακή τώρα κάτι φιλικά που έδινε στιγμιότυπα, Γαλλία, Σερβία, κάτι ματσάρες, Γερμανία, Σερβία, Γερμανία, Κροατία, Τουρκία, Κροατία. Και λέω, ρε φίλε, εμείς έχουμε δύο μάτια για να προετοιμαστούμε, δεν έχουμε. Είναι ευκαιρία να κάνεις δύο γερά φιλικά. Και μου φέρνεις Πολωνία και Κύπρο. Οι άλλοι παίζουν Γαλλία, Σερβία, διπλά μάτς.
5: Σε αυτό όντως έχεις πολύ δίκιο.
7: Ρε φίλε με την Κύπρο, τι προετοιμασία θα κάνεις με την Κύπρο.
5: Λοιπόν, κλείσε μισό λεπτό έχουμε γιατί παρά 5 και 56 πρέπει να βάζει ο Πάνος το πρόγραμμα.
7: Καλά ρε Κώστα, τα λέμε, έγινε.
5: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλή εβδομάδα. Πρώτα θα τα πούμε Τετάρτη μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λέσχη, με το Αναλυτικό. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας αυτή την εβδομάδα που έρχεται και είπαμε Τετάρτη εδώ. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε. Sport FM